0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στυρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον 24ωρο με πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, με πολλές συσκέψεις, με πολλές συναντήσεις, με πολλές αποφάσεις. και με μπόλικη και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Στα πολύ γρήγορα είναι ασφαλώς πολύ καλύτερη η εικόνα. Έχουν σβήσει, δεν υπάρχει ούτε ενεργό μέτωπο. Κάνουν τη δουλειά τους οι πυροσβέστες ακριβώς για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και όλα τα σχετικά. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε σελίδα. Έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα και εδώ είναι λοιπόν όλο το θέμα και πώς θα κινηθεί η πολιτεία για να αποζημιώσει πλέον τους πληγέντες. Είχαμε σύσκεψη εχθές, διυπουργική για αυτό το θέμα. Θα σας τα πούμε όλα. Θα σας τα πούμε όλα και βεβαίως, επειδή υπάρχουν και κάποια κενά μέσα στο μυαλό μας, αυτά τα κενά θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε και να δώσουμε απαντήσεις, να πάρουμε απαντήσεις και τις απαντήσεις αυτές ασφαλώς να τις μοιραστούμε μαζί σας από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις που είναι οι ειδικοί σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να τα βάλουμε όμως τα πράγματα σε μία σειρά. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι έχουμε φτάσει ήδη στα 5 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είναι ο Γεωργίσης ο Ταβαρίνος απέναντί μου. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Ταβαρίνε? Όλα καλά, όλα ανθυρά, δύναμη, έτσι. Ο απόλυτος άρχοντας θα είναι μέχρι τις 10, που εγώ θα σας ζαλίζω τα φτάκια εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω, είπα το όνομά μου ή δεν το είπα? Να το ξαναπώ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Διότι το τραγούδι λέγεται 6 Αυγούστου. Και γι' αυτό το λόγο το βάλαμε. Ξεκινήσαμε με τρύπες, έτσι. Δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με ελληνικό τραγουδάκι, αλλά είπαμε να κάνουμε τη διαφορά. Ασφαλώς, επειδή έχω καλλιτεχνάρα απέναντί μου, ο Γεωργίος Οδαβαρίνος, πρέπει να σας πω έτσι, να σας δώσω και το σκονάκι μου το έδωσε ο Γεωργίος Οδαβαρίνος. Σήμερα λοιπόν 5η 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:31 πρώτα λεπτά, ήδη λούζει την πρωτεύουσα με τις ακτίνες του. Να προσέχετε στο δρόμο, σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πηγαίνετε, να έχετε πάντα μα πάντα καλή διάθεση. Διότι βλέπω γενικότερα τους οδηγούς εκεί να έχουν, δεν ξέρω, γυαλίζει το μάτι σας, μωρέ. Το καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, έχουμε φτάσει 6 Αυγούστου. Κάποιοι από εσάς, κάποιοι από εμάς δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε, διότι έχουμε μπόλικη δουλίτσα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, δεν θα μπορέσουν να φύγουν, διότι δεν τους παίρνει οικονομικά για να φύγουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε το χαμόγελό μας, δεν πρέπει να το χάνουμε. Ο ήλιος θα δύσει 30 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Γιορτάζουν η ευμορφία, η μορφούλα, ο Σωτήρης και η Σωτηρία, παρακαλώ. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Και από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, πρέπει να σας πω, born to run. Όλοι πάνε, τρέχουν για να φύγουν, διότι στο λιμάνι του Πειραιά έχει απίστευτη κίνηση και είναι απόλυτα λογικό. Φεύγουν τα καράβια και είναι γεμάτα. Αναχωρείτε λοιπόν, βλέπω. Καλά να περάσετε, πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε μπαταρίες. Να προσέχετε, επαναλαμβάνω. Γίνομαι κουραστικός και μονότονος, αλλά αυτό είναι το θέμα. Να περνάμε καλά, χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική μας, των άλλων και πάει λέγοντας. Όλα με σύνεση και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο. Αυτό που ακούμε είναι μία από τις ενδιαφέρουσες γωνιές. Διότι σαν σήμερα πριν από καμιά 50 χρόνια, Γιώργη, βγήκε αυτό το άλμπουμ του αφεντικού, The Boss, Bruce Springsteen, Born to Run. Πώς περνάνε τα χρόνια. Εμείς το μάθαμε αργότερα βεβαίως, έτσι μην. Αλλά πάνω κάτω αυτό το τραγούδι έχει την ίδια ηλικία με εμένα. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα σήμερα. Πρώτα απ' όλα ασφαλώς θα μιλήσουμε και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι μάλλον μπαίνουμε στη διαδικασία μιας συμφωνίας, τουλάχιστον για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι Ιράν και Ομάν έχουν καταλήξει, δίνοντας μια νέα ευκαιρία στη διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Γενικότερα οι αγορές έχουν αρχίσει και πιέζουν, ειδικότερα. Και εμείς εδώ πονάμε υπερβολικά, πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή του ντίζελ κίνησης, του πετρελαίου κίνησης. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αλλά θα τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά, διότι υπάρχουν και άλλα πραγματάκια τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Να σας πω ότι θα έχουμε και τον Χρήστο το Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο που καλύπτει στρατιωτικό ρεπορτάζ. Μου κάνατε πάρα πολλές ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των πυρκαγιών που μας ενόχλησε πολύ αυτή η εικόνα, μου αναφερόσασταν στον Μπεριεφ, το ρωσικό εν πάση περιπτώσει αυτό τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφος που κάνει πυροσβέσεις. Το είχαμε κάποια στιγμή. Ο Χρήστος του Μαζανίτης έχει κάνει ένα φοβερό, έχει γράψει ένα φοβερό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Σήμερα λοιπόν του ζήτησα και θα τον έχουμε κοντά μας για να μας τα εξηγήσει. Θα μιλήσουμε γενικότερα και για πράγματα τα οποία αφορούν στο πράσινο, για αυτά τα οποία συνέβησαν αλλά και για την επόμενη ημέρα εκεί στο δάσος. Γενικότερα θα μιλήσουμε και για οικονομία. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν πολλά πραγματάκια, μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, διότι όπως και να το κάνουμε, από εδώ ξεκινάει η ενημέρωση. Για πάμε στις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου μας. Επαναλαμβάνω, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές η ατζέντα μας.
Όπως το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης που κερδίζει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.

Να σας, επειδή μου στέλνετε ήδη μηνύματα, να έχει πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ. Και μάλιστα και για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά, θα συναντήσετε κίνηση και στην Κόνονος και στην Αλιπέδου. Ευτυχώς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Γούναρη, αλλά και οι δύο φορές στο λιμάνι του Πειραιά, και η αριστερόστροφη και η δεξιόστροφη, είναι κατακόκκινη. Όσοι λοιπόν έχετε να ταξιδέψετε, να ξεκινήσετε νωρίτερα. Θα σας κρατάμε ενήμερους. Έχει κίνηση και και στο τελείωμα της Πειραιός. Νομίζω απόλυτα λογικό. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ στον χάρτη, είναι αρκετά σημεία τα οποία είναι κατακόκκινα. Είναι μποτιλιαρισμένα ήδη από αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνω, όσοι ταξιδεύετε για να φτάσετε εγκαίρως, για να μην βλέπετε το να φεύγει, ξεκινήστε αν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει. Το ακούτε το άσμα. Θα συνεχίσουμε και με τις γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Αλλά πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Ποτπουρί σήμερα.

και θα ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε, με το Μένανδρο. Ανήρ δάβουλος ειδονές θυρεύεται. Ο άνθρωπος χωρίς θέλεση πιάνεται με όπλο τις ειδονές. Τροφική σκέψη νούμερο 1. Ο Σόλων, η Δονήν φεύγε ή της λείπην τίκτη. Απόφευγε την απόλαυση που φέρνει λύπη. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και σας έχω και ένα μπόνους. Από τον Όμηρο. Πολλό, πολλών δάνθρωπων είδεν άστεα κενών έγνων. Γνώρισε τις πόλεις και το νου πολλών ανθρώπων. Προτρέπει ο Όμηρος από τα αρχαία χρόνια. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1945, τι έχει ζήσει αυτός ο πλανήτης, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay. Γι' αυτό και βάλαμε και το τραγούδι. Ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Σκότωσε περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Να πάνε και να φύγουν τέτοιου είδους εικόνες, καταστάσεις, διαδικασίες, προοπτικές. Και δυστυχώς, επειδή εν έτη 2026 βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως παράτερα. Βλέπουμε έναν 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα έχει ηρεμήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τον έχει πιάσει ο Αύγουστος, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ηρεμήσει. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλη η ιστορία. Μας προβληματίζει και μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε ενοποίηση. Μας τα εξήγησε ο Γιώργος ο Αδαλής. Στις 9.30 θα έχουμε εκ νέου τον Γιώργο τον Αδαλή. Βεβαίως, για να μας εξηγήσει κιόλας αυτή η συμφωνία η οποία υπεγράφει εχθές, πόσο σημαντική είναι για την περιοχή, για τον ελληνισμό. Επιτέλους, με συμμετοχή Γάλλων, θα αρχίσει να μπαίνει σε διαδικασία αυτό το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο που έχει, που το χρειάζεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η Κύπρος, η οποία μένει, ήταν απομονωμένη, παραμένει απομονωμένη, μέχρι να δούμε το καλώδιο να ενώνει την Κύπρο με την Κρήτη της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι ακόμα απομονωμένη μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρειάζεται χρειάζεται μαζούτ για να μπορέσει να έχει ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Αλλά βεβαίως μαζί με αυτά θα ρωτήσουμε και άλλα πραγματάκια τον κύριο Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη. Το 1961 αποθεώνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα, παρακαλώ. Μια Τουρκία η οποία μονίμως εδώ και πολλές δεκαετίες χτίζει αυτό το αφήγημα. Έχει μονίμως αυτή την πολύ αρνητική και ιδιαίτερα επιθετική ρητορική, και κάθε τρεις και λίγο, όποτε της το επιτρέπουν οι καταστάσεις, προβαίνει και σε διάφορες ενέργειες. Επίσης ο Χρήστος ο Μαζανίτης θα μας πει για τον μπαράζ παραβάσεων και παραβιάσεων του FIR Αθηνών. Διότι εχθές, δεν ξέρω τώρα, έτσι τα διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, φάνηκε ότι μάλλον ψηλό έκαναν πάρτι στους εθέρες οι Τούρκοι. Θέλησαν να κάνουν πάρτι, αλλά ασφαλώς οι δικοί μας δεν τους άφησαν. Το 1991, να ξέρετε, εάν γενικότερα κυνηγάτε τα παιδιά σας με το διαδίκτυο, κυνηγιόσαστε μεταξύ σας, εκεί να ξέρετε ότι αυτός ο οποίος φταίει λέγεται Timothy Berners-Lee, είναι ο τύπος ο οποίος εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, το WWW, και έτσι με αυτόν τον τρόπο σαν σήμερα εγκαινίασε τον πρώτο διαδικτυακό τόπο στην ιστορία του διαδικτύου. Και το 1992, Γιώργη, για την Ελλάδα ρε γαμώτο, το είπε η Βούλα η Πατουλίδου, δεν το είπα εγώ, σε εισαγωγικά το έβαλα. Το 1992 λοιπόν η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, και αναφωνεί αυτό το οποίο σας είπα ξεκινώντας την περιγραφή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτάει η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα Ισμίκος Άνευ Φοράς. Το 1912, φτάσαμε στο 1992,
με τη Βούλα Πατουλίδου. Ψιλοσκόνταψε και η Αμερικανίδα. Αλλά είχε τέτοια φόρα η Βούλα που νομίζω θα τους έπαιρνε όλους παραμάζωμα. Η ιστορία όμως γράφτηκε με το συγκεκριμένο τρόπο.

ξαναφτιάχνονται, οι περιουσίες ξαναφτιάχνονται. Όταν αυτό το λες και το ακούει ένας άνθρωπος που έχει δει το σπίτι του να γίνεται παρανάλωμα του πυρός, δεν το συμμερίζεται τόσο. Διότι ξέρετε, το κάθε σπίτι που μπορεί να έχει φτιάξει ο κάθε άνθρωπος έχει ματώσει. Έχει ματώσει, δεν είναι όλοι ονάσιδες. Το φτιάχνει, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που έχουν φτιάξει ένα σπιτικό και το έχουν φτιάξει τούβλο-τούβλο. Πετραδάκι-πετραδάκι. Το να βλέπεις λοιπόν την περιουσία του σου να καταστρέφεται, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ σφίγγεται το δικό μας το στομάχι όταν βλέπουμε ένα σπίτι να καίγεται, που δεν ξέρουμε καν το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη. Αλλά σε αυτό το σπίτι, το σπίτι το οποίο βλέπουμε και καίγεται, ανήκει σε κάποιον, μένει μια οικογένεια. Ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης η κυβέρνηση για τους σπυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή για ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Συμμετέχουν σε όλη αυτή την καταστροφή και να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τις περιουσίες τους και βρίσκονται σε δύσκολη θέση, και οι 4 συστημικές τράπεζες, και πολύ καλά κάνουν. Έχουμε λοιπόν, ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Εδώ τώρα εγώ να γκρινιά, μισό λεπτό να τελειώσουμε τα μέτρα και θα γκρινιάξω. Καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης ανακοινώθηκε και ειδικό πρόγραμμα, επέκταση ουσιαστικά και στις υπόλοιπες περιοχές για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα υπάρχει εξειδίκευση και από τους αρμόδιους υπουργούς. Τώρα, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για να βρουν σπίτι, για να νοικιάσουν σπίτι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στο σπιτικό τους. Νομίζω ότι είναι 10 ο αριθμός. Τέλος πάντων, επειδή σε λίγο θα μπω στα στοιχεία για τη βάση της καλέτας, θέλω να τα αναλύσουμε λίγο αργότερα. 500 ευρώ για μια οικογένεια να βρει να νοικιάσει σπίτι. Πού θα βρει? Αναρωτιέμαι. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, τι θέλεις? Θέλω το εξής: να είναι αυτοί που κάνουν τις ανακοινώσεις ρεαλιστές και τα επιδόματα τα οποία, τα βοηθήματα τα οποία είναι να δώσουν, να είναι στη βάση της πραγματικής οικονομίας εκεί έξω. Γιατί με 500 ευρώ 45 τετραγωνικά θα βρεις να νοικιάσεις, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Έχουν γίνει του κόσμου οι έρευνες. Την προηγούμενη εβδομάδα σας τα διαβάζαμε τα στοιχεία αυτά. Δεινοπαθούν οι γονείς για να μπορέσουν να βρουν ένα διαμέρισμα στα παιδιά τους, τους φοιτητές που πέρασαν στην Αθήνα, και είναι αυτή η περίοδος τώρα που ψάχνουν όλοι για να βρουν σπίτι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής, και γι' αυτό το λόγο έχω ζητήσει σήμερα τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αλλά ο άνθρωπος έχει με την οικογένειά του μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Εάν έχεις ασφαλίσει ιδιωτικά λοιπόν το σπίτι σου, το οποίο έχει καεί, γενικότερα θα πάρεις τα χρήματα από την αρρωγή, αλλά θα πάρεις τα χρήματα τα οποία προστίθενται στα χρήματα τα οποία έχεις να λάβεις από την ασφαλιστική εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ? Εάν παραδείγματος χάρη είναι η αρρωγή να σας δώσει 10.000 ευρώ, αλλά η ασφαλιστική σας εταιρεία σας δίνει τα 4.000 ευρώ, από την αρρωγή θα πάρετε τα 6. Θα σας τα εξηγήσει και θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
Εμένα μου έκανε εντύπωση.

σε αυτό. Μπορεί να είναι λογικό, μπορεί να μην είναι. Θα μας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος. Γίνεται ένας ωραίος πανικός από τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα όμως και θέλω να μας κατευθύνετε, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω. Να στείλω τις καλημέρες μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Ασφαλώς στα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, στους ταξιτζίδες. Σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε στο δρόμο οι οδηγοί. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και ασφαλώς έχει αρχίσει να δημιουργείται κινησούλα σε πολλές γωνιές και σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής. Οπότε να προσέχετε παρακαλώ. Διαφημισούλες, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι, η κυρία Κατσαμπέκη φαντάζομαι. Το Ελενάκι μας, η Ελενάρα μας, η κοπελάρα μας. Θα την ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο, θα την ακούσω και εγώ πολύ προσεκτικά. Δικό σας κύριε Ταβαρίνε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivi και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Τώρα σε μερικά δευτερολεπτάκια θα φτάσουμε στο 33 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Κώστας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια, Κώστα μου. Πραγματικά. Και αναφέρεσαι στην εκτόξευση, λέει, κερδών 100% του πρώτου εξαμήνου του 2026. Δεν το ξέρω όμως αυτό. Θα μου επιτρέψεις να το ψάξω, καλέ μου, διότι και την πηγή την οποία μου στέλνεις, δεν μπορώ να πω ότι κόβω και ναι. Δηλαδή, το έγραψες, είναι αλήθεια ένα πράγμα. Οπότε θα μου επιτρέψεις λίγο να το ψάξω και να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και μάλιστα να βγάλουμε και ειδικούς στον αέρα που να μας λένε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Έτσι, για να δίνουμε απαντήσεις. Είδατε, παραδείγματος χάρη, στέλνατε πάρα πολλά μηνύματα για τον Περιεφ. Και θα μας δώσει το ρεπορτάζ σε πάρα πολύ λίγο, εκεί γύρω στις 8 παρατέταρτο, ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Έχει γράψει ένα φοβερό, έχει κάνει ένα φοβερό ρεπορτάζ, το οποίο βρίσκεται στο ενικός.gr. Θα μας τα πει, θα τα ακούσετε λοιπόν στον αέρα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Ο ταξιτζής μας, Σπυράκο μου, γράφει καλημέρα. Να προσέχετε στο δρόμο. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μου, καλημέρα. Στέλνει μια φοβερή εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Καλημέρα όλη μέρα σε σένα, Σπύρο μας, και στους καλούς μας φίλους Γεωργή και Ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους μας για τη σωτηρία της ψυχής μας. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σόφη μου, για τα καλά σου λόγια. Ο Αβραάμ, Σπύρο, χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στις σωτηρίες και στους κάθε λογής επίδοξους σωτήρες. Οι πυρκαγιές μπορεί να ηρέμησαν, οι πόλεις όμως σιγοβράζουν και περιμένουν να επιστρέψει η οικονομία στην καθημερινότητά τους. Όσο για το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα προχωρήσει παρά τα πολιτικά παιχνίδια των γειτόνων. Προς το παρόν θέλουν απλώς να τριγυρίζουν ενοχλητικά σαν τις μύγες, μου γράφει ο αγαπητός Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχω ζητήσει την βοήθεια του Γιώργου του Αδαλή, οικονομολόγος, οικονομέτρης, να μας πει αυτή η εξέλιξη τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία, για τον ελληνισμό γενικότερα, γιατί δεν είναι απλά οικονομολόγος, οικονομέτρης ο Γιώργος Αδαλής, είναι ένας ερευνητής από τους λίγους που πραγματικά κάθε φορά μας ξεκλειδώνει το μυαλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι εχθές είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές, και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε αυτό τον μηχανισμό πλέον συμμετέχουν και οι Γάλλοι, αυτό δείχνει πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια και ασφαλώς εκνευρίζει και τους Τούρκους, εκνευρίζει τους απέναντι.

0: Να σας πω και να σας δώσω δύο στοιχεία, αλλά το όλο ρεπορτάζ θα το δώσει ο Γιώργος ο Αδαλής με την ανάλυση την οποία θα μας κάνει. Η ηλεκτρική διασύνδεση λοιπόν Ελλάδας-Κύπρου είναι πλέον γεγονός και με τη σφραγίδα και με την υπογραφή. Η γαλλική Meridiam θα συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η είσοδος της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας και ασφαλώς ενισχύει και τις προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου. Πόσα πράγματα έχουμε πει, πόσα είχαν συζητηθεί κατά το παρελθόν, η καθυστέρηση, πόση πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση είχε φέρει στο προσκήνιο. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία να δω τι θα μας πει ο Γιώργος Αδαλής, τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία. Το σίγουρο είναι ότι για την Κύπρο αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, διότι θα φύγει από την απομόνωση της ηλεκτρικής, ας το πούμε έτσι, παραγωγής. Αυτά προς το παρόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θοδωρή μου, μακράν αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους στρατιωτικούς συντάκτες. Και ξέρω ότι σας ενοχλεί γενικότερα. Αν παραδείγματος χάρη το ρεπορτάζ ή η ανάλυση δεν συνάδει ή δεν κουμπώνει με αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας, σας ενοχλούν τα πάντα. Πρέπει, ρε παιδί μου, να ακούσετε δηλαδή και ο Θοδωρής και άλλοι. Έχετε την άποψή σας. Αν ήταν το Μπεριέφ εδώ, θα είχαν σβήσει φωτιές. Είναι όμως έτσι. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο Χρήστος, ο οποίος έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Ζώη μου. Σπύρο, καλημέρα λέει σε σένα και σε όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Ο Ζώης από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας. Τι ωραία. Δηλαδή, όταν ακούς τέτοια μέρη, ρε Γιώργη, δεν ζηλεύεις. Δηλαδή, λες, τώρα γιατί να μην είμαι εκεί. Τώρα για ποιο λόγο να μην. Να έχω μια άλλη εικόνα μπροστά μου. Προσοχή. Πώς το έλεγε στην ταινία, το νου σας ρε μάλια. Έτσι δεν το έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, προσοχή σας παρακαλώ πολύ από όλους μας, διότι είναι σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Και επειδή εχθές συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια, προσοχή μωρέ. Προσοχή. Θα δούμε αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μήπως έχουμε και τον Θεοδόση τον Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας τα πει αυτά, για να μας ενημερώσει. Ο Πέτρος μου στέλνει μηνυματάκι, καλημέρα λέει από την Ανωτάτη Ταρυφική. Ο ταξιτζής άνεμος, πρέπει να σας πω. Με την καλή, όχι ο άνεμος, τρέχει σαν τον άνεμο. Μπορεί να σε φτάσει στην ώρα, πώς το λένε, στην ώρα σου, σε πολύ μικρότερο χρόνο, διατηρώντας όμως τα όρια ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, ειλικρινά. Μαγικά χέρια, μαγικά γκάζια. Εσείς να προσέχετε. Ο Πέτρος είναι επαγγελματίας. Οι υπόλοιποι να προσέχετε. Και μακριά από τους περίεργους. Τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, πολύ μεγάλη κριτική. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε να δούμε κι άλλα. Εχθές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήγε στα Καμένα, πήγε στο Πόρτο Γερμανό. Ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι χρειάζεται ένα νέο δόγμα η πολιτική προστασία, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Περιμένουμε να ακούσουμε προτάσεις. Είναι η στιγμή πραγματικά που όλες οι πολιτικές, οι κομματικές, όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Έχουμε και εκλογές σε μερικούς μήνες. Πρέπει να ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά που να πάρει ευχή, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε και κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε. Αν δεν χιονίσει κιόλας, ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην εγκλωβιστείς πουθενά. Δεν είμαστε χώρα που μπορεί και ξέρει να διαχειρίζεται, ούτε εμείς ως πολίτες και που ξέρουμε να διαχειριστούμε, παραδείγματος χάρη, τους χιονιάδες, ειδικά οι παιδινοί. Αλλά είμαστε μια χώρα που τη ζεστούλα μας την έχουμε κάθε καλοκαίρι. Είμαστε μια χώρα που οφείλουμε να προσέχουμε και να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον. Δεν το κάνουμε. Είμαστε απρόσεκτοι. Κάνουμε χαζομάρες, και το λέω με αγάπη και το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Από εκεί και έπειτα όμως, εάν κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, που είναι, είναι εμφανέστατο ότι πρέπει να αλλάξουν, πήγαμε μέχρι ενός σημείου καλά, μόλις οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο έντονες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δυστυχώς βιώσαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Τα νούμερα τα είπαμε, περιμένουμε και τον τελικό και τα τελικά νούμερα, διότι εκεί υπάρχει μια... Επειδή θα έχουμε και τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο, ο κύριος Βασιλόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος και μάλιστα με την βούλα και την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την απορία και θέλω να τον ρωτήσω. Δηλαδή οι αριθμοί, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό εχθές να λέει δεν είναι οι αριθμοί αυτοί οι οποίοι ακούγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς διαβάζουμε τον Κοπέρνικο, την υπηρεσία Κοπέρνικους, που κάνει την καταγραφή. Δεν είναι σωστή? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βασιλόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, για να μας λύσει τις απορίες και να μας λύσει και τις απορίες της επόμενης ημέρας. Θα σας διαβάσω και κομμάτια από τις ανακοινώσεις των υπολείπων κομμάτων και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και για τις ανακοινώσεις οποίες έγιναν εχθές από την Διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό για την στήριξη των πληγέντων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πιάσαμε λίγο την κουβεντούλα έξω με την κυρία Κούρτη, με την κυρία Κατσαμπέκη, με τον Γεωργίο τον Ταβαρίνο. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας. Ξέρετε, όταν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα στο ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ. Διότι οι φιλίες που δημιουργούνται στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι κρατάνε για πάντα. Για σας το λέω, κυρία Κατσαμπέκη. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν πάντα μα πάντα ο άνθρωπός μας στην υποδοχή και η βοήθειά μας στον Όμιλο Αντένα. Εντάξει, ωραίες εποχές. Το Γεωργίου τον Ταβαρίνη τούτον εδώ τον γνώρισα εδώ πέρα. Εδώ τον γνώρισα, αλλά νομίζω ότι δημιουργείται μια πάρα πολύ καλή φιλία. Διαφωνείς, συμφωνείς. Διαφωνείς, δεν συμφωνείς. Το είπα στον αέρα, είναι είδηση, τέλος, τελείωσε. Χρήστος Μαζανίτης είναι άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στρατιωτικός συντάκτης. Φίλος, ρεπόρτερ. Γεια σου, ρε Χρήστο, καλημέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα κάτι πράγματα. Την ώρα που, εντάξει, εδώ κάναμε τις εκπομπές και τις έκτακτες λόγω των πυρκαγιών, υπήρχε ένας αριθμός ακροατών που έστελναν το μήνυμα ότι να λέει, αν η Ελλάδα τα είχε καλά με τη Ρωσία, θα είχαμε τον Μπέριεφ. Μπέριεφ, Μπέριεφ, πού τονίζεται πρώτα απ' όλα για να το λέμε και σωστά.
1: Νομίζω το λένε Μπέριεφ.
0: Μπέριεφ, λοιπόν.
1: Νομίζω τώρα δεν είναι ειδικό. Νομίζω από ό,τι έχω διαβάσει, τέλος πάντων έχω δει να τονίζω στον Μπέριεφ. Και τα έχω ζητήσει κι εγώ αυτή την.
0: Ναι, τη. Ήμουνα λοιπόν στη διαδικασία για να σε πάρω τηλέφωνο, να σε βγάλω στον αέρα για να μας εξηγήσεις, να σου πω κιόλας, δεν χρειάζεται αυτό, να μας πεις 2-3 πράγματα που εσύ σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα. Πριν σε πάρω τηλέφωνο, διαπιστώνω ότι στο ενικός.gr έχεις κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Και θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μοιραστείς μαζί μας και τις πληροφορίες και γενικότερα και την ανάλυση την οποία έχεις κάνει στο ενικός.gr. Εάν είχαμε τον Μπέριεφ, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Την ώρα, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Καναντέρ λόγω των θυελωδών ανέμων που είχαν ρηπές, έφτασαν και τα 110 χιλιόμετρα, θα μπορούσε τον Μπέριεφ να επιχειρήσει?
1: Κοίτα, έχει ξεκινήσει μια. Μαν κάθε καλοκαίρι ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με το αν υπάρχει το ιερό δισκοπότηρο της αεροπυρόσβεσης. Δηλαδή, εάν έχει αυτό το πτυτικό μέσο, το οποίο θα μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές και να τις εξαλείψει εν τη γενέση τους, ή τουλάχιστον, ακόμη κι αν έχει φτώσει ένα μέτωπο, να μπορέσει να το παραστείλει. Εδώ λοιπόν έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πάντα καταλήγει τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, γύρω από το. Και λέω τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, διότι από το 2022 και έντερα, οπότε και ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στην Ρωσία, δεν καμία χώρα της Ευρώπης δεν μπορεί να έχει συναλλαγές με τη Ρωσία. Οπότε ανάμεσα σε αυτά είναι και το θέμα του Μπέριεφ, όπου δεν μπορεί καμία χώρα να τον πιάσει.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια παρένθεση σχετικά με το εάν υπάρχουν άλλα πτυτικά μέσα που να έχουν χρησιμοποιηθεί. Ναι, έχουν χρησιμοποιηθεί. Εκτός Καναντέρ, είδαμε για παράδειγμα το Α400, το Atlas της Airbus, ένα θηριώδες μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο χρησιμοποιούσε μια ειδική δεξαμενή που έριχνε επιβραδυτικό υγρό. Αυτή η δεξαμενή μπαίνει στο χώρο αποθήκης. Τα Α400 είναι σαν τα 130 εδώ, που απλά είναι πιο μεγάλα. Μπαίνει λοιπόν στο χώρο του cargo μέσα, ανοίγει από πίσω η πόρτα και δείχνει αυτό το νερό, για να το πούμε πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ο ανεφοδιασμός γίνεται από εδάφος.
0: Αυτό το οποίο περιγράφεις, δηλαδή αυτές τις μέρες εκεί στην Αττικοβιωτία.
1: Το είδαμε να γίνεται στην Γαλλία και την Ισπανία.
0: Στην Γαλλία, και την Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα kit το οποίο υπήρχε για 130 τα δικά μας, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Έχουμε δύο τέτοια kit και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Έχουν δει διάφορες λύσεις και έχουν φανεί ότι αυτές οι λύσεις δεν είναι τόσο αποτελεσματικές, όπως έχουν χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα και επιβατικά αεροσκάφη τα οποία έχουν μετατραπεί σε πυροσβεστικά στην Αμερική. Έχουν δει Boeing και δεν έχουν δοκιμαστεί. Άρα έχουμε διάφορες είδους λύσεις. Όλοι έχουν καταλήξει στο γεγονός ότι υπάρχει ένα αεροσκάφος το είναι το πιο κατάλληλο για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το αεροσκάφος είναι τύπου Καναντέρ, δηλαδή τα ελικοφόρα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη σχεδίαση. Οι Ιάπωνες έχουν φτιάξει κάτι μεγαλύτερο από το Καναντέρ, αλλά είναι παρόμοιες φιλοσοφίες. Πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά αυτόν τον ρωσικό γίγαντα του Γκριέβ.
0: Θέλω, Χρήστο μου, επειδή η γραμμή δεν είναι τόσο καλή, αν μπορείς ελάχιστα να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, δεν ξέρω να ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Κάνει κάποιες μικρές διακοπούλες. Αν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας, να συνεννοηθείτε με την κυρία Κούρτη, γιατί πας στο πάρα πολύ σημαντικό του πράγματος και θα θέλαμε να το ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε λίγο καλύτερα τώρα.
0: Γεια, συνέχισε.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά αυτό το γίγαντα των παιδιών. Έχει σχεδιαστεί ευθύς εξ αρχής προκειμένου να μπορεί να επιχειρήσει την ρωσική στέπα. Τι είναι η ρωσική στέπα? Είναι μεγάλες, αχανείς εκτάσεις, δασόδες, οι οποίες έχουν αυτό το οποίο λέμε πάρα πολύ απλά, η Σάβα. Δεν έχουν δηλαδή αυτό το ανάγλυφο που παρουσιάζει ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος. Δεν έχουν δηλαδή βουνά, δεν έχουν χαράδες, δεν έχουν αυτές τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει το...
0: Το δικό μας ανάγλυφο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά το οποίο περιγράφεις στη Ρωσία.
1: Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να επιχειρεί από ένα συγκεκριμένο ύψος να κάνει την άφηση μιας πολύ μεγάλης ποσότητας νερού και βεβαίως ναι, εκεί να είναι αποτελεσματικό. Ποια είναι τα μειονεκτήματα? Ότι για να μπορέσει να ανεφοδιαστεί πρέπει να έχει ήρεμη θάλασσα, δεν μπορεί να επιχειρήσει σε θάλασσα που να είναι 4 ή 5 ποφόρ για παράδειγμα, πρέπει να είναι ήρεμη η θάλασσα, και δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς λόγω του γεγονότος ότι οι jet κινητήρες που φέρει δεν του δίνει και ο όγκος που έχει δεν του δίνει τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή το ότι είναι ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος και έχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού δεν σημαίνει ότι είναι και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το έργο της αεροπυρόσβεσης.
0: Όταν είχε επιχειρήσει στην Ελλάδα το Μπεριέβ, είχαμε θετικό πρόσημο. Θυμάμαι κιόλας ότι είχαν δημιουργηθεί και κάποια προβληματάκια παραλίγο να δημιουργηθεί και να δημιουργηθεί και ατύχημα, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσεις εσύ.
1: Έριχνε το νερό πολύ μεγάλο ύψος για λόγους ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσει το νερό αυτό στην πηγή, δηλαδή στην αίσθηση της φωτιάς, δεν γινόταν να φτάσει όλος αυτός ο όγκος, εξατμιζόταν στην πορεία. Άρα το πρόσημο δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι τεχνικά είχε παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αεροσκάφος, το οποίο χρειάζεται μια ιδιαίτερη συντήρηση. Είναι πιο εξελιγμένο εν σχέση με έναν κινητήρα υλικοφόρο, άρα έχει διαφορετικό τρόπο συντήρησης. Το τρίτο είναι το κομμάτι το επιχειρησιακό, ότι θέλει ειδικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να επιχειρήσει, είναι υπό πολλές προϋποθέσεις. Και βεβαίως έχουμε και το άλλο, ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Πτήσεων δεν μπορεί να πετάξει, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πληρεί σειρά προϋποθέσεων για να μπορέσει να επιχειρήσει. Συνεπώς όλα αυτά το έχουν καταστήσει ως μη ενδεδειγμένη επιλογή, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την Ευρώπη. Επιπλέον αυτόν, το Μπεριέβ δεν έχει αυτό το οποίο λέμε cost effective, δηλαδή ενώ νοικιάζεται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια, έχει νοικιαστεί περίπου 3,5 εκατομμύρια, δεν ήταν διαθέσιμο όλο το χρονικό διάστημα. Μία παρουσίαζε βλάβη, μία δεν μπορούσε να πετάξει, δεν ήταν κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να πετάξει, οπότε πληρώναμε κάτι πάρα πολύ ακριβά και δεν μας έδινε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι επενδύουν παγκοσμίως σε ελικόπτερα, τα οποία ελικόπτερα είναι μέχρι 4 τόνων, το πολύ 4 τόνων. Το πολύ 4 τόνων, συνήθως επιλέγουν τα 2 με 3 τόνους. 2 τόνους επιλέγουν κυρίως. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι πάνε στη λύση των ελικόπτερων αλλά και των αεροσκαφών, των Καναντέρ. Δεν είναι τυχαίο το ότι αποφάσισαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνασπιστούν και να επιέσουν να ξανανοίξει η γραμμή παραγωγής, για να ξαναφτιαχτούν πάλι τα Καναντέρ και να αναβαθμίσουν όσοι έχουν ήδη Καναντέρ σε πιο σύγχρονη έκδοση.
0: Και από τα 20, τα 7 έρχονται στην Ελλάδα. Μία πολύ γρήγορη απάντηση στο εξής. Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων του FIR Αθηνών εχθές.
1: Είχαμε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Έχουμε περάσει από το καθεστώς των παραβάσεων των κανόνων αερίας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Mm-hmm. Και έχουμε πάει πλέον στις παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Mm-hmm. Και μάλιστα με drones τύπου Ακιντζή. Χθες ήταν η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που έχουν προχωρήσει σε μπαράζ παραβιάσεων οι Τούρκοι. Έχουμε φτάσει τις 27 μέσα σε 3 ημέρες. Και χθες μάλιστα έστειλαν 3 drones σε συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή ανάμεσα από Χίο και Σάμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο ετοιμάζουμε για την Real News της Κυριακής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η τουρκική παραβατικότητα στον εναέριο χώρο, τον εθνικό εναέριο χώρο, δεν είναι μόνο θέμα προκλητικότητας, που είναι, αλλά ενέχει και το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για τα δύο θέματα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διάβατε.

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μουσική χρυσάφι. Πολύ μουσική χρυσάφι από τον John Stewart. Music into gold. Λοιπόν, χρυσός είναι η αγάπη σας, χρυσός είναι και η δικιά μου η αγάπη για εσάς. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα τη σεζόν, και θα τα πούμε σε αρχές του Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Δευτέρα, δεν έχω κάνει κανένα λάθος. 7 Δευτέρα. Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου. Να περάσουμε και να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε. Και να είμαστε καλά. Τι έγινε ρε, COVID καλοκαιριάτικα, είναι δυνατόν? Τι είναι αυτό το πράγμα, μας βάλανε να κάναμε τα εμβόλια και αντί να γίνουμε καλά γινόμαστε χειρότερα. Οι απατεώνες. Τον άλλο είναι στην Αμερική, το Φάουτσι, πώς το λένε, το γιατρό, τον έχουν χώσει στη φυλακή μέσα. Και το ένα δικαστήριο διαδέχεται το άλλο. Δυστυχώς. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Πότε θα μάθουμε την αλήθεια, ένας Θεός ξέρει. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα για να πούμε χαλαρά κάποια θέματα από τα οποία είναι ενδιαφέροντα και δεν πρέπει να περιμένουν να περάσει ο Αύγουστος για να τα πούμε το Σεπτέμβρη. Σήμερα του Σωτήρος, μεγάλη χάρη του. Του Σωτήρος δεν είναι? Φως και άνωθεν σοφία, η μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού, όπου έγινε η πέρλα προφός και άστρος της μεταμορφώσεως, να μας χαρίζει δύναμη, φώτιση σε όλους, σε μας, σε εσάς και στις οικογένειές μας. Έτσι λέει το μήνυμα που μου στείλε φίλη μου η Λιλίκα. Καλημέρα Λιλίκα, χρόνια πολλά. Του Σωτήρου σήμερα λοιπόν. Γιορτάζουν οι Σωτήριδες, οι Σωτηρίες. Γεια Σωτηράκη, καλημέρα Σωτηράκη, χρόνια πολλά Σωτηράκη. Μου στείλε μήνυμα, λέει, Βαζελάκο, λέει, όπως παίζεται λίγο πιο δυνατά. Σου άρεσε η Βαζελά χθες, σου άρεσε? Ήταν καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Φαινόταν ότι ήταν ομάδα, απλώς ήμασταν λίγο άγκολοι. Άγκολοι, τρομάξαμε να βάλουμε ένα γκολ. Αλλά γκολ για Όσκαρ. Και μετά γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Τι να πούμε, άμα δεν μπορείς να βάλεις γκολ δεν πρόκειται να κάνεις προκοπή. Έτσι πρέπει να του πει κάποιος του κυρίου, πώς τον λένε το τέτοιο, ναι, τον προπονητή μας, τον Δανό. Έτσι πρέπει να του πει ότι γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να μπαίνει και η μπάλα στο πλεκτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι λένε οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι εξετάζουν τα αίτια της φωτιάς που έκαψε τη μισή Βιωτία και τη μισή Αττική. Γεια έλα.
1: Στη θέση Μαύρο Πιθάρη στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε Βιωτία και Δυτική Αττική. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι από την περιοχή περνούσε ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από έναν επιπυραγό και έναν ανθυποπυραγό, έφτασε στο σημείο 0 περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι πιθανή αιτία της φωτιάς είναι οι σπινθήρες από ηλεκτρικό τόξο.
2: Μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου, που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρος Πιθάρη.
1: Οι άνεμοι εκείνη την ημέρα έφταναν τα 7 μποφόρ με ισχυρές ρηπές, 11 και 12 μποφόρ. Τροφοδότησαν τους σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα από βόρεια προς νότια και σε απόσταση. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα φαίνονται τα τμήματα των καλωδίων που είχαν πέσει στο έδαφος. Σε αυτά παρατηρήθηκαν τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλόνους των αγωγών, που σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού δεν προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, αλλά υπήρχαν ήδη πριν την εκδήλωσή της.
3: Είμαστε στο φερόμενο σημείο 0 της πυρκαγιάς. Το καλώδιο που θα δείτε ανήκει σε ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες προς το κεντρικό δίκτυο. Ακριβώς σε αυτό το σημείο οι αρχές εστιάζουν την ερευνά τους, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ενδείξεις πως η ταλάντωση των αγωγών προκάλεσε σπινθήρες από τους οποίους ξεκίνησε η πυρκαγιά.
1: Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος μηχανικός, μετά την ερευνά του στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ανέφερε ότι δεν διαπίστωσε άλλη πηγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά.
4: Πιστεύω ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεα στην περιοχή, περίπου 8 μποφόρ, δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι αγωγοί είτε να έρθουν σε επαφή με συνέπεια βράχη κύκλωμα, είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ του, με συνέπεια τη δημιουργία τόξου. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε εκδήλωση σπινθυρισμών.
1: Οι σπινθήρες, όπως αναφέρει ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, εξαιτίας των δυνατών ανέμων μεταφέρθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρων και όταν ήρθαν σε επαφή με την ξηρή βλάστηση προκάλεσαν την πυρκαγιά. Παράλληλα σημείωσε ότι γύρω από την βάση των στήλων δεν υπήρχε επαρκής καθαρισμός από ξερά χόρτα, όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΔΔΕ.
0: Τι σας είχα πει εγώ? Ότι δεν τα είχαν τανίσει καλά τα καλώδια και δεν είχαν βάλει και τα μανταλάκια ασφαλείας, ούτως ώστε να μην έρχεται το ένα κοντά στο άλλο, χωρίς να είμαι πραγματογνώμονας. Κοινή λογική το λέει αυτό. Τι κάνει νιάου νιάου σαν κεραμίδια. Και κάψανε τη μισή Βιωτία και τη μισή Αττική. Απασφάλισε κι ο άλλος ο βλάκας, ο Γιωργάκης. Η συγκίνηση και η θλίψη, λέει, δεν αρκούν. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, ναι. Σαν και αυτά που έκανες εσύ για να επανδρώσεις την πολιτική προστασία. Έχει το διάλογο πρωί-πρωί. Άντε, μπράβο, πρωί-πρωί. Εν τω μεταξύ θα το κλείσουνε, λέει, το αιωλικό πάρκο μέχρι να δούνε τι ακριβώς, πώς ακριβώς και να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας για να ξανανοίξει όμως το αιωλικό πάρκο.
5: Έτοιμα προκειμένου να σφραγιστεί το αιωλικό πάρκο από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του οποίου φαίνεται να ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική, έστειλε προς την αρμόδια εισαγγελία Θηβών η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
6: Προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν τυχόν προβλήματα από το ίδιο δίκτυο στο μέλλον, η γραμμή θα πρέπει να ελεγχθεί προτού επαναλειτουργήσει.
5: Κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν άμεσα κοντά στην εστία στα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς και κατέγραψαν αυτές τις εικόνες, μιλούν στον Αντένα.
7: Η εστία ήταν κάτω από τις ξύλινες κολόνες με τα καλώδια, στο ίδιο σημείο περίπου που είχε ξεσπάσει και τον προηγούμενο μήνα. Την Παρασκευή όμως ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός.
5: Αύριο απολογούνται στην ανακρίτρια στη Θήβα ο δήμαρχος Στυλίδας και κατασκευαστής του επίμαχου δικτύου και ο 71 ετών υπεύθυνος της κατασκευής.
8: Η θέση του είναι απόκρουση της κατηγορίας ως νόμου και ουσία βάσιμης. Δεν προκύπτουν τουλάχιστον τέσσερις της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί ενδείξεις διάπραξης κατασκευαστικού λάθους εκ μέρους του κυρίου δημάρχου και θεωρώ ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
5: Η γραμμή τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Ιουνίου. Στις 27 του ίδιου μήνα ξεσπάει η πρώτη πυρκαγιά. Τα προβλήματα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν επαναλαμβανόμενα.
9: Στις 20 Ιουνίου διαπιστώθηκε ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε δύο μηχανισμούς που συνδέουν το υπόγειο με το εναέριο δίκτυο του αιωλικού πάρκου και είχαν γίνει εργασίες από την εταιρεία του Δημάρχου.
5: Ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή.
0: Ο άλλος μου γράφει πρωί-πρωί, λέει, αυτό το πόρισμα, λέει, τους βολεύει. Το ερώτημα είναι, λέει, ποιος έδωσε πιστοποίηση και πόσο κόστηκε η πιστοποίηση. Ο δήμαρχος έδωσε πιστοποίηση, βλάκα. Ποιος σου έδωσε πιστοποίηση? Γιατί τον εβουτήξανε τον δήμαρχο και τον πήγανε με τις χειροπέδες μέσα? Ποιος έδωσε? Δεν ακούς, δεν παρακολουθείς? Δεν παρακολουθείς το σύριαλ? Πώς εξελίσσεται? Ο δήμαρχος σου έδωσε πιστοποίηση. Αφού αυτό ήταν ο ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, ο οποίος είχε πάρει τη δουλειά για να μην φωνάζουν εκεί πέρα για τα αιωλικά που στείλουν και τις ανεμογεννήτριες. Αμάν πια πρωί πρωί, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει λίγο. Εσύ μη με ταράζεις. Θα τρομάξουν, λέει, και τα ψάρια σε σκύρο. Άντε, άντε πρωί πρωί. Είπαμε τελευταία μέρα σήμερα, θα με κολλάσετε, δεν θα με αφήσετε να αγιάσω εγώ με τίποτα. Του σωτήρω σήμερα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Εν τω μεταξύ, ο Κούλης έκανε πάλι το θαύμα του. Έκανε πάλι το θαύμα του. Λοιπόν, ακούστε, σας τον έχω εδώ. Ναι, ναι, σας τον έχω εδώ. Τι έλεγε? Τι έλεγε ο Κούλης?
10: Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
0: Ασυγχώρητος. Ο ασυγχώρητος πρώτος στο λίθον βαλέτο. Όχι το λίθον, το γιαούρτι βαλέτο. Θα είμαστε ασυγχώρητοι, λέει, αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβούν κάποια στιγμή. Τώρα ποιος θα τον συγχωρέσει αυτόν, ναι, το βλάκα? Διότι περί βλάκα πρόκειται, δεν πρόκειται περί τέτοιο, ε? Δεν πρόκειται τέτοιο. Καλά, λέει, θα τα φορτώσουν όλα στο δήμαρχο και το μηχανικό και ο Θεοφυλάτος λάδι. Ο Θεοφυλάτος είναι επιχειρηματίας ο οποίος πληρώνει. Τώρα, αν προκύψει ότι ο Θεοφυλάτος του είπε, ο ιδιοκτήτης του είπε, άστα έτσι όπως είναι, άστα έτσι όπως είναι, και θα το δούμε. Αλλά αυτοί που βάζουν τις υπογραφές φταίνε, αγαπητέ μου κύριε Κώστα. Αυτοί που βάζουν τις υπογραφές και αυτοί οι οποίοι δυστυχώς αποδέχονται αυτές τις υπογραφές. Αποδέχονται αυτές τις υπογραφές. Και σε δουλειά να βρισκόμαστε οι δικοί μας εδώ.
11: Να βλέπεις το σπίτι που μεγάλωσες κατεστραμμένο και να μην το αναγνωρίζεις καν.
12: Το κόκκινο τρίγωνο επιβεβαιώνει αυτό που ο καθένας μπορεί να δει. Άλλη μια κατοικία που πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Όσοι πληγέντες έχουν πάρει στα χέρια τους το χαρτί της αυτοψίας θα μπορέσουν σύντομα να λάβουν την πρώτη βοήθεια έως 6.000 ευρώ, να κάνουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου και αργότερα αίτηση για την επιχορήγηση έως και 100% της ανακατασκευής.
13: Χάσαμε το σπίτι και τη ζωή μας. Πόσα λεφτά? Δεν ξαναγίνονται αυτά.
12: Επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής αλλά και αποζημιώσεων ζήτησε από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς ο Πρωθυπουργός στη διυπουργική σύσκεψη. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
14: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών.
12: Γρήγορους ρυθμούς ζήτησε ο Πρωθυπουργός και για τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Όπως εκτιμήθηκε, θα ξεκινήσουν το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους. 111.000 στρέμματα γης υπολογίζεται ότι κάηκαν, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46.000. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους σε πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες με ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστέλλονται οι πληστηριασμοί για 12 μήνες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρέθηκε για δεύτερη ημέρα στις πληγήσεις περιοχές, εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
15: Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακίες πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής?
12: Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.
16: Χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
9: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο προσπάθησε σήμερα στην κυριολεξία να παρουσιάσει το μαύρο.
12: Επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής αλλά και αποζημιώσεων ζήτησε από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς ο Πρωθυπουργός στη διυπουργική σύσκεψη. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.
14: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών.
12: Γρήγορους ρυθμούς ζήτησε ο Πρωθυπουργός και για τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Όπως εκτιμήθηκε, θα ξεκινήσουν το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους. 111.000 στρέμματα γης υπολογίζεται ότι κάηκαν, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46.000. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους σε πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες με ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστέλλονται οι πληστηριασμοί για 12 μήνες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρέθηκε για δεύτερη ημέρα στις πληγήσεις περιοχές, εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
15: Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακίες πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής?
12: Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.
16: Χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
9: Ο Πρωθυπουργός με

0: έργα, όπως εκτιμήθηκε, θα ξεκινήσουν το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθούν στο τέλος του έτους. 111.000 στρέμματα γης υπολογίζεται ότι κάηκαν, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46.000. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες με ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστέλλονται οι πληστηριασμοί για 12 μήνες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρέθηκε για δεύτερη ημέρα στις πληγήσεις περιοχές, εξακολουθεί να θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακίες πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής?
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.
2: Χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
3: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο προσπάθησε σήμερα στην κυριολεξία να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο και να εμφανίσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες.
4: Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα.
5: Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας.
0: Εξειδίκευση των μέτρων για τους πυρόπληκτους θα κάνουν τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
6: Μάλιστα. Καλά, περιμένετε εσείς και θα δούμε. Α, σε σκύρο μου είσαι, μωράκι μου. Ε, σε σκύρο, να έρθω. Εγώ δεν πατάω μετά από αυτό που έπαθα πέρυσι σε σκύρο, ούτε να μου τα κάνεις όλα δωρεάν. Ούτε να μου τα κάνεις όλα δωρεάν. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου και Χριστέ μου. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν οι τόνοι στην αντεπαράθεση για τα σπιτάκια. Αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, τα οποία τα πληρώσαμε 370 χιλιάρικα το ένα, αντί για 60 που κάνουν στην αγορά.
7: Νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, η οποία διερευνάται ήδη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής τους. Αφορμή στάθηκε μία ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη.
8: Τα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν φίλες.
7: Την σκητάλη πήρε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας που διέψευσε την έκθεση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου περί σκανδάλου στην ανακύκλωση, είναι η δικηγόρος Κωνσταντίνα Γεωργάκη, η οποία είναι γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ.
9: Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ κοινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τη ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ σας στο κίνημα? Είστε με τα καλά σας, κύριε πρόεδρε? Μήπως θέλετε καλύτερα να κατεβάσετε το σχετικό βίντεο και να πάμε παρακάτω? Θερμά συγχαρητήρια. Τα κάνατε πάλι θάλασσα.
7: Η απάντηση του Υπουργού Υγείας προκάλεσε νέο γύρο σφοδρής σύγκρουσης με την Χαριλάου Τρικούπη.
10: Αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωση στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές. Mm-hmm. Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει?
4: Πουθενά στον κόσμο, κύριε Τσουκαλά, δεν πολλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000 ευρώ. Και αν νομίζετε ότι θα βρείτε, μπείτε στους νέους διαγωνισμούς ο ίδιος. Ας αφήσουν τις φεδρότητες. Κρατάνε τη γραμματέα τους, δικαίωμά τους. Άρα δέχονται και το πόρισμά της και σταματούν τις καταγγελίες κατά του εαυτού τους.
7: Τι έχει να πει ο Υπουργός για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι έχει να πει για την παύση υποστήριξης της λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης μετά τον έλεγχο? Πριν από λίγες εβδομάδες, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πουλούσε στους Δήμους τους οικίσκους σε εκτέλεση του εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Καταλάβατε, ε? Καταλάβατε τι γίνεται τώρα με τη δουλειά αυτή? Ε, τι καταλάβατε? Πόσα είναι τα σκάνδαλα? Γιατί ο Μητσοτάκης νομίζετε θέλει να κάνει γρήγορα εκλογές? Διότι όπως σας είπε χθες η κυρία Μάνδρου, και την ακούσατε, την ακούσατε την κυρία Μάνδρου,

0: Σεπτέμβρη αρχίζουν και πάνε κατηγορούμενοι, τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κατηγορούμενοι 4 υπουργοί. Έρχονται άλλοι 2. Και λίγο πιο πέρα έρχεται και νέο πόρισμα από την κυρία Κοβέση και για άλλον υπουργό. Όχι, για να δείτε δηλαδή τι γίνεται και πώς γίνεται η δουλειά αυτή. Καταλάβατε? Για να δείτε τι είναι και πώς γίνονται. Τώρα εσείς που θα πάτε διακοπές, κοιτάξτε μην παραγγείλετε καμία χωριάτικη, γιατί θα την πληρώσετε χρυσάφι.
1: Με ντομάτα ή ντοματίνια, με φέτα σε κομμάτι ή κομματάκια, με σώσεις και το ελαιόλαδο, ελληνική η χωριάτικη έχει μετατραπεί στο απόλυτο τρέντ του φετινού καλοκαιριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τουρίστες που τη γεύτηκαν τη λάτρεψαν, πήραν τη συνταγή και την έκαναν διάσημη στα πέρατα του κόσμου. Ωστόσο αυτή η αναγνωρισιμότητα φαίνεται πως επηρέασε την τιμή της, η οποία τραβάει την ανηφόρα τουλάχιστον στους τουριστικούς προορισμούς, κάνοντας το παραδοσιακό ελληνικό πιάτο ένα πιάτο για λίγους.
2: Μια μέση οικογένεια δεν θα τα καταφέρει να αγοράσει μια χωριάτικη σαλάτα.
1: Η μέση τιμή της χωριάτικης στους τουριστικούς προορισμούς διαμορφώνεται φέτος στα 15 ευρώ.
3: Λοιπόν, όχι από 9 ευρώ μπορεί να φτάνει η χωριάτικη στα 25 ευρώ ανάλογα με το κατάστημα και το θέλει που θέλει.
4: Αυτή τη στιγμή μας η χωριάτικη, για να μπορέσει να υπάρχει ένα κέρδος, την έχουμε στα 11 ευρώ.
5: Είδες εδώ την χωριάτικη, βλέπουμε 12 ευρώ. Είναι μια σελάτα που φέρνει πάρα πολύ από τους τουρίστες.
6: Πέρυσι πουλήσαμε 9 ευρώ, φέτος πουλάμε 10.
7: Παραδοσιακή σαλάτα, η χωριάτικη, η οποία κοστολογείται στα 8,5 ευρώ.
8: Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Φαίνεται όμως ότι η τιμή της είναι χρηματιστηριακή. Στο λιμάνι της Πάτρας, με πάρα πολλούς τουρίστες, η σαλάτα αυτή κοστίζει μόνο 7 ευρώ. Αλλά σε κάποιο ελληνικό νησί μπορεί να ξεπερνά και τα 30 ή και τα 35 ευρώ.
9: Αναλόγως το σε ποιο νησί θα πάτε, μπορεί να ανεβαίνει και από 11, 12, ίσως και 15 ευρώ.
1: Δεν είναι λίγες φορές, όπως λένε, που οι Έλληνες πελάτες των καταστημάτων εστίασης τουριστικών περιοχών, μόλις δουν την τιμή της χωριάτικης στον κατάλογο, αναγκάζονται να στραφούν σε άλλες επιλογές.
10: Αρκετοί για να περιορίσουν το κόστος δεν επιλέγουν χωριάτικη με το γεύμα τους, αλλά πλοία γκουροντομάτα που είναι πιο οικονομική.
1: Ωστόσο, οι ξένοι που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα την επιλέγουν ανεξαρτήτως τιμής.
11: I love Greek salad.
12: Our price here in Greece, I think is a bit high.
11: Πολλοί τουρίστες, όπως λένε, έχουν εντάξει ήδη τη χωριάτικη σαλάτα στα καθημερινά τους γεύματα.
1: Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης αποδίδουν τις αυξήσεις στην τιμή της χωριάτικης στην αύξηση των πρώτων υλών, αλλά και στο κόστος των μεταφορικών.
6: Το κόστος έχει ανεβάσει η πρώτη ύλη.
4: Λόγω του ότι όλα έρχονται από Αθήνα, έχουμε και την επιβάρυνση του κόστους των μεταφορικών.
1: Σε οικογενειακό τραπέζι, σε ταβερνάκι ή σε πολυτελές εστιατόριο, ένα είναι σίγουρο. Η χωριάτικη σαλάτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Βέβαια, και με τον αλλοδαπό τουρίστα στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Με τον τουρίστα. One Greek salad, please. Τρώνε μια σαλάτα και τέλος. Επανέρχομαι σε λίγο, φίλες και φίλοι, να δούμε γιατί βρέχανε τον κόλο τους οι Αρταγιανοί και τον ονομάσανε Κολοβρέχτη.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
19: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
18: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
19: Είμαστε καλά για τώρα.
18: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
19: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
18: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
19: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών
20: μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
22: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Απόστολε,
2: ναι, ναι.
1: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
3: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
4: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
3: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
5: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
2: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
2: Και τι θα τις κάνατε. Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
1: Θα επιστρέψει και με πάνω βγει να μιλάει.
2: Να σου επιστρέψει.
1: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
2: Ναι, ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
1: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
2: Και όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει. Δεν μου λέτε ποιος.
1: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα.
2: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
1: Ποιος δικαιούται να μιλάει. Κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
2: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, όχι.
2: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρεις.
1: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
2: Μπράβο, και... σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
6: Σας ευχαριστώ.
1: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που καιρούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
2: Εντάξει. Ναι, σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
8: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
2: Α, έχει κι άλλο.
8: Ναι, να σου πω κάτι. Πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
2: Έλα.
8: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
2: Ναι, ναι, προπενταετίας όμως.
8: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
2: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
8: Χωρατό, ναι, καλά. Άντυπο τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκαρίζει την ηχογραφημένο.
2: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω τους κερατάδες, τι καλά που το στήσανε.
8: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
2: Αυτό, ναι.
8: Εσύ την ήξερε, το φανταστώ σίγουρα.
2: Ε, βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
9: Έλα, Αποστολάρε.
2: Έλα.
9: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
2: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου για να καταλάβει.
9: Ναι, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα, ανθρώπινα. Ένα φοιτητικά που έχει δει τον παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και δερεστέ.
2: Για άλλη μια φορά εννοεί.
9: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα ότι δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
2: Ναι, ναι, ομόφωνα.
9: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, δικογενειακοί του φίλοι οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί πραγματικά, διότι δηλαδή, αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω λες και βγήκε ένα συγγενή μου, ένα φίλο μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν, θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ. Δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά αλλιώς. Δηλαδή, θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα τα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Ένα πάρα πολύ ωραίο μασαπάκι με Dire Straits και Smokey Robinson. Shopping around, money for shopping around. Είναι ωραία όταν αυτά έχουν επιτυχία. Είναι ορισμένα τα οποία είναι μασαπάκια, τα οποία είναι πάντρεμα δύο. Το μασάπι είναι πάντρεμα δύο τραγουδιών σε ένα. Για να ξέρετε και να καταλαβαίνετε και για να ακούτε τι λέμε και πώς το λέμε. Λοιπόν, money for shopping. Εδώ είμαστε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Σέλινα για την υπόθεση του κολοβρέχτη που το πανεπιστήμιο είχε κάνει, είχε πληρώσει περιφέρεια το πανεπιστήμιο να κάνει μια μελέτη για την προστασία του υδροβιότοπου στον κολοβρέχτη και η περιφέρεια πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Κολοβρέχτη. Η περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πολλή προσπάθεια ήρθε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ο κύριος Έλληνας παρευρέθη εκεί με και με άλλους εκεί συνδετημόνες της περιοχής για να καταθέσουν το θέμα, να θέσουν το θέμα και να ρωτήσουν την περιφέρεια γιατί εδώ και τρία χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για την προστασία του υδροβιότοπου.
1: Η κατάσταση μέσα στον υγρότοπο είναι τραγική. Έχουμε ένα σπάνιο οικοσύστημα που δεν είναι μόνο οικοσύστημα, είναι και αρχαιολογικός χώρος. Κατοικείται από τα 100.000 π.Χ. από τους προϊστορικούς ανθρώπους. Μετά πάμε στην παλαιολιθική εποχή, στην νεολιθική εποχή. Έχουμε μικυναϊκά ευρήματα, έχουμε βυζαντινούς πύργους κλπ. Είναι και ιστορικό μέρος και αρχαιολογικό. Λοιπόν, επίσης είναι πάνω στο μεταναστευτικό δρόμο που περνάνε τα πουλιά από κάτω από την Αφρική. Πάνε για πάνω για Σουηδία και λοιπά, και κάποια από αυτά όπως η Χαλκόκοτα υπάρχουν μόνο 1000 ζευγάρια στον κόσμο και το 1% από αυτά έχει εμφανιστεί στον Κολοβρέχτη, οπότε είναι διεθνούς σημασίας. Χώρια βασιλαετή, χώρια άλλα είδη τα οποία είναι τρωτά και απειλούμενα. Οπότε είναι το ενδιέτοιμα τέλος πάντων όλων αυτών των σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το να προφυλάξουμε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή θα τα βλέπουμε τα πουλιά στα μουσεία. Εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ γόνη περιοχή γύρω-γύρω και για τους αγρότες που καλλιεργούν και επίσης συμβάλλει και στην εξισορρόπηση του κλίματος και στο να μην γίνονται πλημμύρες εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική περιοχή αλλά από την άλλη μεριά όμως είναι ακατοχήρωτη, όχι νομικά τόσο πολύ όσο είναι θεσμικά. Δηλαδή πέφτουνε φυτοφάρμακα γύρω γύρω, χημικά λιπάσματα, κανένας έλεγχος. Μπαίνουν μέσα καταπατητές αγρότες, καταστρέφουν μεγάλα κομμάτια της βλάστησης. Το τμήμα περιβάλλοντος δεν κάνει τίποτα. Οι δήμοι δεν κάνουν τίποτα. Αν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Εντάξει, πέφτουνε λίμματα μέσα, τα οποία εντάξει, προφανώς είναι επεξεργασμένα, αλλά από το 2017 ο Βιώκα της Αρτάκης δεν μας έχει δώσει στοιχεία τι είναι οι κροές των λιμμάτων. Επίσης και το σφαγείο της αγροζωής εκεί πέρα είναι χωρίς ΑΕΠΟ. Πέφτουνε μέσα. Εντάξει, μπορεί να λειτουργεί ο βιολογικός, αλλά γίνεται έλεγχος πώς λειτουργεί ο βιολογικός εκεί, ποιος ξέρει. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Λοιπόν, δεν δίνει σημασία καμία τόσα χρόνια. Εγώ ασχολούμαι 40 χρόνια με το θέμα. Εντάξει, η ομάδα είναι ενεργή. Φέρνουμε σχολεία μέσα, κάνουμε διάφορα πολλά. Ξεναγήσεις κλπ. Μιλάμε αδιαφορία πλήρως. Πλήρης. Καταγγελίες έχουμε κάνει δεκάδες. Ένα σωρό. Τίποτα, δεν ασχολούνται με καθόλου. Λοιπόν, και τώρα η μελέτη τα λέει καθαρά τι γίνεται, τι συμβαίνει μέσα και τι προτείνει. Πέρα από τη μελέτη έχουμε και το προεδρικό διάταγμα, το οποίο λέει, ας το πούμε, ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, απαγορεύουν και την καταστροφή των καλαμιών και λοιπά, και τα λίμματα και όλα αυτά. Και υπάρχει και η πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών για το υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας EL07, που προτείνει ειδική δράση ειδική δράση για την παρακολούθηση αξιολόγηση τη κατάσταση διατήρηση των εξαρτώμενων από το νερό οικοτόπων και ειδών, με συγκεκριμένη αναφορά στον Κολοβρέχτη, ανάμεσα στου οικοτόπου οι οποίοι φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών και χρήζουν προστασία από τι πιέσει ανθρωπογενού προέλευση. Έχουμε και αυτό. Τι έχουμε κάνει απέναντι σε αυτά, μπορείτε να μου πείτε? Ποιος ενδιαφέρεται για τους φυσικούς πόρους? Είμαστε απέναντι σε καταπατητές που είναι και πολύ επιθετικοί κλπ. Εμείς σαν ομάδα, σαν πολίτες, από πίσω υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει κράτος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν δήμοι. Πού είναι όλοι αυτοί? Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ πέρα έγινε μια μελέτη και τρία χρόνια περιμένουμε και δεν έγινε πάλι τίποτα. Μπήκαν λαμπτήρες μέσα, λοιπόν. Και δεν ξέρω αν έγινε κάποια μελέτη για αυτή. Υπάρχουν λαμπτήρες οι οποίοι είναι και κίτρινοι κιόλας, ειδικοί για τον υγρό τόπιο. Και κόφτεις ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή γίνονται και ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι και επιβλαβείς. Λοιπόν, πέραν τούτου, εγώ ακούω για εκατομμύρια εδώ πέρα. Ούτε ένα φράγκο για τη μελέτη. Εντάξει. Λοιπόν, οπωσδήποτε θέλουμε να γίνουν αυτά που προτείνει η μελέτη. Υδρολογική μελέτη θέλουμε, οριοθέτηση θέλουμε, χαρτογράφηση επίσης, σήμανση. Θέλουμε οπωσδήποτε φυτοφράκτες, δεν θέλουμε. Θέλουμε να πάει το τμήμα περιβάλλοντος να βγάλει τους καταπατητές έξω. Τι κάνει, να ελεγχθούν τα λίμματα? Τι θα γίνει, ας το πούμε? Έχει γίνει και μια πρόβλεψη ο αγωγός να πάει προς τη θάλασσα των λιμάτων. Ούτε και αυτό έχει ξεκινήσει τίποτα. Μπορώ να ρωτήσω αν για την περιφέρεια υπάρχει υδροβιότοπος? Και για ποιο λόγο δεν γίνεται τίποτα, δεν παίρνει καμιά πρωτοβουλία? Βάλαν και τα φωτοβολταϊκά μέσα σε γη ψηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, νόμιμα τα βάλανε δυστυχώς, αλλά από εκεί πέρα όμως έγινε καταστροφή. Έγινε καταστροφή. Τα σπάσανε σε όμορα τα πάνω από χίλια και τα βάλανε μέσα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Εντάξει, εδώ πέρα κρίνεται μια μελέτη. Γιατί δεν κάνατε τίποτα τρία χρόνια? Πού είσαστε τρία χρόνια? Πού οδεύετε? Όταν δεν μπορούμε να προστατέψουμε τους φυσικούς πόρους, πού πάμε? Εφαρμόστε κάποια προγράμματα βιολογικής γεωργίας γύρω-γύρω. Γιατί δύσκολο είναι? Είναι τρομερό. Σε ποιο κόσμο ζούμε? Έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε θερμοκρασιακές αλλαγές, καιρικά φαινόμενα περίεργα. Πού πάμε, τι πολιτισμό θέλουμε? Αποφασίστε τι πολιτισμό θέλουμε. Προχωρήστε επιτέλους, δείξτε υπευθυνότητα και μην πάρετε πέντε μέτρα για το Θεό Αθήνα.
0: Για το Θεό Αθήνα, κύριε Σέλινα. Τα ακούσατε στη συνέχεια, θα τα ακούσουμε και εμείς τώρα. Και θα τα ακούσουν και οι ακροατές την απάντηση και τη θέση της περιφέρειας δια του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, του κυρίου Κούκουζα, του Βαγγέλα. Ναι. Ακούσετε συνέχεια. Κάτσε να σου βάλω εγώ τώρα μισό λεπτό να δείτε την πρώτη αντίδραση του Κούκουζα.
2: Ακούσαμε εν πωλής ότι και εκτός θέματος, ενώ δεν ακούσαμε τον κύριο Σέλινα να αναφέρεται σε μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και περιβαλλοντολογική κτλ., ο κύριος Σέλινας τοποθετήθηκε πάνω στη μελέτη και πολύ σωστά έπραξε. Εκτός θέματος λοιπόν, ακούσαμε εν πωλής ότι η περιοχή της υψηλής παραγωγικότητας στην ευρύτερη περιοχή των Ψαχνών είναι ακατάλληλη από τα νάτρια, από τους αυτούς κτλ. Αυτό το θέτω γιατί ελέγχθη και κατεγράφει. Ακατάλληλη περιοχή της ευρύτερης περιοχής Ψαχνών στον πρωτογενή τομέα.
0: Καλά, άμα δεν τα άκουσα από τον Σελίνα, θα στα πω εγώ στη συνέχεια, σε λίγο. Να τα ακούσεις από εδώ, γιατί πρέπει να τα έχεις ακούσει καιρό εδώ να τα λέμε, αλλά πέρα βρέχει, όπως είπε και ο κύριος Σέλινας. Πέρα βρέχει γενικώς και απροσδιορίστως. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Ναι, να ακούσετε τη συνέχεια, γιατί η συνέχεια έχει το ζουμί της υπόθεσης. Πώς αντιδρά η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας δια του κυρίου Κούκουζα? Κύριος Κελαδίτης, τον Κινέζο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Rebel, David Bowie, ο Θεός, ο οποίος μπορεί να μας άφησε χρόνους, αλλά οι μουσικές του είναι εδώ, αγαπημένες σε όλους. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Rebel. Λοιπόν, ακούσατε τι ο κύριος Κούκουζας σε πρώτο χρόνο τι απάντησε, αλλά ουσία έχει και οι διαπιστώσεις που έκανε ο κύριος Κούκουζας, διότι περί διαπιστώσεων επρόκειτο όσον αφορά την απάντησή του, δεδομένου ότι ούτε χρονοδιάγραμμα έδωσε, ούτε τι, απλώς είπε ότι μου είπε ο Περιφερειάρχης βάλουμε 140.000 ευρώ στο τεχνικό πρόγραμμα και έχει ο Θεός. Ναι, αλλά ο κύριος Κούκουζας λέει ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Περάσαν 3 χρόνια και ακόμα παίρνουν χρόνο και θα πάρουν και άλλο χρόνο, κύριε Σέλινα. Και απορώ πως αποδεχτήκατε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, διότι πρόκειται περί κοροϊδίας. Οι αιτιάσεις του κυρίου Κούκουζα και η απόφαση της πλειοψηφίας για το να θα δούμε και θα κάνουμε. Ακούστε τι λέει ο κύριος Κούκουζας.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη συνολική ανάγνωση της μελέτης προκύπτει ότι οι δράσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλες ταυτόχρονα και χωρίς σειρά. Χρειάζεται μια καθαρή αλληλουχία. Πρώτον, θεσμικός συντονισμός και ενίσχυση της φύλαξης. Δεύτερον, υδρολογική μελέτη και ακριβής οριοθέτηση. Τρίτον, σταθερό πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης. Τέταρτον, υλοποίηση των αναγκαίων έργων διαχείρισης του νερού. Πέμπτον, διαχείριση της βλάστησης και οικολογική αποκατάσταση. Και έκτον, ήπια ανάδειξη της και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι άμεσα προσδιορισμένες με μη επαναλαμβανόμενες μελέτες και παρεμβάσεις εκτιμούνται περίπου μεταξύ των 130 και 145.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έργα υδρολογικής αποκατάστασης, οι υποδομές ανάδειξης, η επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση, το πραγματικό λειτουργικό κόστος φύλαξης και καθαρισμών και τυχόν δαπάνες αποκατάστασης εκτάσεων. Άρα, όποιος υποστηρίζει ότι όλες οι δράσεις μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς πρόσθετες μελέτες, εγκρίσεις, χρηματοδότηση και συνεργασία αρμόδιων φορέων, δεν αποδίδει με ακρίβεια το περιεχόμενο της ίδιας μελέτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει αδράνεια, σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις όριμες και ουσιαστικές ενέργειες. Τη θεσμική επικοινωνία με τον ΕΦΠΚΑ, την προετοιμασία της υδρολογικής μελέτης, την ακριβή οριοθέτηση του υγροτοπικού οικοσυστήματος, την ενίσχυση καθαρισμών και της επιτήρησης, την οργάνωση ενός σταθερού προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης, την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και του αγροτικού κόσμου. Η περιφέρεια πρέπει να λειτουργήσει ως φορέας που συντονίζει, οριμάζει, διεκδικεί χρηματοδότηση και φέρνει όλους τους εμπλεκόμενους στο ίδιο τραπέζι. Ο κολοβρέχτης δεν πρέπει να γίνει πεδίο εύκολων διαπιστώσεων ή μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να γίνει πεδίο συνεννόησης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η θέση μας, και κλείνω, είναι καθαρή. Προστασία του υγροτόπου, εφαρμογή των όριμων δράσεων, θεσμική συνεργασία και σταδιακή υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με μετρήσιμο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένους πόρους. Γιατί η πραγματική περιβαλλοντική πολιτική δεν κρίνεται από τις διακηρύξεις. Κρίνεται με το αν μπορούμε να μετατρέψουμε την επιστημονική γνώση σε εφαρμοσμένη πολιτική και την πολιτική βούληση σε συγκεκριμένο έργο. Και ο κύριος Περιφερειάρχης έδωσε εντολή όλο αυτό το ποσό να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, ούτως ώστε σταδιακά να ξεκινήσουμε αυτά που ανέφερα βήμα-βήμα.
0: Κι άμα δεν γινόταν αυτή η παρέμβαση να έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τι σκοπό είχατε να κάνετε, κύριε Κούκουζα? Αυτό που δεν κάνατε 3 χρόνια τώρα, από τότε που πήρατε τα αποτελέσματα της μελέτης από το Πανεπιστήμιο, τη βάλατε σε ένα σιρτάρι και την αφήσατε εκεί. Και τώρα πάλι τα ίδια, διαπιστώσεις επί διαπιστώσεων, και για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να γίνουν μελέτες, και για να γίνουν νέες μελέτες θα είπε ο Περιφερειάρχης, βάλτε 150 χιλιάρικα στο, γιατί τόσο λέει περίπου θα κοστίσουν αυτά, τα υπολογίσανε κιόλας πώς θα δώσουν στους μετέρους για μελέτες. Για να τα βάλω στο τεχνικό πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε σταδιακά, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, μέχρι να μην υπάρχει υγροβιότοπος, λέω εγώ. Τι θα κάνει να μας τρελάνει πρωί πρωί, κύριε Θανάση? Τρελάνουμε εμείς, δεν μας τρελάνει αυτός. Εμείς θα τον τρελάνουμε, δεν μας τρελάνει αυτός, που μας είπε προηγουμένως, θα το ξανακούσετε, ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλη ρήπανση στον Κολοβρέχτη. Δεν είπε ο Έλληνας, λέει, ότι υπάρχει ρήπανση. Μάλλον δεν ακούει καλά αυτά που του είπε ο Έλληνας και αυτά που του λέμε εμείς εδώ και καιρό, με τον γιατρό μας εδώ, τον Παντάση, που χρόνια τώρα βγαίνουμε και λέμε για τη ρήπανση από τα πτηνοσφαγεία, από τα γουρνάδικα, από αυτά που τα μεν πάνε στον Κολοβρέχτη και τα δε πάνε στο παραγάλι και δεν έχουν πάει να κάνουν καμία αυτοψία, και του ζητάει ο Μαρκόπουλος τα χαρτιά από τις αυτοψίες και εδώ και τρεις μήνες δεν έχουν δώσει ούτε ένα χαρτί. Ακούσα τι λέει, τι, πως σχολιάζει ο Μαρκόπουλος και τι αποκαλυπτικά λέει για την υπόθεση αυτή.
2: Ξέρει κανείς από τους περιφερειακούς συμβούλους γιατί ονομάστηκε Κολοβρέχτης? Γιατί η παράδοση λέει ότι οι ψαράδες της περιοχής καθήμενοι τραβούσαν τα δίχτυα τους από τη θάλασσα και επομένως βρεχόντουσαν. Από εκεί βγήκε ο τίτλος Κολοβρέχτης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια περιοχή θαλασσίου και μη θαλασσίου ύδατος, το οποίο είναι μέσα στη γη και μέσα στο οποίο έχει αναπτυχθεί κάποια πανίδα, η οποία φιλοξενεί επίσης μια ασύλληπτη βιοπικιλότητα. Άκουσα τον κύριο Σέλινα με ενδιαφέρον. Ταμείο Ανάκαμψης είχε χρήματα να διαθέσει για τη βιοπικιλότητα? Είχε. Πόσα? Όχι πολλά, κάτι μεταξύ 5 και 10 εκατομμυρίων. Για το περιβάλλον είχε 6 δις. Μέσα στο περιβάλλον, οι κτηριακές υποδομές, η προστασία του περιβάλλοντος των υδροβιοτόπων, των υπόγειων υδάτων, ο έλεγχος, η προστασία, ήταν μέσα στα 6 δισεκατομμύρια. Από τα 6 δισεκατομμύρια αυτά, λίγο πάνω από τα 5 πήγαν στην πράσινη ενέργεια. Συνονιθήκαμε. Σε ποιους πήγανε? Σε αυτούς που βάλανε μπετά μέσα στα Natura για να κάνουν τα αιωλικά. Γιατί έρχεται και το επόμενο θέμα. Για να καταλάβουμε τι κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Διότι πολύ ωραία είναι η όρκη στην πράσινη ανάπτυξη και οι δεσμεύσεις στην Ευρώπη ότι θα την προστατεύσουμε. Στην πραγματικότητα όμως δεν κάνουμε τίποτα. Κάποτε είχαμε την υποχρέωση στα Natura να βάλουμε διοικητικές αρχές να τα επιτηρούν. Άνθρακες ο θησαυρός για τις τέσσερις τελευταίες κυβερνήσεις. Για τις τέσσερις τελευταίες κυβερνήσεις. Τα πάντα είναι στον αέρα. Τα πάντα είναι βορρά ενός αδιφάγου κράτος, το οποίο κινείται και άγεται με βασικό αγαθό τον πετό. Τον πετό. Είπε όμως κάτι ο κύριος Έλληνας, μεταξύ των πολύ ενδιαφερόντων, και τον ευχαριστώ που είναι εδώ, για τη ρήπανση των υδάτων, των υπόγειων υδάτων, για τα λίμματα που πέφτουν εκεί. Άφησε μια αιχμή, εγώ τον διαβεβαιώνω και τον επιβεβαιώνω ότι δεν είναι επεξεργασμένα, γιατί αν δείτε τους βιολογικούς καθαρισμούς της περιοχής, οι περισσότεροι δεν λειτουργούν. Και έρχομαι τώρα σε μια επίμονη ερώτηση την οποία κάνω εδώ και 1,5 χρόνο και στην οποία ζητώ και δεν έχω πάρει την παραμικρή απάντηση για τον έλεγχο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος των βιολογικών καθαρισμών, κυρίως της Εύβοιας, των Δήμων και όχι μόνο, αλλά ιδιαιτέρως αυτών που είναι στον άξονα Αρτάκη Ψαχνά, εκεί που βρίσκεται ο υδροβιότοπος, με συγχωρείτε που δείχνω, όπου βρίσκεται και το 70% της διαχείρισης και επεξεργασίας του λευκού κρέατος της Εύβοιας. Τρεις φορές την έχω καταθέσει. Την τελευταία φορά ο κύριος Περιφερειάρχης ζήτησε από τον αρμόδιο του Περιφερειάρχη να μου στείλει τα στοιχεία. Δεν έχω λάβει τίποτα. Και θα σας πω γιατί δεν έχω λάβει τίποτα. Γιατί πολύ απλά η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν έχει πάει ποτέ να ελέγξει. Όχι έλεγχος να δούμε αν δουλεύει, αν έχει ανέβει τον μπουτόν. Ο έλεγχος είναι ειδικός. Υπάρχει ξεχωριστό ρεύμα στους βιολογικούς, υπάρχουν χημικοί παράγοντες, τιμολόγια τα οποία πρέπει να υπάρχουν, μπλα μπλα μπλα, διάφορα πράγματα. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Γιατί δεν συμβαίνει? Γιατί δεν λειτουργούν. Στην καλύτερη περίπτωση που λειτουργούν. Ή λειτουργούν ολίγων, ολίγες μέρες το χρόνο. Όλα αυτά πέφτουν σε μια περιοχή η οποία έχει απόλυτη συνάφεια με τον υδροβιότοπο, αλλά και κάτι άλλο. Έχει απόλυτη συνάφεια με μια πληθώρα μαναβικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Από ύδατα της περιοχής, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Από λιπάσματα τα οποία πέφτουν ανεξέλεγκτα. Και πράγματι υπήρχε ένα πρόγραμμα απονητροποίησης περιοχής πριν από κάποια χρόνια, μόνο που ήταν ερασιτεχνικό. Γιατί δεν αφορούσε μια τεράστια περιοχή κάποιων χιλιάδων στρεμάτων να δημιουργήσουμε μια όαση, αφορούσε όσα κτήματα επιθυμούν μεταξύ των υπολείπων να κάνουν απονητροποίηση. Αν λοιπόν το δίπλα κτήμα από μένα κάνει απονητροποίηση και εγώ δεν κάνω απονητροποίηση και χρησιμοποιώ τα ανεξέλεγκτα νητρικά που δεν τα ελέγχει κανένας, τι πιστεύετε ότι βγάζει ο διπλανός? Ολίγα νητρικά, όχι όμως καθαρά και βιολογικά. Τι θέλω να σας πω? Ο ερασιτεχνισμός στο απόγειο, ο οχαδελφισμός στο απόγειο, αλλά και σε επίπεδο δικιά μας λειτουργίας, η απόλυτη συσκότηση. Σήμερα λοιπόν θα βγάλουμε ένα ψήφισμα. Εγώ βλέπω εδώ τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, κύριε Γουδάνο, που την ξέρετε καλά την περιοχή, γιατί εκεί κινείστε. Θα κάνετε κάτι ή θα είναι ένα ψήφισμα μαζί με τα άλλα που έχουμε ψηφίσει εδώ, για τα φωτοβολταϊκά, για τα αιωλικά, για τα σύννεφα? Πείτε μου αν θα κάνετε κάτι, αν θα κάνετε εσείς κάτι, αν θα πάτε να ψάξετε δηλαδή να βρείτε αυτά τα 5-10 δισεκατομμύρια της βιοποικιλότητας που δεν ξέρω αν έχουν σταλεί πουθενά και αν έχουν απορροφηθεί. Το λέω αυτό γιατί στο τέλος του μηνός Αυγούστου, όπου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, στη χειρότερη των περιπτώσεων θα έχουμε χάσει 12 δισεκατομμύρια, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έχουμε χάσει 5. Είμαστε μεταξύ 5 και 12, όπου θα χαθούν γιατί δεν τα διεκδικήσαμε ή γιατί δεν τους αλλάξαμε επικεφαλίδα ή γιατί δεν έγινε σωστή διαβούλευση, είτε γιατί κάποιοι από εσάς δεν τα διεκδίκησαν. Αυτό είναι το στίχημα της σημερινής συζήτησης στο μικρό συγκεκριμένο θέμα, το οποίο όμως δεν είναι μικρό. Και τελειώνω με ένα άλλο παράδειγμα. Υπήρχε ένα άλλο συντροβιότοπο στην Εύβοια, ο Δίστος. Έχετε πάει στο Δίστο να δείτε τι γίνεται? Χάθηκε το είδωρ από τον υδροβιότοπο, ξεράθηκε ο Δίστος, μολύνθηκε ο Δίστος, επί χρόνια ολόκληρα. Εγώ θυμάμαι νομαρχία Παπανδρέου, νομαρχία Μπουραντά, επειδή ασχολούμαι χρόνια, υπήρχαν κραυγές από την περιοχή. Ο καθένας έμπαινε μέσα και έκανε ό,τι ήθελε. Η απονητροποίηση της περιοχής με τα καρπούζια για τα πεπόνια γύρω-γύρω δεν υπήρξε ποτέ. Ο Δίστος μολύνθηκε, ξεράθηκε και εξαφανίστηκε εκεί η πανίδα. Το επόμενο βήμα είναι ο Κολοβρέχτης. Τότε τουλάχιστον υπήρχε το άλοθη ότι δεν είχαμε χρήματα. Πράγματι η Ευρώπη δεν ήταν στην πράσινη ανάπτυξη, δεν ήταν στην προστασία του περιβάλλοντος τόσο πολύ. Εμείς ήμασταν αλλού, καλά και τώρα αλλού είμαστε, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τουλάχιστον η Ευρώπη μας δίνει χρήματα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ θλίβομαι όταν ακούω ότι τη μελέτη την πληρώσανε κάτι. Είναι αστείο δηλαδή να το συζητάμε όταν εδώ μέσα κυκλοφορούν εκατομμύρια με αποφάσεις και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επ' αυτού. Άρα λοιπόν, ορθώς ήρθε το θέμα, το επικροτώ απολύτως. Λυπηρή η συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω με ενδιαφέρον τι μπορείτε να κάνετε πέραν του να ψηφίσετε ένα ψήφισμα. Αυτό είναι και ανέξοδο, ξέρετε. Και επιμένω να ξαναζητάω μέχρι να το ψάξω με άλλο τρόπο αυτά που έχω ζητήσει για τους βιολογικούς περιοχής. Δηλαδή για τη λειτουργία των βιολογικών του λευκού κρέατος, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των υπόγειων υδάτων της περιοχής, πόσο νητρικά βρίσκονται μέσα και τι άλλη ενδεχομένως μόλις υπάρχει.
0: Μάλιστα. αυτά που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ, σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν και επαναλαμβανόμενα και αρκετές φορές. Τι έχουμε πει, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, αυτό που λέει ο Κούκουζας. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, διότι εδώ μας περνάνε για μαλάκες μπροστά στα μούτρα μας, δηλαδή, και να πω για αυτό που λέει καταρχήν ο κύριος Κούκουζας.
1: Ακούσαμε εν πολλής ότι και εκτός θέματος, ενώ δεν ακούσαμε τον κύριο Σέλινα να αναφέρεται σε μόλυνση του υδροφόρου Ρίζοντα και περιβαλλοντολογική κτλ.

0: βρίσκονται μέσα και τι άλλη ενδεχομένως μόλις υπάρχει.
1: Μάλιστα. Αυτά που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ, σε αυτή εδώ την εκπομπή, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν και επαναλαμβανόμενα και αρκετές φορές. Τι έχουμε πει? Τι έχουμε πει, φίλες και φίλοι? Καταρχήν, αυτό που λέει ο Κούκουζας. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, διότι εδώ μας φερνάνε για μαλάκες μπροστά στα μούτρα μας, δηλαδή. Και να πω για αυτό που λέει καταρχήν ο κύριος Κούκουζας.
2: Ακούσαμε εν πολλής ότι και εκτός θέματος, ενώ δεν ακούσαμε τον κύριο Σέλινα να αναφέρεται σε μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και περιπατολογική κτλ., ο κύριος Σέλινας τοποθετήθηκε πάνω στη μελέτη και πολύ σωστά έπραξε. Εκτός θέματος λοιπόν, ακούσαμε εν πολλής ότι η περιοχή της υψηλής παραγωγικότητας στην ευρύτερη περιοχή των Ψαγνών είναι ακατάλληλη από τα νάτρια, από τους αυτούς κτλ. Αυτό το θέτω γιατί ελέγχθη και καταγράφει. Ακατάλληλη περιοχή της ευρύτερης περιοχής Ψαγνών στον πρωτογενή τομέα.
1: Λοιπόν, να πω εγώ λοιπόν στον κύριο Κούγουζα, επειδή λέει ότι δεν ελέγχθηκε, δεν ξέρει ο ίδιος, απλώς λέει τι δεν ελέγχθη. Τι δεν ελέγχθη. Οι υπηρεσίες σας τι λένε, κύριε Κούγουζα? Λένε ότι υπάρχουν νάτρια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα στην περιοχή του κάμπου των Ψαχνών. Εσείς ξέρετε, η υπηρεσία σας ξέρει, έχει κάνει κανέναν έλεγχο? Κανένα. Κανένα. Θα σας πω λοιπόν εγώ, για να πείτε στην υπηρεσία σας να πάει και να κάνει έλεγχο μαζί με τη Διεύθυνση Υγιεινής σε όλα τα πηγάδια που ποτίζουν, στο αρδευτικό των Μεσαπίων και ευρύτερα, και να πάρει δείγματα μέσα στα τα πηγάδια, να δει έχουν μέσα φυτοφάρμακα, νητρικά κλπ. Διότι οι αγρότες είναι λίγο ξύπνοι. Πιο ξύπνοι από αυτούς που υποτίθεται κάνουν ελέγχους. Τι κάνουν, μου το έχει πει αγρότης εμένα αυτό και το έχω πει χρόνια τώρα. Επειδή βγήκε αυτό που επεσήμανε ο Μαρκόπουλος για την απονητροποίηση κλπ. Αυτό για να βγει πάει να πει ότι προέκυψε θέμα και προέκυψε πρόβλημα νητρικών. Οι αγρότες λοιπόν, επειδή τότε υποτίθεται θα γινόντουσαν κάποιοι έλεγχοι κλπ., κάνουν το εξής κόλπο. Πετάνε όλα τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και τα λοιπά, μέσα στα πηγάδια από εκεί που ποτίζουνε. Και την ώρα που ποτίζουνε περνάνε και φυτοφάρμακα, περνάνε και λιπάσματα μέσα από το πηγάδι. Καταλάβατε πως γίνεται το κόλπο και είναι τίγκα στα φυτοφάρμακα και στα νητρικά? Βάλε ρε παιδί μου μια ντομάτα εσύ στο σπίτι σου, αν έχεις ένα χωραφάκι, βάλε μια ντομάτα και μην ρίξεις καθόλου φάρμακο, φυτοφάρμακο. Βάλε λίγο λιπασματάκι και λοιπά, να δεις την ντομάτα θα πάρεις. Και πήγαινε στη Λαϊκή και δες ντομάτες γυαλισμένες, τούμπανο, πού είναι αυτές, ξέρετε? Ρωτήσε Άγιο Πόνο να σας πει. Τίγκα λοιπόν σαν νητρικά είναι ο κάμπος και στο τέτοιο. Άρα κύριε Κούκουζα, σας λέω εγώ που να πάτε να στείλετε την υπηρεσία σας να κάνει ελέγχους. Γιατί μας περνάτε για μαλάκες δηλαδή. Δεύτερον, γιατί δεν παίρνετε το φίλο σας τον κύριο Κελαϊδίτη να σας πάει μια βόλτα πίσω από τη ΣΥΚΟ, πίσω από τις εταιρείες Κελαϊδίτη, Αγγελάκης κλπ. Από τη μια μεριά στην περιοχή του Κολοβρέχτη και από την άλλη στο Παραγάλι, στο ρέμα στο Παραγάλι. Να σας πάει μια μέρα να δείτε την ώρα που δουλεύουν τα σφαγεία κλπ. Να δείτε τι ωραίο περιβάλλον έχουμε εκεί πέρα στην περιοχή εκεί. Γιατί δεν του λέτε να σας πάει? Πείτε του να σας πάρει μια βόλτα, να σας πάει. Αν δεν μπορεί να σας πάει ο κύριος Κελαϊδίτης, έλα να σε πάω εγώ με τον Παντάση Και να σας

0: ανοίξουμε. Και να σε πάω και παρακάτω, επειδή επισημαίνεις έτσι με στόμφο ότι δεν υπάρχει ρήπανση. Δεν είπε, λέει, δεν είπε ότι εμείς λέμε σαν υπηρεσία ότι δεν υπάρχει ρήπανση. Τι δεν ξέρουνε που πάντα τέσσερα. Δεν τολμάνε να πάνε. Δεν τους αφήνει ο Κελαϊδίτης να πάνε να κάνουν έλεγχο. Γιατί άμα πάνε και ελέγξουνε τους πίνακες των βιολογικών καθαρισμών, εκεί όπου φαίνεται όλη η εικόνα του βιολογικού, πότε δούλεψε, πόσο δούλεψε, πόσα φάρμακα πέσανε μέσα, όλα αυτά τα σκηνικά, να ζητήσουν τιμολόγια αγοράς, να συγκρίνουνε, να συγκρίνουν και να δούνε μέσα από όλο αυτό το πακέτο δουλεύει ή δεν δουλεύει ο βιολογικός. Δεν είναι ανάγκη να πάνε το δεις να φέρνει γύρω γύρω. Μόλις έρχεται από την πόρτα ο έλεγχος, πατάνε το κουμπί και αρχίζει και φέρνει γύρω γύρω. Και πάει μέσα το υπαλληλάκι. Α, τι ωραία δουλεύει ο βιολογικός καθαρισμός. Μπράβο παιδιά. Γράφει στο ρεπόρτο, πήγαμε και βρήκαμε το βιολογικό να δουλεύει. Περνάνε και από τα γραφεία, πίνουν και το καφεδάκι τους, παίρνουν και το καφεδάκι τους μαζί και φεύγουν. Αυτά δεν σας τα λέω εγώ επειδή ξαφνικά ξύπνησα πρωί και λέω τι να πω σήμερα στο ράδιο. Αυτά τα έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Μας τα έχουν πει και άνθρωποι που δούλευαν μέσα και ξέρουν τη δουλειά από μέσα. Πήγαμε και τα είδαμε μόνοι μας. Γιατί δεν δίνει τα στοιχεία στο Μαρκόπουλο? Γιατί πολλοί είναι, κύριε Μαρκόπουλε, είναι βέβαιον ότι δεν έχουν στοιχεία. Γιατί δεν έχουν στοιχεία? Δεν έχουν κάνει ελέγχους ποτέ. Ποιος θα κάνει έλεγχο? Ο Κούκουζας, ο πρώτος παραβάτης παράνομος με παράνομο βενζινάδικο που έχει βγει μέσα στον εθνικό δρόμο. Ποιος θα πάει να κάνει έλεγχο? Βάλε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Κύριε Σοφιάνοφ, είναι νόμιμο το βενζινάδικο του κυρίου Κούκουζα? Λέω εγώ ρε παιδί μου. Γιατί δεν μας απαντάτε όταν σας έρθουμε το ερώτημα? Το ραπόρτο της υπηρεσίας δόμησης ειδών του Δήμου Χαλκιδαίων που λέει ότι είναι παράνομο, το έχετε πάρει? Και πού το έχετε κρύψει αφού το έχετε πάρει? Γιατί εγώ ξέρω ότι το έχετε πάρει. Ξέρω ότι το έχετε πάρει. Το έχετε. Και τι κάνετε, το κλείσατε το βενζινάδικο? Όχι. Τολμάτε να πάτε εκεί? Όχι. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι ο Κούκουζας ντε και καλά έχει ψώνιο με την πολιτική κλπ? Για προστατεύει τα ίδια συμφέροντα. Και βέβαια να το πάει και παρακάτω το πράγμα, να βολέψει τα παιδιά να βρουν δουλειά, στους μεγάλους επιχειρηματίες που θέλουν να φτιάξουν τάφο για να θάβουν τα πυρηνικά. Στη Βιωτία, από εκεί λέω, στην Τανάγρα. Πού δουλεύει η θυγατέρα του κυρίου Κούζα, μπορεί να μας πει? Πώς τη βόλεψε εκεί μέσα, πώς την έχωσε ως αρμόδιος ανάπτυξης και περιβάλλοντος συνέχεια? Βάλα το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Τι να λέμε? Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και λίγα είπε ο Μαρκόπουλος. Και λίγα. Και κύριε Μαρκόπουλε, είπα και την άλλη φορά, σας το λέω και τώρα, όχι ότι θα σας κάνω υποδείξεις, αλλά αφού έχετε το τέτοιο και ο κύριος Σπανός απάντησε, σας απάντησε ο κύριος Σπανός και είπε, έδωσε εντολή στον κύριο Κούκουζα. Δεν έδωσε εντολή στον κύριο Κούκουζα? Έδωσε εντολή στον κύριο Κούκουζα. Κύριε Κούκουζα, να δώσετε τα στοιχεία. Έτσι δεν του είπε? Κύριε Χολύπτα, έτσι δεν είπε?
1: Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία θα παρασχεθούν. Ζητήθηκαν την Πέμπτη, είναι Δευτέρα. Είναι αυτονόητο ότι τα στοιχεία θα παρασχεθούν, κύριε Κούξα και κύριε Γεωργίου, γιατί είναι και της δημόσιας υγείας απάντηση για την οικονομία της κουβέντας μόνο ο κύριος Κούξας. Οι δύο αρμόδιοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες.
2: Υπόθηκε και πριν,
1: ναι, κύριε Βαλένη, συγγνώμη.
2: Θα απαντήσουν.
1: Να απαντήσουμε γραπτώς, να μην υπάρχουν για κανένα λόγο σκιές.
0: Δίνει εντολή ο Περιφερειάρχης να δοθούν τα στοιχεία για να δείτε και πόσο ειδικό βάρος έχει και πόσο μετράει ο Περιφερειάρχης. Για να δείτε δηλαδή. Να δείτε δηλαδή εκεί πέρα, να δείτε τι έγινε. Να δείτε τι έγινε. Δίνει εντολή ο Περιφερειάρχης στον Κούκουζα, τον οποίον εν τη ρήμη του λόγου τον είχε πάπα στο Βατικανό της Αναπτυξιακής, αλλά δεν τον ελέγχει γι' αυτό. Δεν τον ελέγχει. Ποιος ξέρει ποια είναι η διαπλοκή μεταξύ τους? Κάποια στιγμή θα βγει, θα τα μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα τα μάθουμε. Όπως μάθαμε τότε και με τα μπετά που τα είχε δώσει στον εργολάβο και τα είχε πάρει ο εργολάβος και είχαν κάνει αλλαξοκαρεκλιές εκεί πέρα στα προεδρυλίκια στις εταιρείες. Τώρα τα έχει δώσει αλλού. Ξέρω εγώ, μου το σφυρίξανε και κάνω το ένα να δω από πού αγοράζουν μπετά οι εργολάβοι για τα έργα. Από την εταιρεία την οποία έχει δώσει ο Σπανός σε τρίτο. Μου είπανε, δεν ξέρω. Το ερευνώ να το μάθω. Λοιπόν. Αλλά όπως έλεγε και η ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, κύριε Θανάση, χαίρομαι που μου το θυμήσατε.
3: Από πού φάγανε?
4: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
3: Εγώ? Τι εσύ?
4: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήτανε κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
3: Στο μευτήριο?
4: Στο μευτήριο.
3: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
4: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
3: Λοιπόν.
4: 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
3: Υπόγραφες?
4: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάναμε το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
3: Εντάξει, ρε παιδιά. Φάγανε. Φάγανε.
0: Φάγανε. Τι έγινε και μου φάγανε? Άντε να πάμε για διακοπές, γιατί δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Αρχή του Σεπτέμβρη και μετά έχουμε δρόμο πολύ. Ανηφόρα πολύ, φίλες και φίλοι. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει φθαρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: μπαμπάκο.
1: Ρε άσε να τελειώσει το τραγούδι ρε. Τι είναι αυτό ρε.
0: Γουρίζει.
1: Τι είναι αυτό ρε.
0: Με θερίζει.
1: Τι είναι αυτό ρε. Άσε να τελειώσει το τραγούδι με τον Τζελεντάνο. Η γνωστή Σουζάνα διασκευή στα ιταλικά. Πορτοφίνο. Άντε να πας να κάνεις 10 μέρες στο Πορτοφίνο και μετά να θες να φύγεις. Πορτοφίνο. Αλλά εμείς οι βλάχοι, αμαλάχοι, πάμε και στο Πορτοφίνο. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Που λέει ο λόγος. Λοιπόν, καλημέρα στο σεφ της καρδιάς μας. Καλημέρα στο σεφ της καρδιάς μας. Σήμερα θα φάω τσιφούρα λεμονάτι στο φούρνο. Έτσι λέει δίαιτα, να φάω ψάρι σήμερα και σαλάτα. Και το μενού του κυρίου Ηλιάδη λέει σήμερα τσιπούρα στο φούρνο λεμονάτι, γάβρο στο τηγάνι, κολοκυθάκια με κυμά, αυγολέμονο, κοτόπουλο κοκκινιστό, μοσχάρι λεμονάτο, τορτελίνια με κυμά και φέτα ντομάτα, κουνουπίδι με αρακά και καρότο. Ωραίο. Αυτό δεν το έχω φάει ποτέ. Αυτό το συνδυασμό, κουνουπίδι με αρακά και καρότο. Θα πάρω ένα για το βράδυ σαλατούλα. Μελιτζάνες ημάμ φούρνου και καλαμάρι στο τηγάνι. Τι άλλο θέλεις, με συγχωρείς, δηλαδή τι άλλο θέλεις. Τι άλλο θέλεις, τον ουρανό μετάστρα. Τον ουρανό μετάστρα σου προσφέρει ο Ηλιάδης. Και ρίξε μια τελιβεριά στο 85-940 για να τα φέρεις στο σπίτι και να τα δεις όλα. Να ευχαριστηθείς, να ράξεις, ε. Θα σου έρθει ο delivery στο σπίτι, θα σου φέρει τα καλά του Ηλιάδη και θα του ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Μπορείς βέβαια να τα απολαύσεις και να τα φας στο μαγαζί κατευθείαν, μόλις βγαίνουν από την κατσαρόλα και από το ταψί. Εκείνη την ώρα, χωρίς να μεσολαβήσει το διάστημα του delivery. Λέω, ωραίο περιβάλλον, δροσούλα έχει γιατί είναι στο αυλάκι εκεί το μαγαζί, στην πλατεία θανάτων, στο τέτοιο. Λέγαμε προηγουμένως όλα αυτά που λέγαμε και ερεθίστηκε ο γιατρός μας, ο οποίος άκουσε και αναπόλυσε το παρελθόν. Πόσες φορές τα έχουμε πει, πόσες τα έχουμε πει, τα έχουμε πει, τα ξαναμά τα έχουμε πει. Ε γιατρέ μου, δεν τα έχουμε πει.
2: Καλημέρα κύριε Παπαμαγκά.
1: Καλημέρα. Μίλα πιο κοντά στο όφωνο.
2: Ναι, πολλές φορές κύριε Παπαμαγκά δεν τα έχουμε πει. Πολλές φορές.
1: Γιατί δεν παίρνει το κελαϊδί την απάντου, τα δείξει ρε παιδί μου.
2: Αυτό ήθελα να
1: πω. Α, για πες.
2: Έκανε διαπιστώσεις χωρίς ελέγχους και του δώσανε κάτι και είπε μια έκθεση δεόνου για το παραγκάλι Μούγκα.
1: Ε, βέβαια. Για τη σύγκο, από πίσω Μούγκα.
2: Μούγκα για όλα. Και μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος τα είπε πολύ καλά. Ναι. Πλην όμως έγινε ένα λαθάκι εκεί μικρό. 100.000 την ημέρα σφάζονται για 4-5 σφαγές την εβδομάδα. Α. Όχι την εβδομάδα.
1: Την ημέρα. Δηλαδή 400-500.
2: Ναι, για 4-5 μέρες.
1: Την εβδομάδα.
2: Την εβδομάδα. Δεν σφάζουν όλη την εβδομάδα. Σφάζουν 4-5-6 το πολύ σφαγές.
1: 400-500.000.
2: 500.000 όπως θα είπατε την εβδομάδα.
1: Κοτόπουλα, γρούνια, μοσχάρια.
2: Όχι, κοτόπουλα.
1: Α, μόνο κοτόπουλα.
2: Μόνο κοτόπουλα.
1: Τα άλλα είναι επιπλέον.
2: Γιατί τα άλλα τα είπε καλά ο κύριος Μαρκό. Πολύ καλά. Όλα τα άλλα άριστα τον βάζουμε, μάλιστα, κύριε Παπαμακάρια.
1: Άριστα 10.
2: Κύριε Παπαμακάρια, πρέπει όμως να μπει φρένο στο τρομοκρατικό φρικαλαίο περιβαλλοντολογικό έγκλημα της ρύπανσης μόλυνσης που συντελείται στον υδροβιότοπο και υδροφορέα της κεντρικής Εύβοιας. Σουρωτήρι ρύπων κύριε Παπαμακάρη, βοθρολυμάτων, βιολογικών καθαρισμών, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, σκουριάς, δηλαδή βαρέα μέταλλα. Κάδμιο, νικέλιο, χρώμιο. Και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στον άνθρωπο, στα ζώα και στο περιβάλλον. Να γίνει δειγματοληψία αυτό που τους είπατε, κύριε Παπαμακάριε.
1: Θυμάστε τώρα, αφού είπε ο Κούκουζα ότι δεν υπάρχει ρήπανση. Έτσι δεν είπε.
2: Καλά τώρα, εντάξει, ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν πιστεύω ότι έχει σχέση με αυτό το δίκτυο. Του δίνουν εκεί μια έκθεση ιδεών και τη διαβάζει. Αυτό είναι. Δειγματοληψία και αποστολή στα εργαστήρια τοξικολογίας, μικροβιολογίας. Τι όμως, χώμα, λαχανικά, δηλαδή κυρίως βολβούς, ψάρια, όστρακα, στο ΕΛΚΕΣΕ, ας διαλέξουν, στα εργαστήρια του ΙΠΑΤ.
1: Και νερό από τα πηγάδια.
2: Φυσικά το
1: είπατε. Και νερό
2: αυτό
1: από τα πηγάδια.
2: Το είπατε.
1: Γιατί όλα όμως τα φυτοφάρμακα εκεί μέσα πέφτουν.
2: Βέβαια. Και ο Μακάρι, η ρήπανση είναι μεγάλη. Δεν είναι μόνο αυτά που είπαν τα νητρικά.
1: Ναι.
2: Τα νητρικά όμως είναι άκακα. Όμως μετατρέπονται σε νητροζαμίνες, καρκινογόνες ουσίες μαζί με τις διοξίνες και τα φουράνια. Είναι ρήπη τοξική και καρκινογόνη. Όλοι αυτοί οι ρήποι συσσωρεύονται σε φυτά και μπορούν να προσληφθούν από τα ζώα τα οποία βόσκουν στην περιοχή και καταλήγουν στην τροφική αντισίδα.
1: Και τα τρώμε.
2: Και προκαλούν βλάβες στο ενδόκρινο, ανοσοποιητικό, νευρικό, αναπαραγωγικό, νεοπλασίες στον προστάτη, στο μαστό, στους όρχες και στο ύπαρτη, ρε Παπαμακάρι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα λίγα.
1: Μα δεν τα έχουμε πει, τα έχουμε πει 100.000 φορές.
2: Ένα εκατομμύριο φορές.
1: Άμα βγάζω την κασέτα, θα βάζω την κασέτα την ίδια. Τι. Την κασέτα.
2: Ένα
1: δεν μου λες φορές. Εσύ ήξερες γιατί τον είπανε Κολοβρέχτη.
2: Όχι, δεν το ξέρα και εγώ.
1: Το ξέρω.
2: Δεν το ήξερα.
1: Δεν ξέρεις την παροιμία που λέει: άμα δεν βρέξει κόλο ψάρι, δεν τρως.
2: Το ξέρω.
1: Από εκεί έχει βγει αυτό, ρε παιδί μου.
2: Αυτό, ναι, αλλά εντάξει.
1: Από εκεί έχει βγει. Και οι άνθρωποι το βγάλανε Κολοβρέχτη.
2: Το 22, ναι.
1: Γιατί παλιά όταν ήρθαν οι.
2: Και με τον Γάβρο είχαν σωθεί και αυτοί. Καλά, όλη η Ελλάδα έτσι ήταν τότε.
1: Μπαίνανε μέσα στη θάλασσα, πετάγανε τα δίχτυα γύρω-γύρω με τη βάρκα και μετά βγαίνανε απ' έξω και τα τραβάγανε.
2: Σωστά.
1: Αλλά επειδή ήταν βαριά τα δίχτυα, καθόντουσαν κάτω, κολοκαθόντουσαν.
2: Σωστά.
1: Και βρέχανε τον κόλο του.
2: Σωστά. Και ο
1: καλημέρα
2: σας. Μακόπουλος τώρα περιμένει, κύριε Παπαμακάρι, απάντηση.
1: Να περιμένει. Δεν πρόκειται να πάρει, το λέμε αυτό.
2: Από ποιον να πάρει, μωρέ, κύριε.
1: Και ούτε θα κάνουν και τίποτα.
2: Τίποτα, τι να
1: και
2: κάνουν.
1: Ούτε θα κάνουν και τίποτα.
2: Αν
1: παραμύθι.
2: Αυτή η συζήτηση, κύριε Μακάρι, να πάνε να πάρουν. Τολμάνε τα υπαλληλάκια να πάνε να πάρουν. Να κάνουν δειγματοληψία χωρίς να τους πούνε. Τολμάνε. Την άλλη ώρα δεν θα είναι διευθυντές, θα χάσουν την 500.
1: Θα χάσουν, έλατε.
2: Τα ξεχνάς αυτά που έχουμε
1: πει. Εντάξει, δεν τα ξεχνάω. Τα ξεχνάω.
2: Γίνουν υπηρεσιακά συμβούλια τώρα.
1: Δεν τα ξεχνάω. Άμα παραμού τις εντολές του αφέντη, θα χάσουν την 500.
2: Μα και γι' αυτό δεν κάνουν υπηρεσιακά συμβούλια. Τώρα πάνε να τους στουρμώξουν. Αλλά μέχρι να τους στουρμώξουν θα πέσει αυτή η κυβέρνηση. Θα δει μια άλλη. Ναι. Άντε το Άγιο Αντουργανά.
1: Άντε ξανά πάλι.
2: Από το 1994 έχουν να γίνουν υπηρεσιακά συμβούλια. Ναι. Ένα μαϊμουδιάρι που έκανε ο
1: δουλεύει το κράτος. Ναι, δουλεύει το κράτος. Δουλεύει. Λοιπόν, καλημέρα. Καλές διακοπές. Καλημέρα.
2: Επίσης. Να σε καλά.
1: Τα έχω πει με 14, τα γράψε σε μια κασέτα και όποτε είναι το ίδιο θα βάζω κασέτα να. Πάμε διακοπές λέμε. Τελειώσαμε για σήμερα. Πάει η σεζόν αυτή, είχε πράγμα πολύ αυτή η σεζόν, είχε πράγμα πολύ. Να σε ευχηθώ να περάσεις όσο καλύτερα γίνεται τον Αύγουστο. Εμείς θα τα πούμε αρχές του Σεπτέμβρη, 7 Σεπτεμβρίου. Γεια σας και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον ενοικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Προφυλακίστηκε στο μεταξύ άνδρα 44 ετών που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά το περασμένο Σάββατο, από την οποία καταστράφηκαν 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Αυξητική τάση εμφανίζει στη χώρα η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Πτωτικά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Marfin το 2010. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στην Ουκρανία. Η Ρωσία έπληξε επίσης 2 φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζεϊνέψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Real FM 97,8. Συγγνώμη για τη φωνή. Το αληθινό ραδιόφωνο και εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, Αμαλία. Με την Αμαλία Κάτζου είμαστε 10 και 5 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Ψάλτη είναι στους ήχους της εκπομπής. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Λοιπόν, 6 Αυγούστου σήμερα, του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Όσοι νηστεύουν για το 15 Αύγουστο, γιατί υπάρχει αυτή η νηστεία η 15ήμερη για το 15 Αύγουστο, σήμερα τρώνε ψάρι. Έτσι είναι, ναι, μαράκι μου. Είναι το όσοι νηστεύουν τρώνε το ψάρι. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν ο Σωτήρης και η Σωτηρία και χρόνια τους πολλά. Πολύχρονοι όσοι γιορτάζουν. Μια γιορτή μέσα στο καλοκαίρι και ενώ η Αθήνα, θα πω εγώ, αδειάζει. Αδειάζει πραγματικά. Και σήμερα ερχόμενοι κίνηση ήταν ελάχιστη στο σταθμό. Γεμάτος ο Πειραιάς. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Και οι εθνικές οδοί. Άρα νομίζω ότι είναι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο μεγάλο κύμα των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αν και 6 Αυγούστου δεν έχουμε θέματα στην επικαιρότητα αρκετά, να πούμε λίγο για τον καιρό, πώς θα κλείσουν οι επόμενες μέρες με ζέστη. Δηλαδή δυτικά και στη Θεσσαλία μπορεί και 40, 39, 38, 40, ξέρεις εκεί που είναι ο κάμπος, ας το πούμε. Και μελτεμάκι, και γι' αυτό σήμερα Αττική και Βιωτία είναι σε κόκκινη ζώνη για πυρκαγιές και μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια δεν βλέπω να υποφέρουμε και τόσο πολύ από τη ζέστη, δεδομένου ότι προχωράμε μέσα στον Αύγουστο, οι νύχτες μεγαλώνουν σιγά σιγά, οπότε δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε ένα καύσωνα τύπου Ιουλίου με δυσφορία από την πολύ ζέστη. Ο κίνδυνος βέβαια για πυρκαγιές παραμένει και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και κυρίως να προσέχουμε τις δραστηριότητες, την ύπαιθρο και τα γνωστά αυτά θέματα που μας υπενθυμίζει συνεχώς και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία.
0: Λοιπόν, και να τα πούμε λίγο συνοπτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα στήριξης χθες για τους πληγέντες στη Δυτική Αττική, για τη μεγάλη αυτή φωνική πυρκαγιά που είχαμε και δύο νεκρούς, τον πιλότο και το σύνδεσμο του ελικοπτέρου. Θα τα πούμε εδώ, θα τα αναλύσουμε. Θα πούμε πέντε κουβέντες, γιατί οι άνθρωποι περιμένουν την κρατική στήριξη, μετρούν τις πληγές τους και η κατάσταση και η εικόνα και τα από ντρόνς και αυτά που παρακολουθήσαμε είναι αποκαρδιωτική και στο Πορτογερμενό, έτσι, και στην Ζάθα, παντού εκεί. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι τι περιμένουν? Περιμένουν την κρατική στήριξη για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και μέχρι αύριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και θα πάρουν πλέον μια επίσημη διάσταση για να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάνω από 150 μάλλον είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί καταστροφές. Βεβαίως και οι επιχειρήσεις στην περιοχή μετρούν τις πληγές τους και δεν ξέρω πώς μπορούν να ανακάμψουν και μια περίοδο που περίμεναν να δουλέψουν οι καταστηματάρχες στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση και οι άνθρωποι είναι, και λογικό είναι, σε απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Βεβαίως, χθες είδηση της ημέρας ήταν το ότι ξεμπλοκάρει επιτέλους το ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν ξεμπλοκάρει απλώς, μπαίνει και γαλλική σφραγίδα και δεν είναι άλλη από το φαν το γαλλικό, το επενδυτικό, το Meridiam. Το γαλλικό αυτό φαντ δεν είναι κάποιο τυχαίο φαντ. Κάνει τεράστιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά λύνει το θέμα της χρηματοδότησης.
0: Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι ότι είχε παγώσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και γιατί υπήρχαν και προβλήματα με τη Λευκωσία, να τα θυμηθούμε αυτά. Φαίνεται τώρα όμως ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, προώθησε αθόρυβα και παρασκηνιακά τη συμμετοχή του γαλλικού φαντ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Meridiam λοιπόν αποκτά πλειοψηφικό πακέτο, να πούμε, πλειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία του έργου, ενώ ο ΑΔΜΙΕ είναι η ελληνική συμμετοχή, είναι μεγάλη εταιρεία, παραμένει ο φορέας υλοποίηση της ηλεκτρικής φυσικά διασύνδεσης. Λοιπόν, χθες λοιπόν, παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφει το μνημόνιο συνεργασίας για την επιτάχυνση των ερευνών του βυθού. Έτσι, ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμφωνίας? Να επιληθούν οι όποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες και βεβαίως να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
1: Και αυτό βλέπουμε ότι εξασφαλίζεται, γιατί ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος θα μπει και με ίδια κεφάλαια, αλλά και θα λειτουργήσει και ως εγγυητής για τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που σίγουρα αποτελεί εγγύηση για μια τόσο μεγάλη χρηματοδότηση. Και απαντά και στις επιφυλάξεις της Κύπρου σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η Κύπρος έπρεπε να βάλει 100 εκατομμύρια και υπήρχαν διαρκώς συζητήσεις και πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε από εκεί κάποια επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα, κυπριακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπήρξε ευνηδιασμός στην Κύπρο. Και σήμερα, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας των επιφυλάξεων, να το πούμε έτσι, της Κύπρου, και θα υπάρξει και σίγουρα επίσημη τοποθέτηση.
0: Λοιπόν, και βεβαίως και πια και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά έχει τη σημασία της συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν είναι κάτι απλό. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποκτήσει έχει αποκτήσει ένα σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, θα το ξαναπώ. Μαζί βεβαίως και με τον κάθετο διάδρομο, το έχουμε ξεχάσει τον κάθετο διάδρομο, μαζί και με άλλες ενέργειες, με τις τριμερείς, με Αίγυπτο και Ισραήλ, όλα αυτά φέρνουν την Ελλάδα και ως πρωταγωνίστρια στο ενεργειακό αυτό πόκερ που εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τώρα η στάση της Τουρκίας. Δηλαδή εκεί θα διεξαχθεί.
0: Δεν μπορεί
1: αυτό
0: να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει πια και πολλά πράγματα. Εφόσον μπήκε το γαλλικό φαντ, θεωρώ εγώ. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Έχει τις πλάτες και των Ευρωπαίων, εγώ θα το πω, και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω των συμφερόντων που έχουν μεταξύ τους, όπως Γερμανία, Ισπανία, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και η Γαλλία ακόμα, θα έλεγα, γιατί πάει να απογραφεί και μια συμφωνία συγκεκριμένη με την Τουρκία. Όμως δεν πάβει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό να βρίσκεται μπροστά από την Τουρκία. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία θα το δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση από την Τουρκία. Και ξαναλέω, η παρουσία του γαλλικού φαντ, που είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ισχυρό φαντ επενδυτικό, δίνει άλλη τροπή στο συγκεκριμένο έργο και γενικότερα στις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια. Μα το θέλανε οι Ευρωπαίοι πρώτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το θέλανε οι Ευρωπαίοι.
1: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι ξεμπλοκάρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με ό,τι αυτό σημαίνει, και είναι μόνο θετικό για τη χώρα μας. Επειδή λέμε τώρα περίπου τα πολιτικο-οικονομικά, να πούμε ότι σήμερα το πρωί υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου για τη βιομηχανία. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία. Θα δούμε τι θα συζητηθεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι άλλη μία. Χθες είχαμε και άλλη κυβερνητική σύσκεψη για τους πυρόπληκτους και θα δούμε και τα μέτρα. Και σήμερα έχουμε την σύσκεψη για τη βιομηχανία.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα μέτρα στήριξη για τους πυροπληκτούς, γιατί οι άνθρωποι φυσικά θέλουν να ενημερωθούν και βρίσκονται σε μια αγωνία και σε ένα άγχος. Έχουν καταστραφεί περιουσίες τους, έχουν βρεθεί χωρίς τίποτα και κάποιοι θα ήθελαν να, μέσα από τις τάχτες, να αναγεννηθούν. Εγώ θα το πω πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά μέτρα στήριξης. Επίδομα πρώτων αναγκών, 600 ευρώ για κάθε πληγήσα κύρια κατοικία. Αποζημίωση για οικοσκευή και επισκευές έως 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία. Για δευτερεύουσα κατοικία το ποσό 6.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Και επίδομα προσωρινή στέγαση είναι αυτό το που είπαμε και χθες, το επίδομα ενοικίου. Για τα σπίτια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή κόκκινα, 300 ευρώ το μήνα για ένα άτομο. Προσάυξη 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ανώτατο ποσό 500 ευρώ το μήνα. Είναι αυτό το επίδομα ενοικίου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης καταβάλλεται το 50% της επιδότησης και στεγαστική συνδρομή. Για κατοικίες που χρειάζονται ανακατασκευή προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Για μικρότερες ζημιές προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία επισκευής χωρίς υποχρεωτική μελέτη μηχανικού. Τώρα να πω λίγο για τις αιτήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο Δήμο με δελτίο αυτοψίας, έντυπα Ε1 και Ε9, εντάξει, γιατί εκεί δηλώνουμε τα κινήτα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαιολογητικά αναπηρίας όπου απαιτούνται.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μέτα για τους πυρόπλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καπούνη. Έχουμε βασικά έναν Ναξιώτη. Εγώ αυτό θα πω πρώτα. Κύριε Καπούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Νάξο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Η οποία βουλιάζει τώρα.
0: Έτσι. Α, τώρα αυτό ήθελα. Πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου είναι ο κύριος Καπούνης. Είναι πολύ γνωστός και πραγματικά δραστήριος και αγαπά τον τόπο του, και αυτό αποδεικνύεται πολλαπλώς. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχετε πολύ, πληρώνετε 100%?
1: Έχουμε πληρώνεται από 95% 100%. Αυτή τη στιγμή στο νησί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από πέρυσι. Mm-hmm. Πάει καλά. Τουλάχιστον όσον αφορά το δωμάτιο, πάει πολύ καλά.
0: Α, τώρα είπατε δηλαδή, μια, είπατε κάτι.
1: Τα υπόλοιπα,
0: το δωμάτιο.
1: Τα rent car που έπανε, είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Εστίαση.
1: Και η μαζική εστίαση.
0: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Καπούνη, ότι ο κόσμος έρχεται στην Νάξο. Είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάω αυτό. Πανέμορφες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό, δεν το συζητώ.
1: Αλλά από...
0: Ναι, το λατρεύω αυτό το νησί. Αλλά να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κλείνει ένα κατάλημα για να μείνει, αλλά μαγειρεύει, ψωνίζει?
1: Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που έχει κάποιος φεύγει για τα εισιτήρια και για τη διαμονή, τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι περιορισμένα. Και το αυτοκίνητο και το φαγητό και ο καφές και το ποτό. Είναι σε δεύτερη μέρα.
2: Ναι, το νησί εδώ μεταξύ φημίζεται και για τη γαστρονομία του ιδιαίτερως. Και είναι κρίμα δηλαδή να μην το δοκιμάσει κάποιος.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει τα χρήματα, αυτό λέει, αυτό θεωρώ ότι είναι το θέμα τώρα. Σου λέει όλες να πάω να κάνω τα μπάνια μου, να δω και το μέρος, αλλά δεν έχω τα χρήματα να πάω να φάω έξω. Αλλά θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ ή από τα τοπικά μαγαζιά.
1: Ναι, είναι λίγο περιορισμένα. Εντάξει, πιστεύω ότι όμως είναι μια καλή χρονιά, καλύτερη από πέρυσι. Και όσο πάει, ανεβαίνει το νησί.
0: Μπράβο.
1: Σε συγκρίση με τα υπόλοιπα νησιά που ακούμε τα προβλήματα που έχουν, π.χ. η Μύκονο και η Σαντορίνη, ότι είναι στα 50%
0: ναι.
1: από πέρυσι. Είναι, δηλαδή δεν πάνε καλά.
0: Εμείς οι υποδομές έχουν βελτιωθεί.
1: Προσιτός προορισμός για όλο τον κόσμο. Και
0: οι υποδομές έχουν βελτιωθεί στο νησί, γιατί ξέρετε όταν έχει. Γιατί πια προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών και Ελλήνων και ξένων.
1: Υποδομές πρέπει να τις δούμε. Τις υποδομές φώτης πρέπει να τις δούμε. Όμως εντάξει. Βολεύω.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε λίγο τώρα στα του συνδέσμου, γιατί εντάξει, πέρα από τη γραβιέρα Νάξου Πόπου δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Έτσι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά του κόσμου, εγώ.
1: Είναι και πρώτο παγκόσμιο.
0: Έτσι, βέβαια. Taste Atlas. Taste Atlas νομίζω ότι ήταν.
1: Taste Atlas, ναι. Παγκόσμιο τυρί.
0: Πώς πάει η παραγωγή?
1: Παραγωγή, εντάξει, καλά πάει, αλλά φεύγουν πάρα πολλοί. Φεύγουν κάποιοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, φεύγουν τελείως από το πρωτογενή τομέα και μεταφέρονται στο τριτογενή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε την παραγωγή που θέλαμε να έχουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καθημερινά βλέπουμε μείωση της πρώτης ύλης στο γάλα και φυσικά και στην πατάτα. Έχουν φύγει πάρα πολλοί.
2: Δηλαδή, μειώνεται η παραγωγή, μειώνεται.
1: Δυστυχώς υπάρχει μείωση της παραγωγής. Πέρυσι, δηλαδή, στην πατάτα μπορεί να βγάλαμε 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα, φέτος θα πάμε στα 4,5.
2: Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, έχει διάρκεια αυτή η πτωτική πορεία?
1: Ναι, υπάρχει στην τελευταία πενταετία υπάρχει πτωτική τάση λόγω και ανοβρίας που δεν υπάρχει νερό.
0: Νερό.
1: Και είναι και αυξημένα τα κούστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε τα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Από 300 ευρώ ο τόνος έχει πάει 900.
0: Τα καύσιμα πού κυμαίνονται, γιατί και στην Άξο, κύριε?
1: Αυτή τη στιγμή η βενζίνα είναι 2,28.
0: Μάλιστα.
1: Και το πετρέλαιο 2 ευρώ.
0: Άρα αυτό είναι και, είναι πλήγμα και, για τον αγροτικό κόσμο και τον οτροφικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν αυτό είναι το αρνητικό. Σε εμάς είναι ότι ενώ καλλιεργούσαμε πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, όταν πήγε ο αγρότης ή ο φτηνοτρόφος να πάρει αυτό το κόστος πίσω, έρχεται η πολιτεία και λέει δεν κάνουμε αυξήσεις, κρατάμε τις τιμές σταθερές εκεί που είναι και από 1η Σεπτέμβρη θα πέσουν τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό έγινε ως αποτέλεσμα το κόστος του αγρότη ή του κτηνοτρόφου να μην μπορεί να το πάρει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, περίπου 80.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Είναι επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, του πρώην ΠΚΠΕ.
1: Ναι, το ΠΚΠΕ, ναι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Καπούνη?
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται.
0: Ελέγχονται.
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται, δεν έχουν διεκτάσει συστήματα. Με αποτέλεσμα να του πετάει έξω αυτού από το σύστημα και να φαίνεται έλεγχο. Άντε να ελεγχτούν τώρα αυτοί για να ξαναπάρουν τα χρήματα. Το άλλο είναι ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το. Μάλλον άνοιξε χτες το ΟΣΔΕ για να κάνουν τις αιτήσεις. Ναι, ναι. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πληρωθεί. Δηλαδή αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν, ανοίγει το ΟΣΔΕ. Χτες άνοιξε, έγινε παρουσίαση. Θα φέμε 1,5-2 μήνες, θα πω ότι θα πάμε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη για να κλείσει το ΟΣΔΕ, άντε να ελεγχθούν και να πληρωθούν. Δηλαδή θα έχουμε μία από τα ίδια που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι θα γίνονται παϊμουδιές, πάλι θα έχουμε άλλες δηλώσεις από άλλους κτλ. Και δεν θα προχωρήσει. Μία από τα ίδια. Στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Πάμε τελευταία να ελέγξουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μία αίτηση που θα γίνει σήμερα, πότε θα ελεγχθεί και πότε θα πληρωθεί.
0: Η επιδότηση στον ντίζελ τα 15 λεπτά δεν προσέφερε μια ανακούφιση, κύριε Καπούνη?
1: Μα τι ανακούφιση στο νησί? Δέστε πόσο έχετε ο ντίζελ στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δούμε πόσο έχει στο νησί το ντίζελ.
0: Ναι.
1: Από πού θα έχει ανακούφιση? Εμείς έχουμε μεταφορικά αυτή τη στιγμή στα δικά μας προϊόντα που δεν έχουν πει, ακόμα το μεταφορικό ισοδύναμο από 1η-1η του 23 έχει να πει μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εντάξει. Εδώ μιλάμε για νησιωτικότητα μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει νησιωτικότητα. Αυτό μας πρέπει να το δούμε.
0: Πρέπει να το δούμε, αλλά εσείς έχετε ενημερώσει και την κυβέρνηση.
1: Πώς δεν έχουμε ενημερώσει και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή? Κάθε φορά τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα μάλλον δεν ακούει κανένας.
0: Πάντως είναι ανησυχητικό το ότι φεύγει ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης και τελείωσε από τον πρώτο τομέα. Είναι ανησυχητικό.
1: Είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή, εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο χωριό μου ένας παραγωγός είναι 34 χρονών. Είχε γύρω στις 30 κελάδες. Τις οποίες του δώσαμε χρήματα για να ανεβάσει το δικό του κεφάλαιο, να το βελτιώσει με βελτιωμένη ράτσα. Φέτος ήρθε και λέει: εγώ τα πουλάω, παίρνω δύο βανάκια για να κάνω transfer. Εσύ, Γιάννη, δεν ξέρεις αγγλικά. Και τι έγινε? Έχω το γιο μου. Πάνε διερμηνέα στο γιο μου. Λοιπόν,
2: και να κάνει μεταφορές στο νησί τουριστών.
1: Να, τα πουλμανάκια αυτά που.
0: Ναι, γιατί θέλει στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και δεν υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμο. Γιατί το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, κύριε.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμό. Όπως το λέτε ακριβώς, δεν υπάρχει σχέδιο πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτά. Δεν υπάρχει ένα έργο υποδομής καταρχήν, ούτε στο νησί, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ξηρασία, υπάρχει ανοβρία και δεν το έχει δει κάποιος. Δεν το έχει ούτε καν να σχολείται.
2: Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχει το συγκεκριμένο νησί σας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση και στο τουριστικό προϊόν που προσφέρει, δηλαδή να συνδυάζει, ας πούμε, μια μονάδα τουριστική, να συνδυάζει και τα προϊόντα της Νάξου και τη διαμονή και ως ένα σύνολο να προσφέρεται ως υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν?
1: Εμείς το έχουμε προσπαθήσει αυτό με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με τα ελληνικιαζόμενα δωμάτια και με τη μαζική εστίαση και έχουμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν σε μία γωνιά, στο πρωινό ή στο μεσημεριανό, τα προϊόντα του νησιού που είναι η γραβιέρα, η πατάτα, το βούτυρο, το γάλα, το γιαούρτι.
2: Ναι, δεν επαρκούν αυτά για να...
1: Νομίζω πάρα πολλά. Και η τουριστική περίοδο είναι μικρή, με αποτέλεσμα να πρέπει να φεύγουν και εκτός Ελλάδας τα προϊόντα.
0: Ελλάδος, τα προϊόντα, ναι.
1: Αν υπάρχουν υποδομές και αν η πολιτεία σταθεί δίπλα στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Μάλιστα. Και θα παραμείνει κόσμο στο πρωτογενή τομέα για να ξέρουμε γιατί τρώμε άμα.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Καπούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας
1: περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο.
0: Βέβαια. Όποιος δεν έχει πάει Άξο, έχω πάει πάρα πολύ. Ναι, είναι προστός. Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με τον Γρήγορο, 5 με το Σιβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Αυτά είπε ο κύριος Καπούνης, που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. επιτέλους πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Είναι μικρή, με αποτέλεσμα να φέρνουν να φεύγουν και εκτός Ελλάδας τα προϊόντα.
0: Ελλάδος, τα προϊόντα, ναι.
1: Αν υπάρχουν υποδομές και αν η πολιτεία σταθεί δίπλα στον αγρότη και στον φθινοτρόφο, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Μάλιστα. Και θα παραμείνει κόσμο στο πρωτογενή τομέα, για να ξέρουμε γιατί τρώμε άμα.
0: Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Καπούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας
1: περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο.
0: Βέβαια, βέβαια. Όποιος δεν έχει πάει Άξο, έχω πάει πάρα πολύ. Ναι, είναι προστός. Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με τον Γρήγορο, 5 με το Συμβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε ναι, μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Αυτά είπε ο κύριος Καπούνης, που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επιτέλους πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. I can't believe there's something left in my chest anymore. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν

0: Σωστό αυτό που λέτε.
1: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με τον Γρήγορο, 5 με το Συμβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε ναι, μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά είπε ο κύριος Καπούνης, που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Και μιας και βρεθήκαμε σε κυκλαδίτικο περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, να πούμε και τις καλημέρες μας στους ακροατές. Καλημέρα στη Μοσχάνθη, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Βρασίδα, που λέει ότι καλό θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο στην κατασκευή. Θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο, λέει, στην κατασκευή του καλωδίου, γιατί εδώ με τα τζιμάνια το βαθύ κράτος. Ναι, θα πληρώσουμε, λέει, τον κούκο για μπεκάτσα. Αυτή είναι η άποψη του Βρασίδα. Καλημέρα και στον Ντένι. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμα, το Κατερινάκι μας το γλυκό. Καλημέρα και στον Κώστα και στο Σωτήρι που μας ακούει στην Αμοργό. Και λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός όταν, παραδείγματος χάρη, η Αστυπάλη έχει μειωμένο ΦΠΑ σε σχέση με την Αμοργό που είναι μία ώρα διαφορά. Αμοργός είναι ακριβότερα από την Αστυπάλη που είναι δίπλα. Έχει και ένα δίκιο τώρα που τα λέμε. Έχει και ένα δίκιο.

0: Μα φέτα Pop Δοδόνη το κιλό τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Είστε μικρόφωνο. Συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Πώς είπε ο κύριος Καπούνης, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, τι είπε? Είπε ότι το νησί είναι γεμάτο, 95% πληρότητα, μπορεί και 100%. Είναι γεμάτο οι παραλίες και τα λοιπά, όμως στην εστίαση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα από αυτήν την έρευνα που ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Ή μια άλλη έρευνα που λέει ότι οι περισσότεροι που πήγαν διακοπές και πέρσι κλείνουν το κατάλημα και μετά ψωνίζουν και μαγειρεύουν ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος, με βάση και όσα μας είπε Γρηγόρη ο κύριος Καπούνης.
15: Και όπως λέει ο φίλος Αβράμ, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, αν δεν γίνουν βιώσιμα τα νησιά και τα κριτικά μας μέρη, θα τα αξιοποιήσουν όσοι έχουν τα χρήματα, ενώ οι δικοί μας νέοι θα συνεχίσουν να στριμώχνονται σε γερασμένες πόλεις. Η αποκέντρωση θέλει γενναία βήματα, ουσιαστική επιδότηση κατοικίας και εργασίας για νέους έως 40 ετών, ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στο πρωτογενή τομέα, στην ενέργεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση και μέσω τηλεργασίας, όχι μόνο εποχικά στον τουρισμό. Αλλιώς τα ελληνικά νησιά θα γίνουν τόποι συνταξιοδότησης των εύπορων Ευρωπαίων και όχι τόποι ζωής για τους Έλληνες.
14: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Λεχωρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας και την Εθνική Συμφωνία και να δούμε πώς κυμαίνονται οι τιμές, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, απασχολεί όλους μας, όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια. Έτσι, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν αυτή η Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών έως και 20% που θα ξεκινήσει από την 31η Αυγούστου θα φέρει αποτελέσματα και θα μειώσει τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχωρίτη και καλημέρα σας, κύριε Λεχωρίτη.
15: Καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα, κυρία Κάτζου. Καλημέρα, κύριε Διβάνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
14: Καλημέρα, Ελλάδα. Τώρα, ωραία το είπατε. Λοιπόν, να σας πάμε λίγο στα βαθιά. Γιατί και στο Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι προχωρά με θετικά αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών από την 31η Αυγούστου, ότι έχουν μπει 49 επιχειρήσεις και περίπου πάνω από 650-800 κωδικοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, γιατί είδαμε και, και τα στοιχεία της, του ΕΛΚΑ που έλεγαν ότι τον Ιούλιο το καλάθι του σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά μειώθηκε η τιμή.
16: Καλά, εντάξει, τώρα ευλογούν τα γένια τους, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Βόλιο ελληνικό, χτένι, 19,75 το κιλό. Τιμή σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε τιμή.
14: Πόσο είπατε, κύριε Λεχουρίτη?
16: 19,75.
14: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, σπάλα, βόλιο, 17,75. Κυρία Κάτζου, εάν με βάση τις τιμές που ουσιαστικά διαμορφώνονται στην αγορά είναι τόσο υψηλό το τίμημα, ελληνικό βόλιο κρέας, μοσχαράκι δηλαδή, στα 17,5 ευρώ το κιλό ή το χοιρινό στα 8,80 το κιλό ή το κοτόπουλο, τώρα τα λέγαμε προηγουμένως με συναδέλφους σας.
14: Ναι, ναι, συναντέλαμε με τον Νίκο Ρογκάκο και τον κύριο Σίσκο και την Άννα Τηλιβαθινού.
16: Τα λέγαμε και λέγαμε τις τιμές ότι ναι, οι συμφωνίες κυρίων καλές είναι. Κανένας δεν τις απορρίπτει και κανένας δεν έχει την αντίθετη άποψη με το να πέσουν οι τιμές. Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Θεοδωρικάκος να πέσουν οι τιμές έστω και μέσα από συμφωνίες κυρίων. Το ζητούμενο είναι ένα. Αν αυτές οι τιμές έχουν πάρει μια αύξηση της 10-15%, γιατί έβλεπα στις καρτέλες που έβγαζαν πως
14: υπάρχουν αυξήσεις πριν αρχίσει να εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία.
16: Ακριβώς τα έλεγε ο κύριος Ρογκάκος.
14: Ναι, το λέω γιατί δεν μπορούσα να τον ακούσω, αλλά έβλεπα τις κάρτες.
16: Άρα έβλεπα και εγώ, όχι ότι δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι πήρανε αυξήσεις οι τιμές κάποιων προϊόντων με αποτέλεσμα μέσα στη συμφωνία των κυρίων που θέλει ο Υπουργός δεν θα επιτευχθεί μείωση των τιμών αφού έχουν πάρει μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη και θα μειώσουν μετά τις τιμές 5% ή 10% και θα πούνε ότι εμείς συμφωνούμε και πάμε στη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι έτσι.
14: Πάντως αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη, γιατί αυτό πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Αν κάποιος ή κάποιοι εξυπνάκηδες, και θα το πω έτσι, για μια ακόμα φορά ανεβάζουν τις τιμές πριν την Συμφωνία Κυρίων, πριν αυτή την Εθνική Συμφωνία, ουσιαστικά η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πέσει στο κενό και δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τους καταναλωτές.
16: Μόλις θα τελειώσουμε την συνέντευξη θα σας στείλω εγώ φωτογραφίες στο Viber για να έχετε μία εικόνα και εσείς το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μου πείτε είναι κανόνας? Όχι, δεν είναι κανόνας. Όμως είναι άδικο ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο ριζοπαραγωγός, αυτός που παράγει ρύζι, να πουλάει το ρύζι του 24 λεπτά ή 30 λεπτά ή το σιτάρι 16-19 λεπτά.
14: Τώρα... και εμείς να... Σας διακόπτω γιατί έχει στείλει η Νίκη ένα μήνυμα. Είπατε για το ρύζι. Καλημέρα, παιδιά. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε προβλήματα σε σχέση με τα αγροτικά. Μένουν τα ρύζια στις αποθήκες μας, δεν τα παίρνουν και χαλάει το ρύζι. Αφήστε για την τιμή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό, και τώρα σας διέκοψε και ήταν αυτό που είπατε για το ρύζι. Γι' αυτό σας διέκοψε.
16: Είδατε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέει ο υποφαινόμενος και το Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι η αλήθεια της αγοράς. Είναι ο προβληματισμός των παραγωγών που λένε. Ρε παιδιά, έλεος, εμείς πουλάμε 5 λεπτά το καρπούζι, 8 λεπτά το καρπούζι, και εσείς τα αγοράζετε 50, 60, 70, άντε και 30 λεπτά προσφορά. Όμως, κυρία Γκάτσου και κύριε Λιβάνη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόλες εγώ να πω τις αγνές προθέσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, παρόλες τις προθέσεις της κυβέρνησης να χτυπηθεί αυτό το φαινόμενο.
15: Εγώ, κύριε Λεχωρίτη, θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα σχετικά με τον δικό σας ρόλο. Δηλαδή, γιατί το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι τόσο υποτονικό. Κάποιοι το λένε και ανύπαρκτο παρά τα έντονα κύματα ακρίβειας. Εσείς δηλαδή με τι ακριβώς δραστηριοποιήστε?
16: Εμείς μέχρι και πέρσι το 2025 είχαμε πραγματοποιήσει μποϊκοτάζ, είχαμε κάνει κινήσεις. Εάν δεν έχει σύμμαχο σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια οργάνωση καταναλωτών, εγώ σας λέω αύριο μεθαύριο να κάνουμε μποϊκοτάζ, ξεκινώντας από τις εταιρείες καυσίμων. Θα πάμε πρώτα στην εταιρεία του Διβάνη, μετά στην εταιρεία της Κάτζου, μετά στην εταιρεία
15: του Λεχουρίτη,
16: και θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξέρετε, δεν ακολουθεί ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ή να πούμε και το άλλο, δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και όχι οργανώσεις καταναλωτών. Οργανώσεις καταναλωτών υπάρχουν. Ο κόσμος όμως δεν ασχολείται, ενδιαφέρεται μόνο.
15: Ναι, χρειάζεται μια οργανωμένη βάση. Ναι, υπάρχει οργανωμένη βάση.
16: Δεν είναι θέμα βάσης. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν είναι Άγγλοι.
14: Ναι.
16: Δεν είναι
14: Αμερικάνοι. Ολλανδοί, δεν είναι Σουηδοί. Ολλανδοί,
16: μπράβο, δεν είναι Σουηδοί. Έτσι. Εκεί, αν αποφασίσει μια οργάνωση.
14: Στη Γαλλία είδατε τι είχε γίνει. Το θυμάστε πολύ καλά.
16: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Προσέξτε. Η οργάνωση καταναλωτών της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε το καταναλωτικό κίνημα, έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, αν βγει αύριο και πει μποϊκοτάζ στο μοσχάρι, δεν αγοράζει κανείς ένας Αμερικάνος μοσχάρι.
14: Πάντως για το μοσχάρι, θέλω να επισημάνω.
15: Όμως, κάπως βγαίνει αυτό το μήνυμα. Και
14: είναι η καταναλωτική συνείδηση που καλλιεργείται πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ θα το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω όμως για το μοσχάρι ότι είναι ένα προϊόν που δεν το. Δηλαδή, επί το πλείστον το εισάγουμε. Έτσι δεν είναι?
16: Ναι, το 80% δυστυχώς.
14: Δυστυχώς.
16: Εισαγόμενο.
14: Άρα θέλω να πω ότι η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την τιμή στις διεθνείς αγορές. Αγορές γενικώς μιλάω, όχι αγορές χρηματιστηριακά.
16: Όχι, όταν ανεβαίνει το εισαγόμενο μοσχάρι, ανεβαίνει και το ελληνικό.
14: Α, έτσι πάει. Να, ναι, ναι. Σωστό γι' αυτό.
16: Ο ένας, δηλαδή.
14: Αν υπάρχει ελληνικό, τέλος πάντων, ναι.
16: Υπάρχει, εγώ σας λέω ότι υπάρχει.
14: Ναι.
16: Υπάρχει. Σας είπα, ένα 20% υπάρχει. Άρα, ελληνικό μοσχάρι.
14: Ωραία.
16: Αλλά δεν μπορεί και το ελληνικό. Προσέξτε, πέρσι το ελληνικό, Γενάρη μήνα του 25, είχε περίπου στα 12,5 ευρώ το κιλό.
14: Ναι.
16: Το μοσχαράκι το ελληνικό.
14: Και τώρα είναι.
16: Στα 17,5.
14: Μάλιστα. 5,5 ευρώ. 5 ευρώ,
16: 5 ευρώ επάνω.
14: Ναι. Τι βλέπετε, άρα πώς, επειδή έχετε την εμπειρία και επειδή ξαναλέω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την εθνική συμφωνία.
16: Εγώ αν ήμουν, κυρία Κάτζου και κύριε Διβάνη, υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ή Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα, κύριοι, πουλάτε 50 λεπτά τα προϊόντα στο χωράφι. Δηλαδή, το βερίκοκο, το γερμά, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάνω από 300%.
14: Πλαφό στο κέρδος, δηλαδή.
16: Σαφέστατα.
14: Μπορεί να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά αυτό, θεωρείτε, κύριε Λεχουρίτη?
16: Νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο, σε μια ελεύθερη οικονομία που ζούμε, σας έλεγαν ότι το λάδι θα πωλείται 30 ευρώ το λίτρο. Τι θα το έκανε η κυβέρνηση? Θα έλεγε, α,
14: πάντως υπάρχουν εκτιμήσεις για κακή χρονιά για το ελαιόλαδο σε Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, λόγω καύσωνα και πυρκαγιών. Και αυτό που διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι αναμένονται ανατιμήσεις σημαντικές στην τιμή του ελαιολάδου από το Σεπτέμβριο, που ήδη αρχίζει να φαίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
16: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες λαδιού στις αποθήκες
14: που ήταν καλές χρονιές, οι δύο προηγούμενες.
16: Από την προηγούμενη χρονιά, από την χρονιά του 25 με 26. Mm-hmm. Τώρα η χρονιά 26 με 27.
14: Πολύ σωστά, να το λέτε.
16: Έχουν μεν δέσει σε ορισμένες περιοχές θα έχουμε πρόβλημα, αλλά άλλες περιοχές όμως έχουν μια χαρά ανάπτυξη στις ελιές, όπως είχαμε και Πολυκαρπία εφέτος. Μην ξεχνάτε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή κερασιού, που ζει το κεράσι να το πουλάει ο παραγωγός 0,65 λεπτά το κιλό και να αναγκαστεί 20 τόνους κεράσι να το πετάξει στην
14: Συγγνώμη, 0,65 έφευγε το χωράφι.
16: Ναι, κυρία Κάτζου, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα με βάση δηλώσεις παραγωγών. Έτσι, εγώ δεν πήγα.
14: Ναι, καλά ήμουν.
16: Δεν πήγα στην Έδεσα, αλλά με βάση όταν βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σου λέει ότι εγώ μου ζητήθηκε να πουλήσω το κεράσι.
14: Και τα πετάξανε τα κεράσια.
16: Και δεν το, προτίμησα να το πετάξω και το πέταξα. Πιστεύω τον παραγωγό. Ή πιστεύω, κοιτάξτε, όταν μου λένε οι άλλοι 0,20 λεπτά λέει το νεκταρίνι για κομποστοποίηση. 0,20 λεπτά.
14: Τι να πω πραγματικά.
16: Δηλαδή, είναι κρίμα και άδικο να κερδίζουν κάποιοι ενδιάμεσοι χοντρέμποροι μεσάζοντες να πληρώνει πανάκριβα το προϊόν ο καταναλωτής, ενώ θα μπορούσε να το φάει φτηνότερο, και ο παραγωγός να κόβει τα δέντρα γιατί σου λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
14: Μάλιστα.
16: Αν αφανίσουμε τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς θα καταστραφούμε όλοι. Θα εξαρτηθούμε από τις εισαγωγές, όπως συμβαίνει και σήμερα, από τη Μερκοσούρ και από την κάθε συμφωνία που γίνεται με διάφορα κράτη.
14: Κύριε Λεχρουτή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
16: Να είστε καλά, να είστε καλά.
17: Καλή συνέχεια.
14: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση με πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε στο 18311.
18: Real FM.
19: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium, με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
26: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Δήμος λέει ότι για όλα μας θέλει κάποιος άλλος. Ποτέ δεν λέμε ότι φταίμε και εμείς οι πολίτες για κάτι. Δεν μάθαμε, λέει, ποτέ να αναλαμβάνουν την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν μάθαμε πως κάθε πράξη μας έχει συνέπειες. Δεν μάθαμε ποτέ τι θα πει συλλογική ευθύνη πρόληψη. Γι' αυτό φοβάται ο Δήμος ότι δεν θα αλλάξει τίποτε. Εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σου. Γιατί κάποια πράγματα βεβαίως έχει να κάνει με τη συλλογική και ατομική ευθύνη. Αλλά κάποια πράγματα ο σχεδιασμός είναι της κεντρικής κυβέρνησης, της κεντρικής διοίκησης. Δεν μπορεί. Θέλω να πω, το να μην καθαρίζεις το σπίτι σου από την Πευκοβελώνα είναι δικό σου θέλει το χωράφι σου από τα ξερά. Αυτό ναι, το δέχομαι. Αλλά το να μην υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός πρόληψης είναι κάτι άλλο. Οπότε δεν συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ όμως και εμείς ότι πρέπει να πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά εμείς, αυτά που πρέπει. Καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω. Καθαρίζουμε το οικοπεδό μας. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ευθύνη της πολιτείας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Στα πλήκτρα το κοριτσάκι μας, η Μαρία.
1: Η Μαρία Ψάλτη.
0: Η Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, εδώ αρχόντισα στο στούντιο και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας, το έκανε το Σαρνάμ Κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πάντως εγώ για μια ακόμη φορά μένω εκπληκτή από τους εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να κοροϊδέψουν, όχι εμάς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με βάση τα όσα είπε ο κ. Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, τι είπε, ότι ανεβάζουν τις τιμές πριν εφαρμοστεί και ξεκινήσει αυτή η Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Αν αυτό συμβαίνει, ας το δει, στο δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί για μια ακόμα φορά οι εξυπνάκηδες λειτουργούν εις βάρος των καταναλωτών αλλά και εις βάρος του Υπουργείου που πάει να κάνει μια προσπάθεια η οποία θα πέσει στο κενό.
1: Εμένα δεν με καλύπτει η Αμαλία μου επίσης ότι αυτό που μένουμε και λέμε δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
0: Μα δεν έχουμε όμως.
1: Δηλαδή με αυτή τη λογική μπορεί να μην έχουμε οικολογική συνείδηση, μπορεί να μην έχουμε φορολογική συνείδηση, δηλαδή διαπιστώνουμε έλλειψη συνείδησης και γυρίζουμε σε πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να καλλιεργηθεί, δεν πρέπει αυτό να αλλάξει. Δεν
0: εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, κάνουμε, αλλά και εμείς δηλαδή πρέπει, δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι ότι στα μποϊκοτάζ δεν υπήρχε συμμετοχή. Εάν εμείς δεν καταλάβουμε.
1: Το ακούσαμε ότι.
0: Ναι, αυτό εντάξει, εμείς από το Real FM το είπαμε. Τώρα, πώς επικοινωνήθηκε, έχεις ένα δίκιο. Λέω όμως ότι στις ξένες χώρες υπάρχει έντονη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ δεν υπάρχει τόσο έντονη. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως, παρόλα αυτά, και ήδη και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βεβαίως, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που. Τώρα θα ρίξουμε στους πολίτες. Δεν φταίει η καταναλωτική συνείδηση των πολιτών για την ακρίβεια.
1: Ναι, αυτό διαχρονικά.
0: Έτσι, τώρα
1: αυτό,
0: όταν ακούς 0,65 τα κεράσια τα οποία τα παίρνουμε 4, 5 και 6 και 7, δεν ξέρω και πόσα ευρώ ακόμα. Αναλόγως που πας, αν πας στη Λαϊκή είναι πολύ πιο οικονομικά βεβαίως. Λοιπόν, είναι τρέλα. Ή το ρύζι που μας λέει η Νίκη ότι σαπίζει στις αποθήκες γιατί η τιμή που το ζητάνε είναι, δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιεί, πάρα πολύ χαμηλή. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει. Να μιλήσουμε για την καταναλωτική συνείδηση, ναι, συμφωνώ, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι' αυτό για το Μοσχάρι είπα ότι δεν ακούω και πολύ τη συζήτηση γιατί είναι ένα προϊόν που κατά 80% είναι εισαγόμενο. Άρα εκεί οι τιμές παίζουν με βάση το εξωτερικό. Αλλά σε πολλά άλλα προϊόντα, και μου πει κάποιο όχι, υπάρχει φέτα ελληνική στο εξωτερικό που είναι πιο φθηνή από ό,τι την παίρνουμε εμείς. Να αγοράζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ενώ παράγεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι λειτουργεί η αγορά. Γιατί κάθε προϊόν τοποθετείται στην αγορά που πωλείται ανάλογα με την τιμή που πωλούνται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανάλογα προϊόντα, παρόμοια προϊόντα.
0: Ναι, και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας. Εξ επαγγέλματος θα σας πω ότι πια μετά από τόσα χρόνια σχροκέρδειας έχει γίνει πεποίθηση στους μεταπολιτές ότι θα πωλούν όσο θέλουν και όπως θέλουν. Και ο Κώστας λέει: 13 εκατομμύρια ευρώ σκάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, έτσι, για τη φωνική κλιματική αλλαγή μέσω τη τάγα πράσινα άλογα πολιτικής. Τι θα κάνουν τα φράγκα τα Ταλιμπάν, λέει, τη ΕΕ. Θα πω κάτι τώρα, Κώστα. Εγώ, ξέρεις, και νομίζω και εσύ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτό. Είμαι υπέρ του η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θέλω η χώρα μου να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ειλικρινά, εκεί στις Βρυξέλλες, την καραμέλα με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, που τη χρησιμοποιούν πάντα. Αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, το μόνο που κάνανε είναι να αλλάξουν τα καλαμάκια, τα πλαστικά, να τα κάνουν χάρτινα. Που γι' αυτό προβληματικό ήταν. Γιατί γινότανε, μούλιαζε το καλαμάκι και ουσιαστικά ήταν και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και το αλλάξαμε πάλι. Με έναν τρόπο, με ένα τρίκ. Δηλαδή, θέλω να πω και οι Ευρωπαίοι, σε όλο το κομμάτι, δεν κάτσαν κάτω να κάνουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα στηρίξουν το πρωτόγεννη τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος. Είδαμε τι έγινε στη Γαλλία με τους αγρότες, τι γίνεται στην Ισπανία. Υπάρχει γενικότερη δυσφορία για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και ο φίλος Θανάσης επικρίνει το προηγούμενο σχόλιο μου. Αυτόν το να ρίχνει στους καταναλωτές όταν κάποιες χροκερδούν είναι αλητεία. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, σε μια γενικότερη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Δεν λέω για τη σημερινή ακρίβεια, την ακρίβεια των τελευταίων χρόνων ότι φταίνουν οι καταναλωτές. Απλώς ότι είναι διαχρονική έλλειψη του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να μου προτείνει επώνυμο προϊόν για να απορρίψω, για να κάνω μποϊκοτάζ. Όχι μποϊκοτάζ απλά στο Μοσχάρι, όπως είπε και ο κύριος Λεχουρίδης πριν. Το μποϊκοτάζ γίνεται σε εταιρεία συγκεκριμένη. Και όταν γίνεται στην Αμερική, παράδειγμα που ανέφερε, μποϊκοτάζ σε ένα προϊόν συγκεκριμένο, η εταιρεία οδεύει προς κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να κλείσει μια εταιρεία επειδή γίνεται μποϊκοτάζ.
0: Ναι, τέλος πάντων, πέρα
1: από
0: αυτό.
1: Άρα, δηλαδή, να το φύγουμε λίγο αυτό το γενικό. Δηλαδή, ο κύριος Λεχουρίδης λέει αυτό, λέει εκείνο, παρακολουθεί τις τιμές, αναφέρει διάφορα πράγματα και να πάμε σε μάχη με την εταιρεία που σχροκερδεί, τη συγκεκριμένη.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω, θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της ακρίβειας λύνεται μόνο με το να πάψουν κάποιοι να σχροκερδούν. Ακρίβεια υπάρχει. Πληθωριστικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο υπάρχει.
1: Λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει και ελεγχόμενη. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να βγάλουν έλεγχοι. Γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι ναι, υπάρχει ένας πόλεμος εν εξελίξη στον Περσικό. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Τώρα υποχωρεί κάπως. Μην θεωρήσετε τίποτα τρελό. Υποχωρεί γιατί υπάρχουν προσδοκίες για κάποια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών, Τραμπ και Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί. Παντού όταν πέφτουν τα καύσιμα στην Αντλία να πέφτει ελάχιστα ή να πέφτει καθόλου, εδώ είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί από το κοχωράφι στο ράφι η αύξηση να είναι 500%, 600, 700, 800, δεν ξέρω πόσο. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί ο κόσμος τι σου λέει, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αγκουράκι ή την ντοματούλα που είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή τους, την παίρνω σε αυτά τα επίπεδα που την παίρνω και δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει. Αυτό θέλει ο καταναλωτής και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και βεβαίως, εγώ στέκομαι στο κομμάτι ότι κάποιοι πριν ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία για Μείωση των Τιμών ανεβάζουν τις τιμές. Άρα αυτό γυρίζει μπούμεραγκ στην πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τον δουν λοιπόν. Να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι. Αυτοί που σχολοκερδούν να είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Γιατί έχω να σου πω ότι αν έχει βγάλει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια της ακρίβειας και σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο που δεν είναι πολύ για σένα, πάρα πολύ μικρό, θα το πληρώσει και θα συνεχίσει να σχολοκερδεί. Άρα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δουν κεντρικά. Και την ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Θάνος λέει: υψηλές τιμές, υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι το αίτιο στη χώρα. Πάντως θα πω, Θάνο μου, θα συμφωνήσω, αλλά θα σου πω ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από όταν ξεκίνησε στηρίζεται στους έμεσους φόρους. Δεν υπήρχε ποτέ προϋπολογισμός στη χώρα που να στηρίζεται στους άμεσους φόρους. Στους έμεσους στηρίζεται. Αναρωτιέμαι και μιλάω στο Θεό μου. Η Κατερίνα που είναι στην Πάτμο λέει: στα νησιά τα πληρώνουμε όλα διπλά και τριπλά. Τα τρόφιμα είναι ανεξέλεγκτα από το χωράφι. Τώρα ράφι έχει χαθεί η μπάλα. Ναι, εντάξει, βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά και σου λέει: έχει χαθεί η μπάλα. Από εμένα. Και ο Θανάσης λέει: ρε φίλε, εγώ σαν καταναλωτής δεν έχω χρόνο να ψάξω. Κάποιος πρέπει να με προστατεύσει. Ποιος θα με προστατεύσει? Και αυτό σωστό είναι που λέει ο Θανάσης. Και ο Γιώργος λέει: και καλημέρα σε όλους τους ακροτές και σας ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Αφού είναι διεθνές το πρόβλημα, γιατί αγοράζω από το εξωτερικό τα ίδια προϊόντα 30-40% φθηνότερα μαζί με τα μεταφορικά? Πολύ εύλογο το ερώτημα του Γιώργου. Πολύ εύλογο. Εγώ το είπα για την ελληνική φέτα, που είναι πιο φθηνή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε μια ρεπλίκα ωραία, δίχως να σε ξεπερνώ. Δεν έχεις ιδέα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11:14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Αθήνα και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Μα στο σώμα μου είμαι απόν. Δεν έχω
1: ιδέα που γυρίζεις τελευταία σε ποια χιλιτά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματά μας. Προς το βαρο μαράκι πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την
2: Ελλάδα. Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Της περιόδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζέινεψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterBetM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterBetM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterBetM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Ριβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, το μαράκι μας η Μαρία Ψάλτη παραμένει εδώ στα πλήκτρα, αρχόντισε στο στούντιο.
1: Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρητάς Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η Ελλάδα ουσιαστικά ζήτησε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δις ευρώ έως το 2028 για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Βέβαια, τα μηνύματα των ακροατών, τα τελευταία μηνύματα αφορούν την ακρίβεια. Ο Χρήστος, που μάλλον πρέπει να μένει στη Σουηδία, αν καταλαβαίνω καλά, λέει: μπανάνες Σουηδία 1 ευρώ, μπανάνες Ελλάδα 1,90. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Και λέει εδώ φίλος Θανάσης, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, λέει 18 ταμπλέτες σε καφέ, έχει περίπου 7 με 8 ευρώ στη Δανία. Οι 32 έχουν τόσο. Και ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε επίσης είναι ότι εδώ ο ακροατής αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που προφανώς δεν μπορούμε να την πούμε, και ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το πλαίσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο στις ΗΠΑ. Εκεί προέχει ελευθερία του λόγου και προστατεύει από αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που, αν αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, αντιμετωπίζει αυτός που θα συμμετάσχει πρόβλημα αγωγής για δυσφήμιση της εταιρείας κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος, νομίζω από το Βόλο, Κώστας στο Βόλο, μας ακούει και λέει: καλημέρα, Γρηγόρη, Αμαλία, δεν φτάνουν οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βενζινάδικο στο κέντρο Βόλου κάνει τεχνάσματα με το μετρητή της αντλίας και χωρίς να δίνει απόδειξη λίτρων και κόστους. Κώστα μου, αν το κάνει και είστε και μια μικρή κοινωνία, κάντε καταγγελία. Εντάξει. Πώς θα γίνει? Εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Αν είναι αποδεδειγμένα, το έχετε αντιληφθεί, τότε κάντε μια καταγγελία. Κλέβει. Ουσιαστικά κλέβει. Ο Άγγελος λέει: όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μόνο θέμα που παίρνει γρήγορες αποφάσεις είναι να δίνει δανεικά και αγύριστα στον κύριο Ζελένσκι, που στο κάτω-κάτω δεν είναι καν μέλος της Ουκρανίας, αντί να τα διανύμει στους πολίτες που υποφέρουν. Σε αυτό, βέβαια, υπάρχει σιγή ασυρμάτω από τα μέσα ενημέρωσης. Άγγελε, θα συμφωνήσω ότι δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να τις λαμβάνει, γρήγορα τις αποφάσεις για βασικά κοινωνικά ζητήματα. Για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, για την ΚΑΠ. Για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID, με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τότε. Ό,τι, μιλάμε για την αγορά ενέργειας. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τίποτα. Έχουμε στείλει επιστολές. Μιλάμε για έναν αλγόριθμο που πραγματικά δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ούτε για τα αγροτικά, ούτε για την πρωτογενή παραγωγή, ούτε. Μόνο τότε στο COVID έδειξαν ανακλαστικά. Πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι αυτό, οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι εννοώ, γιατί πραγματικά, αν δεν ληφθούν κεντρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί και μόνη της.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει ένα πάρκο παράνοιας σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική που ανέφερες, γιατί όλοι συμφωνούμε φυσικά και με την πράσινη μετάβαση και με τις πράσινες πρακτικές στη γεωργία. Όταν όμως αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, δημιουργεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια και ακριβότερα να πληρώνουμε, αλλά και να περιορίζουμε την αγροτική παραγωγή
0: και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία δεν ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η Αίγυπτος δεν ακολουθεί.
0: Η Λιβύη το ίδιο.
1: Τέτοιες πρακτικές που είναι πολύ μεγάλη η χώρα παραγωγός
0: γεωργικών
1: προϊόντων. Ναι. Κυρίως η Αίγυπτος είναι μια τεράστια δύναμη. Η Τουρκία επίσης. Κάνουμε εμπόριο με αυτές τις χώρες χωρίς τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν αυτά τα προϊόντα που ακολουθούμε εμείς. Με συνέπεια να είναι φθηνότερα τα προϊόντα.
0: Εντάξει, γενικότερα, θυμάσαι που έριξαν και γάλα εκεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, οι αγρότες, ναι, ναι. Οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν το κάνουν τυχαία. Και δεν μόνο οι Έλληνες αγρότες. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Που θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να πουλούν οι Ευρωπαίοι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες τιμές, που και στο πιάτο μας θα φτάνουν φθηνότερα και εκείνοι θα βγάζουν το μεροκάματό τους. Δεν είναι μόνο υλικό το θέμα, γι' αυτό οι κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά, κεντρικά ευρωπαϊκά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι αλήθεια, τι να πούμε. Όλο μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ.

0: πάμε λίγο, πάμε λίγο στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί σήμερα έχουμε εξέλιξη. Μάλλον το βράδυ καταφθάνει η 46χρονη, εκδίδεται στις ελληνικές αρχές, η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το βράδυ, θα εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει προφανώς η απολογία της στον ανακριτή και θα εξεταστεί η υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορούμενης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και σε αυτό το θέμα που για χρόνια αυτή η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Να δούμε αν τώρα διαλευκανθεί. Έτσι, πραγματικά, θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τότε και το πώς τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και ένα έμβριο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θα πω εγώ.
2: Στο τέλος όλες οι υπόγειες ζωές βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, ακροατές, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό αυτό. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει σε πολύ κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν δίκιο ως ένα βαθμό. Ό,τι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις, ό,τι αργοπορούν κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πράγμα, είναι μια, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο.
2: Να βρίζω τα δικά μου τα χάλια.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Γιώργος ότι οι αλαζόνες Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να ακολουθούν αυτά που θεσμοθετούν οι ίδιοι. Κούνια που τους κούναγε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι θέλουμε και ποιοτικά προϊόντα. Όλοι θέλουμε και προϊόντα χωρίς κακές πρακτικές, χωρίς ακατάλληλα λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα. Όλοι θέλουμε ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Όμως με την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρώπη δεν εξασφαλίζεται τελικώς. Γιατί εισάγουμε εν τέλει. Εισάγουμε από χώρες που δεν ακολουθούν όλα αυτά που θεσμοθετούμε εμείς στην Ευρώπη.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, να σας πω ότι από 28 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη, με στόχο φυσικό ποιος είναι, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών στη τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο. Θα εμφανίζονται λοιπόν το αφημί του παραγωγού, το όνομα τεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στο οποίο καταβάλλονται και ενισχύσεις, η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές φυσικά θα τις έχουν στη διάθεσή τους και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν, εφόσον εγκριθεί, στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, από τις 28 Αυγούστου ψηφιακά, η κάρτα του αγρότη.

0: Η Μαρία, και την ευχαριστούμε πολύ, μας στέλνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, το ξέρει εκείνη, μάλλον ταλαιπωρείται η γυναίκα. Είναι 2 ώρες, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά και έχει καθυστερήσει το πλοίο για Ηράκλειο 2 ώρες. Ήταν να φύγει 9 και δεν έχει φύγει ακόμα. Και υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Μαρία μου, γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να το ψάξουμε λίγο και να συνημερώσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για το δρομολόγιο προς Ηράκλειο από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Την αγάπη σα τα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Τόρπι που λέει ότι καλημέρα σας, με υγεία και χαμόγελο για όλους εσάς που μας ενημερώνετε σωστά και χρησιμοποιείτε τη σωστή λογική χωρίς κέρδος και φόβο. Έχουν μεγάλα σχέδια και έχουν οργάνωση σωστά την πορεία τους μερικοί από που μας κυβερνάνε για να ζουν σούπερ και να πλουτίζουν και να μην χάσουν αυτά που μάζεψαν χωρίς να τα δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τόρπι.
2: Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
0: Τώρα η καθυστέρηση του δρομολογίου και γενικώς αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως είναι και από τον, το ότι φεύγει πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχει συμφόρηση και στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί φεύγουν πάρα πολλά πλοία και γεμάτα. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση διακοπών. Εντάξει, πάντα έχει το λιμάνι πάρα πολύ κόσμο. Θα το δούμε λιγάκι.
1: Εγώ παιδί από επαρχία, φεστιβάλ όλη τη μέρα.
0: Πάμε λίγο στην Αμερική. Γιατί εκεί έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση ένας κύριος που ονομάζεται Αμπντούλ Ελ Σαγέτ. Είναι ο μουσουλμάνος γιατρός, βέβαια, από το Μίσιγκαν, που κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών, κόντρα μάλιστα στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Και είναι λογικό. Mm. Είναι ένας μουσουλμάνος, κέρδισε το χρήμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ποιος το επιτέθηκε.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος, όχι απλώς το επιτέθηκε. Τι είπε, Γρηγόρη, ουσιαστικά?
3: Είναι η προφανής καταγγελία που γίνεται κάθε φορά. Είναι κομμουνιστής, είναι μουσουλμάνος, γιατί όπως ξέρουμε πάντα στην Αμερική, όταν ένας πολιτικός έχει στο πρόγραμμά του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, είναι αυτομάτως κομμουνιστής. Και όταν είναι
0: και
3: μουσουλμάνος.
0: Και μισή τους Εβραίους.
3: Ναι, και όταν είναι μουσουλμάνος είναι υποψήφιος τζιχαντιστής.
0: Ναι,
3: βέβαια,
0: ναι,
3: εδώ ο υποψήφιος για την Γερουσία που ανέφερες, που κέρδισε στις προκριματικές εκλογές.
0: Ελ Σαγέντ.
3: Για μια θέση στη Γερουσία. Είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Οι γονείς του είναι επίσης ακαδημαϊκοί από την Αίγυπτο.
0: Έχει...
3: από την Αίγυπτο και οι δύο οι γονείς του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση, δηλαδή μεταξύ φονταμενταλιστικών κινημάτων και του ιδίου, προφανώς και δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη αυτή και πολύ αμφίροπη.
0: Εντάξει, και βεβαίως θα δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ, είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκίνησε ο Τραμπ, λέει ότι, λέει, δεν θα το πω, βλακίες και μισή τους Εβραίους. Να πω ότι ο Ελ Σαγέτ που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και βεβαίως είναι και ένας επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλτου του Χέιλι Στίβενς. Είναι ο νικητής για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του.
3: Και τάσεται βέβαια και εναντίον του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι. Άλλη μια είδηση της τελευταία στιγμή, στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων. Την ΑΔΕ δηλαδή επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία. Η σχετική πλατφόρμα MyArgo αποτελεί την νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος σήμερα, που τρώνε ψάρι, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, έτσι. Και στο φίλο μου το Σωτήρι, τον Ξενάκη, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο πριν την ημέρα της Παναγίας, το μικρό Πάσχα, όπως το λέγαμε εμείς στις επαρχίες, τουλάχιστον έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό τρώνε και αρνί στις επαρχίες, να ξέρεις, σε μαράκι μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε εμάς τα μέρη μας στην Ηλία τρώνε, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο Πάσχα, θέλω να πω γι' αυτό. Μικρό Πάσχα, και βέβαια έχει ξεκινήσει και, γιατί και η νηστεία 15ήμερη και το. Εσύ δεν ξέρεις την αρτοκλασία, μην μιλάς, εσύ και ο Καλαμαράκης. Σας έκανα τεστ εδώ πέρα. Το μισό ραδιόφωνο και το 80% δεν ξέρει τι είναι η αρτοκλασία. Εσύ, Γρηγόρη, ξέρεις τι είναι η αρτοκλασία.
1: Ευλογία του άρτου, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτή είναι. Ευλογεί το άρτου. Ναι, το ξέρει το παιδί. Τι εννοείς για ποιο λόγο? Όχι, περί υγείας και τα λοιπά. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πιστοί, παίρνουν άρτους, τους διαβάζουν εκεί, κάνουν την αρτοκλασία και περί υγείας. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν είναι γιορτή. Μαρακή. Εσύ και ο Καλαμαράκης, σε κανόνισε. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα πάμε προς το 15 Αύγουστο με υψηλές θερμοκρασίες, 40 διαβάζω εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλία στο κάμπο, και μελτεμάκια. Άρα προσοχή σήμερα σε Αττική και Βιωτία. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, ζέστη το 38-39 για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι. Είδαμε ακραίους καύσωνες στην Ελλάδα όπως ζήσανε και ζούνε στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο. Εδώ είδα ότι στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιόνισε. Είδα εικόνες, το είδες Μαράκι? Γρόρι, το είδες που χιόνισε στη Νέα Ζηλανδία? Ναι, ναι, ναι. Και, μάλλον, και μάλιστα μείον 9 η θερμοκρασία. Μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μετά από 15 χρόνια λέει χιόνισε.

0: Πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά θα πάμε, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Πόσο περνούν οι μέρες, γίνονται και περισσότερα. Σήμερα λοιπόν η εξέταση όρου από τον ιατροδικαστή. Ο γιος του υποστηρίζει ότι πέθανε ο 90χρονος από φυσικά αίτια. Είναι ο 90χρονος που τον είχε βάλει ο γιος του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα, λέει, θα εξεταστεί όρος από τον ιατροδικαστή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και από τι θα αποκαλυφθεί, από τι άφησε την τελευταία του πνοή ολικιωμένος.
1: Ναι, θα φανεί αυτό σίγουρα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι φυσιολογικά τα αίτια από την πρώτη εικόνα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο δικηγόρος του μάλιστα λέει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι προφανώς δεν θα έκανε κάτι εναντίον
0: τους. Εντάξει, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο ίδιος λέει ότι τον είχε στον καταψύκτη, 5 χρόνια λένε οι κάτοικοι, και κανείς δεν τον είχε, δηλαδή δεν είχε άλλους ανθρώπους, ότι η κόρη του, δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε για 2,5 χρόνια, δεν λέω 5.
1: Ναι.
0: Περίεργο δεν είναι λίγο αυτό?
1: Ναι, και κυρίως τι είχε στο μυαλό του για το πώς θα κατέληγε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μέχρι πότε.
0: Ναι, εγώ λέω και πώς δεν τον αναζήτησε κανείς. Μου κάνει και η κόρη του, μου κάνει εντύπωση. Η κόρη δεν είναι, η κόρη που μένει στην Αθήνα, νομίζω. Αν είναι θυμά.
1: Ναι, η αδελφή του.
0: Ναι, η κόρη του 90χρονου, το άτυχο 90χρονου και η αδελφή του 55χρονου. Απορώ. Θα δούμε λοιπόν. Σωτήρι μου, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Ο Σωτήρης Τριφυλάρη έχει στείλει το μήνυμα. Πολύχρονος.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος που μας ακούει στην Κυψέλη λέει ότι πρέπει οι δήμαρχοι των νησιών, αντί να παραπονιούνται για λειψιδρία, να δημιουργήσουν πολλούς συλλέκτες και αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση και ηλιακούς συλλέκτες για την ενέργεια. Σου λέει να κάνουν έργα αποδομής και οι δήμοι στα νησιά. Δεν μπορεί να παραπονιούνται μόνο. Αυτό λέει ο Χρήστος στην Κυψέλη.
1: Ναι, τα νησιά, το πρόβλημα που έχουν είναι η γιγάντωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο πολύ μικρότερος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Γίνονται σε ορισμένα έχουν και μονάδες αφαλάτωσης.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, όντως. Ο Ανδρέας μας ακούει στο Παγκράτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα ακόμα. Λέει: η προστασία των δασών μας μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά υπαχθούν σε οργανισμούς εκμετάλλευσης και προστασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα είναι και αρμόδιοι για όλα τα σχετικά έργα. Το ακούω, ίσως και το λέει ο Ανδρέας, σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Μακάρι να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την προστασία των δασών το επόμενο διάστημα.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Μη με κουράζει. Το καλαμαράκι κάνει βουτιές. Κάνει βουτιές και περιμένει. Τον περιμένουμε 31 Αυγούστου. Το παλικάρι μας θα ξεκουραστεί και θα είναι εδώ. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8. Καλά, να σας πω ότι δεν τον έχω αφήσει σε ησυχία. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω κάθε μέρα του κάνω και ένα τηλέφωνο έτσι για να το σπάσω στα νεύρα. Επειδή είπε ότι δεν θα ησυχάσει, δεν ησυχάζει από μένα. Λοιπόν, τα μηνύματα, έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε τους ακροατές, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, γιατί να κάνουν επενδύσεις για άπες στα νησιά αφού πληρώνουμε εμείς τη διαφορά στην ηλεκτρική ενέργεια με τις 20 τους λογαριασμούς. Μάλιστα. Τώρα, τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τι να σου πω. Είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα.
6: Καλημέρα και στο φίλο Χαράλαμπο. Αναφέρει στο μήνυμά του ότι κερδίζει το Ισλάμ στην Αμερική. Είναι πολύ κακή εξέλιξη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Εντάξει, δεν φαίνεται να κέρδισε το Ισλάμ. Θα γίνει μάχη, δεν έχει κριθεί ακόμη. Είναι ο υποψήφιος γερουσιαστής των Δημοκρατικών για την πολιτεία του Μίσιγκαν και θα αντιπαρατεθεί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.
5: Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
5: Να είστε καλά. Πώς πάει ο τουρισμός μέχρι στιγμής, κύριε Χότζογλου?
7: Κοιτάξτε, κύριε,
5: ακούσαμε για τον κύριο Καπούνη από την Άξονα, ξέρετε, που λέει ότι το νησί είναι γεμάτο, αλλά η εστίαση δεν πάει τόσο καλά.
7: Ναι. Άκουσα και τον κύριο Δαβερόνη που είχατε προχθές.
5: Ναι, ναι.
7: Υποθήκανε κάποια πράγματα εν μέρη σωστά. Ο τουρισμός, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που δίνει μιλάει για αύξηση της πράξης περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής,
5: ναι,
7: το πρώτο πεντάμινο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόσμος έρχεται, τουρίστες έχουμε. Τι κάνουμε λάθος? κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καρκίνωμα, εγώ έτσι το ονομάζω, την ανεξέλεγκτη δράση του Airbnb. Και δεν φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα ούτε των ξενοδόχων ούτε των εστιατόρων, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, μέσα στην Επιτροπή στη Βουλή, εμείς οι εργαζόμενοι δίναμε μάχη απέναντι στην κυρία Κεφαλογιάννη να ονομάσει τις μισθώσεις αυτές τουριστικές, ούτως ώστε να έχουν την ίδια φορολογία με τους ξενοδόχους, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, να συναυτεί κλαδική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αόρατοι, δεν μπορούμε να τους χαρτογραφήσουμε πόσοι δουλεύουν σε αυτά τα καταλήματα. Τότε οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες δεν έκαναν δάχνα. Και πέρασε η κυρία Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο που τη ονόμασε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα λοιπόν.
5: Θεωρείτε ότι δηλαδή το πρόβλημα του τουρισμού και τη εστίαση είναι οι βραχυχρονείς μισθώσεις?
7: Σαφέστατα.
5: Για ποιο λόγο, κύριε Χοντζόγλου?
7: Γιατί όταν βλέπετε λίγο. Ναι, βεβαίως, κύριε Κάτσου. Όταν βλέπετε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι κατά 30% στον τζίρο του να βλέπουν οι επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως η κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα μας. Όλοι νοικιάζουν ένα Airbnb, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και τυρί και κάθονται στο σπίτι και τρώνε. Και μετά η εστίαση χάνει ένα με ένα.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή η ακρίβεια και ο άλλος δεν έχει να πληρώσει την εστίαση?
7: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, επειδή το ακούω και το ξανακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και είναι ακριβά, δεν τη συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Είναι τελείως διαφορετική η μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι είναι στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι οι πρώτοι σε αφίξεις στην Ελλάδα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι για τους τουρίστες τόσο η ακρίβεια όσο είναι για τους Έλληνες. Άρα λοιπόν κάνουμε κάτι λάθος και πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι η εστίαση έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μια αγελάδα την οποία την αρμέγει. Ήταν σωστά αυτά που είπε ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής προχθές στην εκπομπή σας, ότι πληρώνουν ένα καροφόρους. Όμως να θυμηθούμε, και δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε την περίοδο της πανδημίας, τι λεφτά πήραν οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες, μία για την επανεκκίνηση του κλάδου, μία για τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες, μην κρυβόμαστε, ψωδοφυλό μας, έχουν γραφτεί στο χιόνι, έτσι δεν πληρώνει κανείς. Ας μας δώσουν στοιχεία πόσοι έχουν επιστρέψει τις προκαταβολές που πήραν τότε. Την επιστρεπτή προκαταβολή που λέγανε. Παροχές συνέχεια. Και μην ξεχνάμε την ομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης, που είναι φωτογραφική για τον κλάδο κυρίως της εστίασης, ή για τη συμβάση 48 ώρων με ένα SMS που είναι φωτογραφικές για τον κλάδο το catering και των εκδηλώσεων. Άρα λοιπόν, στη προκειμένη περίπτωση, οι ρηγμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή στην εστίαση πανηγυρίσαμε πριν 2,5 μήνες τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας που αφορά 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
5: Δεν είναι σημαντικό κάτι αυτό με τις κλαδικές?
7: Μιλάτε στον άνθρωπο τις οποίες τις κυνηγάει και τις υπογράφει.
5: Ναι, φυσικά, αλίμον, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
7: Ακούστε όμως το πιο σημαντικό. Με σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε συλλέψει στη χώρα, ούτε το 5% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Ούτε το 5% των επιχειρήσεων.
6: Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό?
7: Εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Εμείς ό,τι καταγγελία μαζεύουμε, την πηγαίνουμε στον κύριο Βούρτση, στον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα παίρνει το δρόμο τους. Είμαστε κάθε μέρα σε επιθεωρήσεις εργασίας, σε καταγγελίες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ευτελιστεί. Ένα πραγματικά υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων.
5: Γιατί έχει ευτελιστεί?
7: Γιατί τη χτυπάνε οι ίδιοι εστιάτρες τις κάρτες. Ή βαφτίζουν τους συναδέλφους μου με τόχους, ειδικά στην εστίαση. Θα σου παραχωρήσω το 1% της επιχείρησης, μισθό θα παίρνεις και απαλλάσσεσαι σαν μέτοχος από την υποχρέωση να χτυπάς την ψηφιακή κάρτα.
5: Αυτά τα γνωρίζουν οι αρχές.
7: Βεβαίως, τα έχουμε προσκομίσει. Μα έχει κάνει ένας αξιόλογος συνάδελφός σας ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση, που πέρα από τους εργαζόμενους που βρήκανε μέσα σε νεκροφόρες, σε κάσες, συγγνώμη, στο εργοστάσιο ξυλίας, αναφέρει και όλα αυτά. Ή σε βαφτίζουν υπεύθυνο. Υπεύθυνο, λέει, σάλας. Υπεύθυνο κουζίνας. Υπεύθυνο ταμείου. Άρα είσαι στέλεχος, άρα απαλλάσσεις από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το κυριότερο, έχουν πλαφωνάρει στην εστίαση τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Γιατί έχουμε 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Μόνοι μας θα μείνουμε στο τέλος.
5: Κοίταξε, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα κρατών, γιατί ακούν τη συζήτησή μας. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια χωριάτικη 12-15 ευρώ. Τι ψάχνετε, και, τι και ποιο στέει. Λέει ο Γιώργος. Και η Μαρία λέει: πείτε του κυρίου Χοντζόγλου, δεν θα πάει ο τουρίστας να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη. Οι ίδιοι είστε εστιατόρες, πυροβολούν τα πόδια τους. Καλημέρα.
7: Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όμως ο κύριος παράγοντας όσον αφορά τους τουρίστες. Γιατί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι τα νησιά αυτά γεμίσανε τελευταία στιγμή γιατί δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, πληρώνουν τη χωριάτικη και τη σαλάτα και 16 και 17 και 20 ευρώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα οι τιμές, ναι, το καταλαβαίνω, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι, τι σόι τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι είναι ο τουρισμός για την Ελλάδα. Γιατί έχουμε μείνει, μου φαίνεται, στο δόγμα, κυρία Γκάτζου, ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, χταπόδι και ούζο. Και θα μας περάσουν οι ανταγωνιστές ασταματημένους.
5: Εντάξει, πάντως αυτό δεν φαίνεται, κύριε Χότζογλου. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Τώρα, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εγώ σας ακούω και ξέρετε ότι είμαι με τους εργαζόμενους και θυμάστε τι μάχη δώσαμε και για το επίδομα ανεργίας και δεν το συζητώ αυτό. Όμως.
7: Το οποίο δεν έγινε ποτέ.
5: Και αυτό να ξέρετε, γιατί πονάει πάρα πολύ, όχι μόνο και τους εργαζόμενους και εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Εγώ θα το πω αυτό, το συγκεκριμένο. Αλλά από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι από τους top προορισμούς και παραμένει υπηρεσίες, γιατί. Όλοι έχουμε πάει σε κάποιες άλλες χώρες, δεν μπορούν να συγκρίνουν τις υπηρεσίες της Ελλάδας με άλλων χωρών. Πραγματικά υπάρχουν υψηλές υπηρεσίες. Θα ακούσω αυτό που λέτε και ότι κάνουν.
7: Υψηλές υπηρεσίες από το προσωπικό.
5: Βέβαια. Αυτό
7: γιατί στην χώρα μας, πέρα από τη φυσική.
5: Είναι εξαιρετικοί όσοι εργάζονται οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό. Οι Έλληνες. Γιατί κάτι πάει να χαλάσει εδώ. Οι Έλληνες, θα πω εγώ.
7: Κύριε Αγκάτσου, μου τα λέτε πολύ σωστά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Όχι για τα αεροδρομία μας, όχι για τα οδικά μας δίκτυα, όχι για τα νοσοκομεία που κούφια η ώρα μπορεί να τύχει κάποιος σε κάτι, ούτε για το ότι κάνουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο νεφροπαθείς που δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές γιατί δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, πράγμα που συμβαίνει σε ανταγωνιστικές χώρες. Έρχονται γιατί έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το αναπολούμε τώρα, το παρακαλάμε να γυρίσει πίσω, γιατί άμα θα πάτε σε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, Αυστρία, Κύπρο, είναι γεμάτο Έλληνες εργαζόμενοι.
5: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
6: Ναι, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που προαναφέρατε, η επιθεώρηση εργασίας έχει παρουσία, κάνει ελέγχους.
7: Η επιθεώρηση εργασίας, θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Όπου υπάρχει, πρέπει να κάνουμε αγάλματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προσέξτε, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δεν υπάρχει. Πρέπει να πα στη Σύρο. Λευκάδα, ένας επιθεωρητής. Κανιά, 1,5 επιθεωρητής. Ηράκλειο, Κρήτης, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις και κλίνες, 4 επιθεωρητές. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον νόμο 4808 του 21, τον νόμο Χατζηδάκη, που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη, γιατί έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα και συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που την έκανε ο κ. Χατζηδάκης για να πετάξει το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω του και του εκάστοτε υπουργού εργασίας. Και το συνεχίζουν μετά ή μετέπειτα. Πραγματικά όμως είναι ήρωες όπου υπάρχουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ο άλλος τον πιτσόμπαρο να βάζει το σερβιτόρο να κολυμπάει μέχρι το λαιμό, το ωράριο στην εστίαση και στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μέσος όρος είναι 7ήμερο, 15 ώρες δουλειά. Ποιος θα αντέξει, πείτε μου, ποιος θα αντέξει.
5: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι πόσες ώρες να εργαστείς.
7: Έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά θεατή, και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί η οργή και η αγανάκτηση ξεχυλίζει. Ναι. Μια Υπουργό Εργασίας TikToker.
5: Εντάξει τώρα, μην είστε. Νομίζω ότι αυτό τώρα είναι λίγο βαρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
7: Για κάτσε, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς.
5: Καλά.
7: Άρα ναι. Για να το λέω στο δημόσιο διάλογο, με ξέρετε χρόνια.
5: Σας ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχετε θετική ανταπόκριση. Δεν βρίσκεται.
7: Καμία απόλυτος. Έγινε απεργία στον κλάδο μέσα στη σεζόν μετά από δεκαετίες.
5: Ναι, ναι.
7: Και μία άκρως επιτυχημένη απεργία σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Δεν δέχτηκε αν ούτε να μας μιλήσουν. Μας παραπέμψανε στο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο
5: Εγώ
7: πάντως
5: θα ήθελα μια συζήτηση με την κυρία Κυραμέσου. Θα προσπαθήσω να.
7: Με
5: να
7: μεγάλη μου χαρά.
5: Ακριβώς σε πολιτισμένο επίπεδο, όπως εσείς ξέρετε τα προβλήματα του κλάδου και είστε ευγενείς. Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
7: Με την κυρία Κυραμέσου κάνει τρεις συναντήσεις σε πολύ καλό κλίμα.
5: Ναι.
7: Έτσι, και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προτάσεις και τα πάντα. Άρα μείναμε εκεί.
5: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το μεταφέρω να ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να υπάρχει έτσι ένας διάλογος ουσιαστικός. Θεωρώ και υπουργός ότι θα το κάνει και ξέρω και εσείς ότι είστε πάντα υπέρ της συζήτησης, γιατί τα θέματα του κλάδου. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο το συγκεκριμένο, που εκπροσωπείτε, κύριε Χοντζογλού?
7: Και εποχικά και στην εποχή.
5: Ναι, ναι.
7: Είμαστε σχεδόν, προσεγγίζουμε, ξεπερνάμε μάλλον τις 500.000. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο.
5: Λοιπόν, κύριε Χοντζόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το debate που είπαμε αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
6: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
5: Τώρα ο κύριος Χοντζόγλου είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου των εργαζομένων στον τουρισμό επισιτισμό. Ξέρει τα προβλήματα πολύ καλά, είναι μαχητικός. Σου λέει ότι δεν τηρείται ούτε η ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι ένα υπερόπλο, ούτε οι συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Εγώ θα ήθελα και την άποψη του Υπουργείου για όλα αυτά. Και ότι η επιθεώρηση εργασίας κάνει δουλειά, αλλά εκεί που υπάρχει, και αυτό είναι ένα θέμα. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
6: Ναι, γιατί πάντα ήταν υποστελεχωμένη. Δεν ρωτήσαμε μόνο αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή αν η στελέχωσή της έχει μειωθεί περαιτέρω, αλλά διαχρονικά η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία.
5: Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε μήπως έχουμε μια συζήτηση ζωντανή μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χοντζογλου. Υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισιτισμό. Δεν βρίσκουν και εργοδότες εργαζόμενους πια, οι οποίοι όντως στη σεζόν φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες, γιατί πληρώνονται καλύτερα και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούνε. Και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να το δουν. Πρέπει. Λοιπόν, ας γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πραγματικά, γιατί η Ελένη, φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, λέει: έτσι, Αμαλία, να τον παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα τον Καλαμαράκι, να του σπάς τα νεύρα και πολύ καλά κάνεις. Ναι, Μαρία μου, με όλη μου την αγάπη. Απολαμβάνω τις εκπομπές σας κάθε μέρα, άσχετα που η καθημερινότητα είναι τόσο βαριά πλέον. Ξεχνιόμαστε με την παρέα σας. Υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, όσο μπορούμε με την ακρίβεια που μας κατακλείζει. Να σε καλά, Ελενάκι μου, να σε καλά. Ιάκωβε, λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και με τον κόσμο να σε κατακεραυνώνει. Με όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις χάσει το γέλιο σου? Όχι, έχω χάσει το γέλιο μου, γιατί εντάξει, οι μέρες ήταν βαριές, είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές. Εντάξει, δεν μπορείς. Προσπαθούμε λίγο, ξέρετε, πάντα εγώ το και με τον Ιωσήφ να χαμογελάσετε, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Όταν είναι βαριά επικαιρότητα, δεν μπορείς και εύκολα να γελάσεις. Λοιπόν, γιατί λέει τον ευχαριστεί το γέλιο μου τον κύριο Ιάκωβο. Ναι, ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω για τον Γρηγόρη, εγώ θα είμαι με τον Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11. Θα προσπαθήσουμε λίγο να είναι και πιο έτσι καλοκαιρινή διάθεση, να μην έχουμε αρνητικά φωτιές και αρνητικές εξελίξεις, για να κάνουμε και λίγο μεταξύ μας λίγο χιούμορ και πλάκα, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
8: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Λοιπόν, τώρα θα χαμογελάσω. Ξέρετε τώρα, ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί στέλνουν ακροατές, όσοι μας ακούν και με τον Ιωσήφ κάθε μέρα, 8 με 10, τον Γρηγόρη τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Αλλή μόνο, ξέρετε, κάνουμε και την πλάκα μας με τον Ιωσήφ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Λέει ο Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, αγαπημένος φίλος ο Αβραάμ, κάτσε να βρω το μήνυμά του. Αν δεν ανάψει μια φουφού στο μπαλκόνι του Real με μεζεδάκια και τσίπουρο, δεν αλλάζει διάθεση. Έλα, βρε, Αβραάμ, φέρτε εδώ πέρα τα μεζεδάκια, τη φουφού και το τσίπουρο. Μήπως αλλάξει λίγο, γελάει ο Γρηγόρης. Βρε, Γρηγόρη, άμα πιούμε ένα τσιπουράκι, θα αλλάξει διάθεση. Εντάξει, είναι και μέρες, ξαναλέω, που ήταν μέρες που ήταν βαριές μέρες, γι' αυτό. Να σε καλά, Αβραάμ, να σε καλά. Μόνο που το πες φτάνει. Και λέει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, Πασοκάρα. Δεν τον αλλάζεις χρόνια τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, Τσέστερφιλντ εκεί μας ακούει. Καλημέρες, η καλοκαιρινή παρέα μας. Ο πρώτος καφές της ημέρα μαζί σας. Και μετράει αντίστροφα άνθρωπος. 18 ημέρες ακόμα για τις διακοπές μας. Θα έρθετε Ελλάδα, Νίκο μου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και εγώ μετράω αντίστροφα.
1: Κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Έτσι λένε.
0: Α, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ακόμα αλλάζεις. Α, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Και εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Και ο Καλαμαράκης μάλλον δεν αλλάζει. Και εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ψηλό. Δεν είμαι.
0: Πες τώρα. Ψηλό.
1: Είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ.
0: Α, σε τον Καλαμαράκη εσύ. Ωραία, πες.
1: Ναι,
0: δεν είσαι.
1: Δεν είμαι
0: φανατικός από τον Καλαμαράκη που ναι. Εντάξει, εδώ
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν το παρακολουθώ χαμού.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
1: Μου αρέσουν πιο πολύ τα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες υπολείπονται λίγο.
0: Ναι. Α, υπολείπονται λες. Και στο μπάσκετ, ναι. Δεν νομίζω.
1: Στο μπάσκετ όχι, το μπάσκετ παρακολουθώ.
0: Ναι. Γενικότερα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πάντως έτσι μπιφ μεταξύ του Καλαμαράκη και το εμάς που είμαστε άλλη ομάδα. Θέλω να πω και πειράζει ο ένας τον άλλο μέχρι εκεί και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Όχι, όχι, θα ξεκινήσουν αυτά, τώρα από. Ξεκινούν τα παιχνίδια. Τι πες, Μαρία μου, τι ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ωραία, θα περάσουμε.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ, θα αρχίσουμε. Ω, τα μάμου θα πάει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν. Νικόλα, λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, η Σούλα λέει συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκπομπές σας. Ευχαριστούμε, Σούλα μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και ακροατές που σου αρέσει να μας ακούν. Αρέσει, όχι εμάς, το Real FM εννοώ, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλη η παραγωγή και όλοι οι συντελεστές και οι χολύπτες και που μείναμε πίσω εδώ για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θα πω για τη χωριάτικη και δεν θα πω, γιατί εδώ το έχω και δεν, εντάξει, έχω και θέμα με αυτό, ότι εκεί που πήγα πριν κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει αναβαθμιστεί, δεν θα πω παραπάνω, οι υπηρεσίες πραγματικά ήταν χειρίστου, ήταν πολύ πολύ χαμηλές, δεν θέλω να πω κάτι. Προσέξτε το αυτό, οι υπηρεσίες που δίνουμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Όταν το χαλάς αυτό, δεν έχετε ο κόσμος. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά το λέω. Εντάξει. Και πήγα και σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει, στη Μαραθούπολη, Μαραθούπολη. Κάπου εκεί είναι στη Μεσσηνία. Κοντά στην Κυπαρισία, είναι παραλιακό μέρος. Απίστευτο μέρος, παιδιά. Και οι τιμές, δεν το συζητάω τώρα. Απίστευτο! Ένα μικρό χωριό, παραλιακό, με μαγαζάκια, ξέρετε, ταβερνάκια. Πάρα πολύ ωραίο μέρος για οικογενειακές και οικονομικές διακοπές.
1: Ναι, πάρα και η πρωτιά της Ελλάδας στο κομμάτι του τουρισμού, ως τουριστικός προορισμός, δεν είναι τόσο υποδομές όσο η φιλοξενία. Δηλαδή, το κομμάτι της φιλοξενίας είναι αυτό που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, δηλαδή και προηγείται από όλους τους προορισμούς του κόσμου, δηλαδή στη σχέση την ανθρώπινη που αναπτύσσει ο άνθρωπος που επισκέπτεται τη χώρα μας, με το προσωπικό, με τον κόσμο που υπάρχει σε ένα χωριό, σε μια τουριστική πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ασυναγώνιστο.
0: Εντάξει. Ξαναλέω ότι πραγματικά και οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και ο ήλιος και η γαστρονομία, όλα αυτά, και η φιλοξενία, το λέει ο Γρηγόρης και το είπε πολύ σωστά. Εντάξει. Γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά επειδή δεν είχα ξαναπάει, πραγματικά και μου άρεσε ως περιοχή, αυτό εμένα μου αρέσουν και τα μικρά, τα χωριδάκια και αυτά, και πάρα πολύ καλές τιμές. Και χαρούμενοι άνθρωποι, χαμογελαστοί, μας λείπει το χαμόγελο. Χαμογελαστοί, ήταν σε ένα ταβερνάκι που φάγαμε, η μητέρα, ο πατέρας, οι κόρες, μικρά κορίτσια, ναι, είναι οικογενειακοί, μέσα στο χαμόγελο να σε εξυπηρετήσουν. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Νίκος, ο Νίκος λέει ναι, Ελλάδα, δεν την αλλάζουμε για διακοπές. Ο Νίκος από το Chesterfield είναι. Πεταλίδι θα πάμε, πανέμορφο το Πεταλίδι για 10 ημέρες. Αν είσαι το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το καλό, το παλιό, ούτε αυτό αλλάζεις. Όσο για το νέο Πασόκ, ας μην το σχολιάσω, λέει ο Νίκος. Πασόκαρα Ολυμπιακάρα Chesterfield. Αλλά τα έχει με το νέο Πασόκ ο Νίκος, είναι φαίνεται. Είναι Ορθόδοξο, παλιό Πασόκ ο Νίκος. Τα έχει με το Πασόκ.

Πανέμορφο τραγούδι, λατρεύω Ελεονόρα Ζουγανέλη, λατρεύω και το τραγούδι. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Αμαλία μου, σε καθιστώ υπεύθυνη. Αν στις 31-8 στην επιστροφή σας με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Α, με τον Καλαμάρι λέει, ναι. Συγγνώμη, τον Καλαμάρι. Δεν ακούσω. Θα τον δω την Παρασκευή, να ξέρετε. Θα πάμε βολτίτσα. Δεν ακούσω κουρέτα, θα διαμαρτυρηθώ στο σταθμό. Εγώ το διάβασα, Ιωάννα μου, θα το μεταφέρω στον Καλαμάρι την Παρασκευή που θα τον δω. Δεν γλιτώνει από μένα. Και, α, ό,τι κάνει ο Ιωσήφακος. Τι να πω εγώ τώρα.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

μόλις 5 λεπτά μετά τις 12 στο Ράδιο 1 του 98,1. You are so good to me, but I'm... Καλησπέρα. Now I'm dreaming of what we had before. Swept you aside, but tired. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. 6 Αυγούστου σήμερα. Λένε ότι ξεκινώντας ο Αύγουστος, το καλοκαίρι τελειώνει περίπου. Αλλά από ό,τι διάβαζα χθες, θα κρατήσει και το Σεπτέμβρη και μπορεί και παραπάνω. Μέρες οι οποίες θα επιτρέπουν τις βουτιές στη θάλασσα και τα σχετικά. Vintage Soul μουσικές ξεκινήσαμε σήμερα. Να ψάξω εδώ στις σημειώσεις μου για τις έρευνες περί μουσικής. Τον ακούς, λέει, αυτή τη συγκεκριμένη μουσική το μεσημέρι ειδικά μειώνει την αρτηριακή πίεση αλλά και το στρες της δουλειάς κατά 34%. Ο εγκέφαλος συντονίζεται με τις ζεστές αυτές γλυμπασογραμμές και νιώθει ότι βρίσκεται ήδη σε κάποια παραλία.

συγκλονιστική θα έλεγα. Συγκλονιστική διασκευή στο κλασικό R&B τραγούδι 59 με τον Phil Phillips. Dylan Jones κατάφεραν να κρατήσουν αυτή την απόλυτη έτσι ρομαντική ατμόσφαιρα του αυθεντικού και χρησιμοποιούν και αυτοί αναλογικά έτσι μικρόφωνα και όργανα της δεκαετίας του 60. You know the

ροκ ήχος των Gorillaz με καταιγιστικά Latin έτσι electro beats. Συνεργασία που κυκλοφόρησε μέσα στο 26 αποτελεί έτσι το απόλυτο παγκόσμιο crossover. Το εικονικό συγκρότημα στην ουσία, του Damon Albarn, έχει ενωθεί με τον Αργεντινό βασιλιά των Viral Seasons, Bizarrap, και δημιουργούν αυτά τα φωτουριστικά κομμάτια. Εδώ τώρα από την άνοιξη του 26, τεράστιο viral αμέσως σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, υπέγραψε και συμβόλαιο με τη Warner Records. Take me there. Ντατί. Ατμοσφαιρικό, dreamy R&B.

Τα έχουμε πει όλα για αυτός εδώ, τους τύπους εξαιρετικοί. Διαβιωτής για τη συνέχεια, Tinder Sticks. Και ένα άλμπουμ, Not Wizard But Hope, το οποίο γράφτηκε στην Ελλάδα. Ο frontman του συγκροτήματος, τον Tinder Sticks, ο Stuart Stables, έχει μετακομίσει μόνιμα στο μυστικό καταφύγιο, όπως το αποκαλεί, στην Ιθάκη, και εκεί μέσα από την απόλυτη φαντάζομαι ηρεμία του Ιωνίου έγραψε όλους τους στίχους του άλμπουμ το φθινόπωρο του 18. Βέβαια ο τίτλος είναι ακροτηριασμένη. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα από τα πιο έτσι φωτεινά και ρυθμικά κομμάτια που έχουν βγάλει ποτέ οι Tinder Sticks.

0: νεκταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221085940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
12: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
12: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
12: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
12: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
12: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
11: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μιλωτικό.

Επιστρέψαμε στο Radio 1 και τους 98,1 στις μουσικές και στα λόγια. Ο Γιάννης Παντελιδάκης μου στέλνει τα μηνύματά σας στο μέσο Viber. Αναζητήστε 1214 και ενώ live Radio 1. Καλησπέρα στον Νικηφόρο, στο Γιώργο, στη Δώρα, Θεσσαλονίκη, Νόφικα. Μεταμόρφωση δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Νικηφόρος λέει εδώ, Νικηφόρος Αθηνού λέει, αν μπορεί να κρατήσει το καλοκαίρι μέχρι το Μάρτιο μας βολεύει. Το Μάρτιο.

Άγιος Βασίλης με ομπρέλα και μαγιό. Όχι. Λοιπόν, σήμερα 5η 6 Αυγούστου βλέπω εδώ γιορτάζουν Σωτήρης, Σώτος, Σώτης, Σωτηρία, Σωτήρο, α, Σωτηρία του Κώστα. Σωτήρο, Σωτία, Ευμορφία, Μορφούλα, Μόρφο. Χρόνια σας πολλά, ξέρετε, θα κάνατε αυτό κάποιο απόψε. Και αύριο Αστέριος.

Marchese, Ben Westbeach, Bobby Frankie, Rearrange Yourself, τα κατάφεραν, καλοκαιρινό hit. Και ένα άλμπουμ, The Better Days, εξαιρετικό το άλμπουμ. Παρόλο τα ηλεκτρονικά drums, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά drums, μπολιάζουν τον ήχο τους με αρχιτικά soul, funk και jazz στοιχεία και χρησιμοποιούν live όργανα στο στούντιο.

ακούγοντας τα lyrics τώρα, τους στίχους. Κάτι ξέρει ο ποιητής μάλλον. Κάτι έχει δει. Δανείζεστε, λέει, τα Βαλκάνια ήχους.

Εν ολίγης του φαίνεστε χωρίς ουσία. Προφανώς. Σε αφορά το ραδιοστήχος, οποιαδήποτε ομοιότηση είναι εντελώς συμπτωματική. Μυθοπλασία.

Liza Minnelli, Pet Shop Boys, Losing My Mind, 1981. Και έτσι μία από τις πιο έτσι ανατρεπτικές συνεργασίες στην ιστορία της pop. Διάσκευε βέβαια στο θρυλικό τραγούδι του Steven Steinheim από το Musical Police του 1971. Pet Shop Boys βέβαια τεράστιοι θαυμαστές της Liza Minnelli, ανέλαβαν την παραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ της τότε. Οι Results κατάφεραν να τη συστήσουν σε ένα εντελώς νέο νεανικό και κλαμπ κοινό. Ναι, να μην σας κάνει εντύπωση, στα κλαμπ τα χόρευαν αυτά. Και βλέπα χθες μια συνέντευξη του Nick Ternan, το μισό των Pet Shop Boys. Η Γερμανία, λέει, της Liza Minnelli ήταν συγκλονιστική. Μετέφερε όλο το θεατρικό δράμα πάνω στο ηλεκτρονικό beat. Και ο Ternan αποκάλυψε ότι κατά διάρκεια των ηχογραφήσεων στο Λονδίνο η Liza Minnelli τραγουδούσε με τόσο πάθος μέσα στο θάλαμο που στο τέλος του κομματιού ξέσπασε σε αληθινά δάκρυα, αφήνοντας τους πάντες στο στούντιο άφωνους. Τεράστια επιτυχία του σίγκλ στην Μεγάλη Βρετανία, έφτασε στο νούμερο 5. Πολύ καιρό να το ακούσω αυτό. Έτσι μου ήρθε τώρα. Έξω από μας ο αλγόριθμος.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Και αυτό αν ακούγεται, αν ακούγεται, να είναι τα παράθυρα στο αυτοκίνητο. Και αν σας έλεγα τώρα ότι αυτό κυκλοφόρησε εκεί 82, 83, 85, θα το πιστεύατε σίγουρα. Και όμως κυκλοφόρησε το 2025 ένα εξαιρετικά έτσι κόμψο, low profile, διαμάντι της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Λεσά Pussycat, πίσω από το γαλλικό ψευδόνυμο Λεσά, σημαίνει ο γάτος. Είναι ένα project που ειδικεύεται στον απόλυτα αισθησιακό deep house αλλά μινιμαλιστικό ήχο. Από την άλλη υγρά bass lines, tribal κρουστά. Είναι από αυτά, παιδί, που δημιουργούν αμέσως μια ultra cool ατμόσφαιρα.

μπορεί να ακούγεται σε ένα κυκλοφόρηση, όπως είπαμε, εκεί μεταξύ 82-83, 84. Και μια και λέμε 84, αυτό που έρχεται πίσω από αυτόν τον μοναδικό του ήχο, θα έλεγα, είναι τα περίεργα ζωικά φωνητικά που ακούγονται στο βάθος, κυρίως στο ρεφρέν. Ο frontman Mark Holmes χρησιμοποίησε samples από κραυγές πιθήκων, συγκεκριμένα από μπαμπουίνους, για να δώσει μια έτσι άγρια φυσική και πρωτόγονη αίσθηση στην ηλεκτρονική παραγωγή. Και 1984, εμβληματικό synth-pop κομμάτι της δεκαετίας του 80, Tok Tok It's My Life, το οποίο έχει γνωρίσει και μια έτσι τεράστια παγκόσμια επιστροφή ακριβώς 20 χρόνια μετά, το 2003, όταν η No Doubt ska rock συγκρότημα αυτό με την Gwen Stefani το διασκεύασαν το δικό τους έτσι beat of album best. Η δοχή τους έγινε τεράστιο hit, αποδεικνύοντας ότι η διαχρονικότητα της μελωδίας των Tok Tok εξακολουθεί.

αυτή εδώ είναι Tunnel Visions. Εξαιρετικά ταλαντούχο δίδυμο παραγωγών, Ολλανδοί. Είναι έτσι διάσημοι για τον τρόπο που παντρεύουν φουτουριστικούς synth-pop ήχους με παραδοσιακά organic, αφρικανικά έτσι Latin κρουστά. Εντελώς δικός τους ήχος. Εντάξει, κυκλοφόρησε έτσι κι αλλιώς από την Autumn Nation, πρωτοποριακή δισκογραφική εταιρεία. Ο τίτλος τώρα αναφέρεται στο τροπικό φρούτο γκουάβα. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε αυτό, εγώ δεν το ξέρα. Τουλάχιστον το ακούσαμε.

Alban Νουάπα Νιγηριανός, το πραγματικό του όνομα. Αυτός ο κύριος που έρχεται, κανονικός πτυχιούχος χειρουργός οδοντίατρος, μετακόμισε στη Σουηδία για να σπουδάσει οδοντιατρική και για να μπορέσει να πληρώνει τα πανάκριβα δίδακτρα της σχολής του. Δούλευε τα βράδια ως DJ μέχρι που τον ανακάλυψε μια δισκογραφική εταιρεία 1990 και αποτέλεσε το lead single του ομώνυμου ντεπούτο άλμπουμ του, τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, ρυθμικός χώρος τιμής στις αφρικανικές του ρίζες. Παντρεύει για πρώτη φορά την παραδοσιακή νιγηριανή μουσική με τα σουηδικά Eurodance της εποχής, αλλά και ragga beats της εποχής. Θα λέγει κανείς άνοιξε το δρόμο για το θρυλικό It's My Life.

0: βάσκα λοιπόν το έγραψε για τις Νιγηριανές ρίζες του. Το ίδιο έχει κάνει και η επόμενη καλλιτέχνης, νέα και ολόφρεσια. Ένα γράμμα R&B pop. Νάικα.
1: That I fell for a boy with a god complex.
0: Αιτινή αυτή.
1: Really had me working overtime.
0: Και στο δολιστικό ματιού σκάει και ένα παραδοσιακό ξεσηκωτικό.

Νάικα εδώ χρησιμοποιεί μια αγγλική φράση που σημαίνει κολλημένο μυαλό. Όπως διαβάζω εδώ, οι στίχοι περιγράφουν με πολύ χιούμορ και ειρωνία την απογοήτευση της Νάικα από ένα αγόρι που είχε κόμπλεξ Θεού. Και αυτός εγωκεντρικός λέει που το μυαλό του πήγαινε μόνο γύρω από τον εαυτό του. Ξαντρούσε όλη την υπομονή της. Κάθε φωτογραφία είναι εντελώς πτωπαδική. Day After Day, Dub Inc. Ένα από τα πιο επιτυχημένα και σεβαστά

Στην ΑΕΚΑ εδώ χρησιμοποιεί μια αγγλική φράση που σημαίνει κολλημένο μυαλό. Όπως διαβάζω εδώ, οι στίχοι περιγράφουν με πολύ χιούμορ και ειρωνία την απογοήτευση της ΝΑΕΚΑ από ένα αγόρι που είχε κόμπλεξ Θεού. Και αυτός ο εγωκεντρικός λέει που το μυαλό του πήγαινε μόνο γύρω από τον εαυτό του. Ξαντρούσε όλη την υπομονή της. Κάθε φωτογραφία είναι εντελώς υποτοπαδική.

Νάικα εδώ χρησιμοποιεί μια αγγλική φράση που σημαίνει κολλημένο μυαλό. Όπως διαβάζω εδώ, οι στίχοι περιγράφουν με πολύ χιούμορ και ειρωνία την απογοήτευση της Νάικα από ένα αγόρι που είχε κόμπλεξ Θεού. Και αυτός ο εγωκεντρικός λέει που το μυαλό του πήγαινε μόνο γύρω από τον εαυτό του. Ξαντρούσε όλη την υπομονή της. Κάθε φωτογραφία είναι εντελώς εκτοπαδική. Day After Day, Dub Inc. Ένα από τα πιο επιτυχημένα και σεβαστά ρέγγε και ντάμπ συγκροτήματα της Γαλλίας. Συνδυάζουν μαγικό τρόπο, θα έλεγα, γαλλική, αγγλική αλλά και καβαλική γλώσσα, μια παραδοσιακή διάλεκτο των Βερβερίων της Αλγερίας, λόγω των πολυπολιτισμικών ριζών των μελών τους, φαντάζομαι.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
1: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
17: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
18: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
17: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

μέσα από το άλμπουμ 18 του Moby 2002. Σήμερα το FM του Μπαουλή. Παγκόσμιο φαινόμενο επιλέχθηκε ως το επίσημο τραγούδι των τίτλων τέλους για όλες ανεξαιρέτως τις ταινίες της θρηλυκής κατασκοπικής σειράς των Matt Damon. Άρεσε πάρα πολύ αυτός. Μάλιστα ο Moby ηχογραφούσε μια νέα ειδική εκδοχή του κομματιού για κάθε νέα ταινία που έβγαινε στο σινεμά. Και αυτό το πασίγνωστο υπνοτικό και γεμάτο αγωνία έχορδο intro στην εισαγωγή, με το βιολί που ακούγεται δηλαδή στην αρχή, δεν είναι γραμμένο από τον Moby, αποτελεί αυτούσιο sample από μια διασκευή του 1970 στο Everybody's Talking, από ένα μεγάλο μαέστρο του Ρεμόντ. Ο Moby το απομόνωσε, το άλλαξε την ταχύτητα και δημιούργησε όμως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους cinematic ηλεκτρονικά ύμνους όλων των εποχών.

σαν σήμερα το 1945 η ανθρωπότητα απέδειξε το κορυφαίο προϊόν της εξέλιξής της είναι η ίδια της η αυτοκαταστροφή. Χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια επιστήμης, φιλοσοφίας, τεχνικής πρόοδου για να φτάσουμε στο απόλυτο κατόρθωμα να γίνουμε το μόνο είδος που σχεδιάζει με ακρίβεια τον αφανισμό του. Η ατομική βόμβα στη Χειροσίμα δεν ήταν απλώς μια έτσι στρατιωτική επιχείρηση, αλλά το επίσημο πιστοποιητικό της συλλογικής μας παράνοιας. Πανεγυρίζουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τα ταξίδια στο διάστημα, την ιατρική φυσικά, ενώ την ίδια ώρα κρατάμε το χέρι μας πάνω από το κόκκινο κουμπί. Τόσο εξελιγμένοι είμαστε, κατασκευάσαμε όπλα ικανά να εξαφανίσουν τον πλανήτη όχι μία, αλλά δεκάδες φορές. Και προφανώς η πρώτη φορά δεν μας δίδαξε απολύτως τίποτα. Από σήμερα, 81 χρόνια μετά, η πυρηνική απειλή επιστρέφει ως καθημερινή ρητορική. Η Χειροσίμα θυμίζει ότι η τεχνολογική μας έτσι ευφυΐα τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, αλλά η ηθική μας έχει μείνει κολλημένη στην εποχή των σπηλαίων.

Και αν μη τι άλλο, αντί για Σοφία, η πρόεδρος μας χάρισε απλώς πιο αποτελεσματικούς, πιο γρήγορους έτσι και πιο μαζικούς τρόπους να πεθάνουμε, για να πεθάνουμε, παιδιά. 81 χρόνια από την Χειροσίμα. Το λογικό όν του πλανήτη, ο άνθρωπος, αποδείχθηκε ο πιο επικίνδυνος ιός για τον εαυτό του. Ένας κόσμος που γιορτάζει την εξέλιξή του, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτεί το τέλος του. Supernature.

6 Αυγούστου 1945 η ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα. 81 χρόνια μαύρη επέτειος. Και όπως μου γράφει ένας φίλος εδώ, αγαπητέ Ιωάννη, η βόμβα στη Χειροσίμα δεν έσβησε απλά μια πόλη, αλλά ξεγύμνωσε την απόλυτη αλήθεια. Γιατί είμαστε το μόνο όν στον πλανήτη που μπορεί να μετατρέψει το φως του ήλιου στο πιο σκοτεινό του έγκλημα.

φαντάζομαι να κάνω τον υπολογισμό πόσα χρόνια να έχω το κομμάτι. Και κάθε φορά πόσο φρέσκο φαίνεται, ακούγεται. Μόνο το Supernature.

κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 μέρα το μεσημέρι. Στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης, στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Καλή συνέχεια σε ό,τι καν κάνετε, να περάσετε καλά. Θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να κλείσουμε με το εμβληματικό, θα έλεγα, You Get What You Give, 1998, ύμνος της pop rock. Και μιας και λέγοντας για τη μαύρη επέτειο της Χειροσύμα, μας θυμίζουν, μας υπενθυμίζουν μάλλον, ότι στη ζωή εισπράττουμε ό,τι προσφέρουμε. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 6 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα εκπομπής, με Μαρία Χριστοδούλη στη θέση της Μαρίας Ψάλτη, αλλαγή στην ομάδα.
1: Μαρία στη Μαρία.
0: Με Δέσποινα Καλοχέρι στο 2-1200-8200, studio@dlfm.gr για τα μηνύματά σας. Εμείς παραμένουμε ίδιοι, είπαμε, για τα υπόλοιπα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 για 2 ακόμα ώρες. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: Γιώργο, γιατί γνωρίζεις τις δίπλες? Αυτό είναι ποντιακό γλύκισμα, βρεπτόντως μεγάλωσα με αυτές, αλλά και με σιροπιαστά, με κουταλάκι γλυκού, φυσικά λέει και με υποβρύχιο. Να δεις, λέει, αν με δεις, καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής. Γεια σου, ρε Παύλο. Να σου πω γιατί. Γιατί εκεί στην Μεσσηνία, από την οποία κατάγομαι, και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες ήταν αγρότες. Και μάλιστα πολυμελείς οικογένειες, δηλαδή, και αυτοί κάνανε πολλά παιδιά, αλλά και ήταν και μέλη. Ήταν πολύτεκνες οικογένειες τους. Επομένως, πήγαιναν με τη σοδιά και είχαν μάθει, όχι μόνο αυτές οι οικογένειες, και οι υπόλοιπες εκεί, να αξιοποιούν το αλεύρι. Δηλαδή και το τηγανόψιμο που είπα στην Κασιανή, και το αλεύρι, δηλαδή, και το αλεύρι στο τηγάνι, το οποίο το φτιάχνανε, και αν είχαν μέλη, βάζανε, αλλιώς το τρώγανε έτσι. Τηγανίτες, όπως λέμε, τηγανίτες. Και βέβαια και η δίπλα που είναι από αυγό και από ζυμάρι και αυτή. Τα ξέρανε αυτά, δηλαδή, τα ξέρανε, τα αξιοποιούσαν όλα. Και το αλευρόζουμο ακόμα. Οπότε ως πιτσιρίκι τα βλέπα εγώ αυτά, μου μυρίζανε και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα. Οι δίπλες μου μείνανε και τώρα. Εμείς... γι' αυτό. Τις ξέρω γιατί τις τρώω, Παύλο μου, γι' αυτό.
1: Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Επειδή κάνουμε πάρα πολλές πίτες στην Ήπειρο και στο Ξηρόμερο, τα κομμάτια που περισσεύαν από το φύλλο, το γύρω-γύρω που έκοβε στην πίτα, το κάνανε όλο μαζί με λάδι και φέτα. Μπράβο. Στο τηγάνι.
0: Το
1: και
0: το λέμε πίτα.
1: Μουτζομέν.
0: Μπράβο. Αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι ήθη και έθιμα που βρίσκεις στις περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο κρέας.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εύκολη πρόσβαση. Ναι. Μπορεί να τρώγανε μία φορά την εβδομάδα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ή στα πτηνά δεν είχαν πρόσβαση στο κοτόπουλο που λέμε. Εύκολη πρόσβαση. Όσπρια, αν ήταν τυχερή, και κυρίως αλεύρι. Το αλεύρι, παρόλα αυτά, και οι δικοί μου κάτω είχαν και το λάδι. Λάδι και σταφίδα. Επομένως, ψάχνοντας τις ρίζες του ο καθένας και η καθεμιά, μπορεί να ανακαλύψει κιόλας ότι αυτές οι ρίζες συνοδεύονται από συγκεκριμένα εδέσματα. Τα οποία τώρα, άμα τα δοκιμάσεις, λες: α, τι εκλεχτό. Τότε τρώγαν το.
1: Κάθε μέρα.
0: Το αλεύρι μέσα στο λάδι, το τηγανίζανε γιατί δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Να, και η Νίκη.
2: Θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε για φαγητά μεσημεριάτικα?
0: Ως και εσύ. Αλεύρι μέσα στο λάδι.
2: Τώρα θα έτρωγα και τα πάντα, όσο μπορεί να φανταστεί.
0: Τι σου έλεγα πριν. Έλεγα πριν για το Mind Games στην παραλία. Ότι κάθομαι, θαυμάζω την παραλία, απολαμβάνω το νερό, μέχρι κάποιο μπροστά ή πίσω να πει: δεν πάμε, φάμε τώρα.
2: Και πουλάνε και του λουκουμάδε αυτού του παραλιβάστα.
1: Θα ακούει και ο κύριο Φίλη που είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Και θα κλείσει το τηλέφωνο να πάει να φάει και αυτό.
0: Είναι και καλοκαίρι. Άλλωστε, είναι και λιτοδίαιτος ο κύριος Φίλης. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καλώς τον.
3: Γεια σας, γεια σας. Πεινάσαμε.
0: Είδατε, είναι μεταδοτικό.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, κυρία Κασιανή.
1: Κύριε Φίλη, έχουμε τις τελευταίες ημέρες ένα νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχαμε συνολικά 27 υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, από τουρκικά ντρόνς και αεροσκάφη. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε μια περίοδο προκλητικότητας από την απέναντι πλευρά.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό. Οι γενικές εξελίξεις, όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή μας, η δυσκολία της Άγκυρας να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει τις πολιτικές της λόγω αυτών που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις, γεωπολιτική μάλλον αναβάθμιση της Ελλάδος και της Κύπρου, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεται ότι και η ελληνική κυβέρνηση για πολλούς λόγους μπορεί ρητορικώς να μιλάει για την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά εν της πράγμαση και ορθά πράττει, έστω και αργά, την έχει αποκηρύξει. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει πλέον να γυρίσουν ξανά στα παραδοσιακά τους, στον παραδοσιακό τους στρατιωτικό εκφοβισμό, έτσι όπως θεωρούμε.
0: Έχουν και λέξη γι' αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία είναι δική τους και δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά εδώ πέρα. Τσαμπουκά.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να υπενθυμίσουν στην Ελλάδα πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προκλητικότητα και από τους σχεδιασμούς τους. Εμείς οι οποίοι όσοι ήμασταν απέναντι σε αυτό που λέγεται διακυβέρνηση, λέγαμε ότι ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να υπογράψουμε, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται από αυτά και αργά ή γρήγορα θα γυρίσει προς την συγκεκριμένη και θα επανέλθει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν θα αντιληφθεί φυσικά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει είτε εθνική κυριαρχία είτε κυριαρχικά δικαιώματα με τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία προς αυτήν.
0: Ένα σχόλιο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε για την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και τη Γαλλική Μεριδιάν.
3: Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η υπογραφή και παρουσία πρωθυπουργού δεν θα μείνει στα χαρτιά και θα πρέπει, όταν θα φτάσει η ώρα να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το που ακριβώς θα υπάρξει η πόντιση του καλωδίου, να μην έχουμε κάποιο επεισόδιο τύπου Κάσο όπως έγινε πριν 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την αξιοπιστία της χώρας μας η συγκεκριμένη διασύνδεση να υλοποιηθεί, αφού πλέον είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι και ένα έργο προτεραιότητας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια τα ποσά τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έργο. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά για τέτοιου τύπου έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανέστατα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλημα στο μελέτη βιωσιμότητος. Θα πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να σοβαρευτούν και θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας και με τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι με τη Γαλλία έχουμε και συμφωνία στρατιωτικής, αμοιβαία στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση κρίσης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενεργειακό για την Κύπρο, είναι για την Ελλάδα, είναι για το Ισραήλ. Και να σας πω και να πούμε και κάτι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών επιτρέπει την πόντιση καλωδίων και δικτύων οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή από πάνω σε ποιον ανήκει. Αυτό το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία, προσπαθώντας να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επιβάλλει τη θέλησή της και να δημιουργήσει πρόβλημα άρνησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικά προς την Ελλάδα, το έχει αναγάγει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε καν να συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Βεβαίως, όταν λέτε για τα εμπόδια τα μελλοντικά, και το είπατε κιόλας, είπατε για την Κάσο, αναφέρεστε προφανώς στην δραστηριότητα των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν αυτοί. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς? Εγώ θεωρώ δεδομένη, από τη στιγμή που θα είναι η Μεριντιάμ εκεί και έχει και το 66% του GSI, θεωρώ ότι θα είναι και Γάλλοι εκεί, αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε, κατά την άποψή σας?
3: Ακούστε να δείτε. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι, να σας το πω πολύ απλά. Έχουμε και προεκλογική περίοδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι και η Ελλάδα υπογράφει κάτι και δεσμεύεται με τόσο εμφανή τρόπο, εάν δεν έχει σκοπό να το επιβάλλει, καλύτερα να μην το υπέγραφε. Άρα νομίζω ότι απαντάω και στο τι πρέπει να κάνουμε. Κρίνεται η αξιοπιστία του κράτους μας. Ως αξιόπιστος σύμμαχος, από τη στιγμή που αποδεχθήκαμε ότι θα υπογράψουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανέστατα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες ώστε να θωρακιστεί το έργο και να είναι ξεκάθαρο προς την Τουρκία ότι δεν θα γίνει ανεκτό ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία, εγώ θα έλεγα ούτε και από το Ισραήλ, μια τέτοια τύπου παρεμπόδιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να το εμπεδώσουμε επί του πεδίου, κάτι το οποίο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, έλα, Κασκένη, έχεις ερώτημα.
1: Θέλω να πάμε, κύριε Φίλη, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά, στο τρίγωνο Τραμπ-Τζολάνι-Ερντογάν.
3: Α, μάλιστα.
0: Όπου Τζολάνι, να πούμε στους ακροατές μας, ότι είναι ο ηγέτης
1: της Συρίας.
3: Ναι, ο κατσαπλιάς αποκεφαλιστής που του κάναν λίγο τρίμινγκ στο μουσί για να φαίνεται λίγο πιο.
0: Ναι, έχει και ωραίες γραβάτες. Δεν συμφωνώ μαζί. Έχει και πολύ ωραίες γραβάτες επίσης.
3: Ξέρετε, προσέξτε. Έχει τις πράσινες.
1: Του πέφτουν και λίγο κοντά τα παντελόνια.
0: Δεν έχει συνηθίσει τα φορά.
3: Έχει τις πράσινες γραβάτες του πολεμική. Είναι πολεμική σημαία του Ισλάμ, η πράσινη σημαία. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, όπως φοράει και ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ συχνά, δεν είναι Πασόκ. είναι από το άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε πλάκα σε αυτό, έπονται κατά την εκτίμησή μου εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πάνω από μία-δύο φορές στο ζήτημα του Τζολάνι και στο ζήτημα των συριακών τζιχαντιστικών σουνιτικών δυνάμεων του Τζολάνι, τους οποίους θέλει να τους χρησιμοποιήσει κατά τους Σιίτες, όπως λέει η στοιχεία της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προς τον Λίβανο. Είναι το πιθανότερο είναι να έχουμε κινήσεις σουνιτικών δυνάμεων προς εναντίον των δυνάμεων των Σιητών στο Ιράκ, και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος αυτών των δυνάμεων επί του εδάφους, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Ιράν.
0: Ωραία, δηλαδή, το λέτε εσείς. Λόγια, ωραία το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά
3: άρα
0: θυμάμαι.
3: Χρειάζεται Τουρκία. Ναι.
0: Θυμάμαι τους Ιρανούς και τη Χεσμπολάχ να πολεμάει τον ISIS.
3: Ακριβώς αυτό λέω, ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τις σουνιτικές ισλαμικές, ισλαμιστικές φονδαμαντιλιστικές δυνάμεις, όπως είναι ο Τζολάνι, όπως είναι ο ISIS. Οι ίδιοι είναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Τα σύμβολα έχουν αλλάξει, και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν την μαύρη σημαία του ISIS τώρα, έχουν άλλες σημαίες.
3: Ακριβώς, βάλαμε γραβάτα. Το ίδιο είναι, η ίδια ακριβώς είναι. Γι' αυτό εξηγείται απολύτως και τι έγινε το Γενάρη, ένα μήνα πριν την επίθεση στο Ιράν. Τι έγινε το Γενάρη, αφήσανε και επιτρέψαν οι Αμερικανοί στον Τζολάνι να καταλάβει μεγάλο μέρος της Συρίας που ελεγχόταν από τους Κούρδους, να καταλάβει τις φυλακές όπου ήταν χιλιάδες μαχητές του ISIS. Άρα λοιπόν όλους αυτούς να τους ελευθερώσει και να τους βάλει ξανά να τους ενσωματώσει.
0: Να στελεχώσει τις δυνάμεις του, βέβαια.
3: Γιατί το ήθελε λοιπόν αυτό, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέμε τώρα.
0: Και το κάτι άλλο να μας πείτε.
3: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει δογματικό, να το πω έτσι, σύγκρουση μέσα στο Ισλάμ. Έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες.
0: Ανοίγω παρένθεση εδώ, να θέλουμε τη δική σας, το δικό σας σχόλιο. Διάβασα, γιατί είχα δει εκείνη την εικόνα η οποία με ενόχλησε, αλλά σε αυτά ο Ερντογάν είναι γάτα μεγάλη, δεν το συζητάμε, που είχε πάρει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το Μακρόν από τον Αγκώνα και τον πήγαινε έφερνε, και διάβασα ότι ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει τη Γαλλία την πόρτα για την ανοικοδόμηση της Συρίας, και με πολύ μεγάλα έργα στη Δαμασκό κυρίως. Υποθέτω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι εξασφαλίζει η Γαλλία κάποια έργα εκεί.
3: Κοιτάξτε, σαφέστατα η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν θέλει να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ήταν μάλλον η Συρία και ο Λίβανος ήταν μέρος του αυτό που λέγεται mandate, της εντολής από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Okay, ήταν δηλαδή επί της ουσίας απικίες της Γαλλίας.
0: Εκεί είχαν και την Λεγεώνα των Ξένων. Εκεί είχαν την Λεγεώνα των Ξένων. Σε αυτές τις χώρες.
3: Στη Συρία και στο Λίβανο. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει να έχει στην παρουσία στην περιοχή ο κύριος Μακρόν και οικονομική. Όμως το βασικό νομίζω ότι της Γαλλίας, άμα θα τεθεί ζήτημα επέκτασης των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει, επειδή θέλω να πάρω κάποια έργα στη Συρία, δεν θα τιμήσει την υπογραφή της με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικές οι συμφωνίες με την Ελλάδα, και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή συζητάνε για μια νέα αναβασισμένη συμφωνία για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, το οποίο είναι τεράστιο στρατηγικό ζήτημα για τη Γαλλία. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή leverage, να το πω έτσι, προς τη Γαλλία. Υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα όπως των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσει η Γαλλία μια αφεκτική στάση υπέρ ημών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλο αυτό που είδαμε στο ΝΑΤΟ τις προηγούμενες εβδομάδες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλαδή αυτό το, να το πω έτσι, το χάιδεμα ή παραχάιδεμα των Αμερικανών, του Αμερικανού Πρόεδρου προς την Άγκυρα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο ρωτήσατε, κύριε Παγάνη, πιο πριν. Έχει να κάνει με την προσπάθεια πλέον να βάλουν την Τουρκία και το Τζολάνι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέντρο διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης μιας τέτοιας επιχείρησης των Σύριων θα είναι η Τουρκία, να εμπλέξουν σε όλο το ζήτημα του Ιράν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν και προσπαθούν να παραχαϊδέψουν τον Ερντογάν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα μπει σε πολύ μεγάλες μπελάδες, αφού θα εμπλακεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει όπως το διάολο στο Λιβάνι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή να μην εμπλακεί κατά του Ιράν, να κρατήσει μια φαινομενικά ουδέτερη στάση, η οποία βέβαια είναι επί της ουσίας υπέρ του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε φίλε, όμως, η ερώτηση είναι εξής. Αυτό που θα αναρωτιέται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας εδώ που μας ακούει, κάποιος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, ωραία, και τι με νοιάζει εμένα να μας φαχτούν μεταξύ τους οι Ισλαμιστές?
3: Θα σας πω ότι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ απλά να το πούμε αρχικώς στο.
1: Το ξέρω ότι μας νοιάζει, να μας το εξηγήσετε.
3: Στη βενζίνη. Το αρχικό που μας νοιάζει είναι στη βενζίνη. Διότι αν πάμε σε επιχειρήσεις εδάφους, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κρατάει τις τιμές. Δεν θα το πω υπό έλεγχο, να το πούμε έτσι, και να μην έχουν ξεφύγει, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν από τα στρατηγικά τους αποθέματα, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διήλυσης. Εάν οδηγηθούμε λοιπόν σε περαιτέρω κλιμάκωση, να το πούμε, σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα εάν δούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και στον κόλπο, αλλά και μέσω του Τζολάνη και των Σιητών η κατάσταση και η κρίση μεταφέρεται δυτικά του Ιράν, όχι μόνο νότια στον κόλπο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί θα πάμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, και αυτό σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και η Ρωσία έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητας διήλυσης, η οποία θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί αυτά περνάνε στην Ευρώπη οι τιμές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην περιοχή και τι συμβαίνει, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νούμερο δύο, εάν και εφόσον, αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση στη Συρία, θα έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με το αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με μια τέτοια εξέλιξη. Θα έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή μη επιτυχής οι εξελίξεις, και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι, από τους Αμερικανούς, για να εμπλακούν σε μια τέτοια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση που στην πραγματικότητα θα τους φέρει και απέναντι στους Σιήτες και απέναντι στο Ιράν και δυνητικά απέναντι στη Ρωσία. Άρα μας ενδιαφέρει απολύτως το τι θα γίνει στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση ελεγχόμενου χάους αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να εκτροχιαστεί, είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, και μέσα σε πολύ βασικό σενάριο πλέον είναι μεταφορά της κρίσης δυτικά του Ιράν και εμπλοκή έμεση ή άμεση δια της Συρίας της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε άμεση σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι το τι θα συμβεί με την Τουρκία στο εσωτερικό της και σε αυτά τα μέτωπα σίγουρα θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: Η κατάσταση είναι περιπλεγμένη, όπως καταλάβες, κυρία Γασιανή μας. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν βάζει τον παράγοντα Τραμπ.
1: Ναι, γιατί τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Φίλης, καταλαβαίνω ότι με την ήττα που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Ιράν, θέλει να κερδίσει πράγματα από άλλες χώρες που ίσως να είναι πιο εύκολο να εμπλακεί και χωρίς τις απώλειες που είχε από τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα τραβάνε οι σύμβουλοι του για να του εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της γης, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αντιληφθεί, για παράδειγμα, ότι ο Καναδάς δεν είναι κομμάτι των ΗΠΑ. Δηλαδή. Ή ξέρω εγώ, το τείχος με το Μεξικό που ζητάει να γίνει με μεγαλύτερο, σε μεγαλύτερη έκταση, και προσπαθούν τώρα να το εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στο Ιράν, ανάμεσα στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Λίβανο, στη Λιβύη, στη Συρία, τους παράγοντες, στο Κουρδικό. Τι θα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Θα λέει I want it and I get it. Και τελείως υπόθεση.
0: Φαντάσου, είναι μέσα στο μυαλό του Ερντογάν και του Ερντογάν, λέει, του Τραμπ, και τι θα γίνεται στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σύμβουλοι του. Εντάξει, τι θα κάνει. Υπάρχουν δουλειές δύσκολες. Αλλά υπάρχουν, και θέλω να σας πω, και εξαιρετικές εφημερίδες με εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που εμπιστεύεστε τη Real News για την ενημέρωσή σας, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτή την Κυριακή έρχεται η Real News με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, δύο φοβερά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί το παιδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη στον Ντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέσα σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, μην όχι, κοιτάς. Είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο.
0: Βανίλια.
1: Αυτό το πρώτο, ναι, ναι.
0: Βανίλια ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ανάγκη. Η γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα? Ενός με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα? Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα τις καρέτα καρέτα που πως ότι είναι σαν υποβρύχια πριν?
0: Όχι, δεν νόμιζα ότι τα τρώνε. Μπορεί να τα τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Μην το τρώνε λογοκέφαλος, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουνε. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστοδούλου, από τώρα?
1: Κάτσε,
0: έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Τι έκανε. Υπάρχουν δουλειές δύσκολες. Αλλά υπάρχουν, και θέλω να σας πω, και εξαιρετικές εφημερίδες με εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που εμπιστεύεστε τη Real News για την ενημέρωσή σας, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτή την Κυριακή έρχεται η Real News με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, δύο φοβερά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί το παιδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη στον Ντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέσα σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο.
0: Βανίλια.
1: Αυτό το πρώτο, ναι, ναι.
0: Βανίλια ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Η γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα? Ενός με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα? Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα τις καρέτα καρέτα που πως ότι είναι σαν υποβρύχια πριν?
0: Όχι, δεν νόμιζα ότι τα τρώνε. Μπορεί να τα τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Το τρώνε λογοκέφαλος, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουνε. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστοδούλου, από τώρα?
1: Κάτσε,
0: έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και...

0: βράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέρη σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο.
0: Βανίλια.
1: Αυτό το είπα πρώτο. Ναι, ναι.
0: Βανίλια ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ανάγκη. Γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα. Ενός με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα. Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα τις καρέτα-καρέτα που πως είναι σαν υποβρύχια πριν.
0: Όχι, δεν νόμιζα ότι τα τρώνε. Μπορεί να τα τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω τα ίσκοτα.
1: Μην το τρώνε λογοκέφαλους, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα ότι τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα-καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουν. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χρυστοδούλη, από τώρα. Έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε. Α, θα ξανάρθουμε. Να μην πάω κάτω δηλαδή, που έχω δουλειά. Να μείνω εδώ. Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον σύνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μάνος Πυροβολάκης, εξαιρετικό. Αυτό το λένε Κασιανή, νομίζω, κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει μια ιστορία λυπητερή, θα έλεγα. Είναι ένας που έχασε την αγαπημένη του και παντρεύεται κάποιον άλλον. Και περνάει από τις εκκλησίες στην πόρτα. Τι με κοιτάς?
1: Όχι,
0: σε βρίσκω στο αποκωδικοποιώ. Αποκωδικοποιώ το τραγούδι.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Κάπως έτσι. 36 λεπτά μετά τις 2. Σόφη Μαραγκίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, γράφει η Σόφη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού. Υγεία, πίστη και ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγάπη, έρωτας, φιλία. Ευχόμαστε ακριβώς αυτά να έχεις κι εσύ στη ζωή σου, γλυκιά μας Σόφη. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200 εδώ μαζί μας. Με την Κασιανή Βραχά έχουμε μια μισά ώρα ακόμα εδώ, ζωντανά στο Real FM.
1: Θα είμαστε με τον Γιώργο Παγάνη μέχρι τις 4 δηλαδή.
0: Αδερφέ, στο έχω πει, κερδίζεις αυτές τις αναφορές με μένα που σε λένε Νίκο και ξέρω ποιος είσαι ακριβώς με τα 35 ψευδόνυμα. Δεν έχεις χιούμορ. Δούλεψε το λίγο. Και εγώ δεν έχω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το κάνω, πώς να το πω τώρα, ανεκτό στους γύρω μου. Εσύ δεν έχεις. Εσύ έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι μια οργή, μια τσαντίλα και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μήνυμα. Στείλε ένα κανονικό μήνυμα. Το πρώτο που θα στείλεις θα το διάβασω εγώ. Και με όποιο ψευδόνυμα θέλεις από τα 35. Δεν έχουμε θέμα. Είναι όλα εξαιρετικά, όλα.
1: Είναι καλοκαίρι, έχει ωραίο καιρό.
0: Στείλε ρε μανάρι μου ένα μηνυματάκι που να έχει αρχή με στέλνω.
1: Στείλε
0: κάτι. Ο Γιώργος από Αγγλία, Παγάνη, μην ξεχνάς, η δημοκρατία σου κάνει business με τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές και παιδοκτόνους. Η δημοκρατία μου. Εντάξει, η δημοκρατία μου το κάνει. Υπάρχουν άλλες. Αλλά συστήματα που δεν κάνουν. Η Βόρεια Κορέα, ας πούμε, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα συστήματα. Διαβάζω για την Κούβα, δεν ξέρω αν έχει ακουστά, Γιώργο. Αποφάσισαν, λέει, να προβούν στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Οπα, τι έγινε, Τζορτζ. Τι έγινε, Τζορτζ.

0: Στο real.gr, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, το σοκ στον Μιστρά. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, λέει ο δικηγόρος 55χρονων που έκρυφε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη. Τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ τον αγαπούσε. Ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο, κύριε δικηγόρε. Αν το έκανε από αγάπη, ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο τον πατέρα του.
1: Σκώθηκε τρίχα τώρα, αλήθεια σου λέω. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι ακούμε, δηλαδή πραγματικά. Βρείτε κάτι άλλο, δικηγόριστε, βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Αν είναι δυνατόν, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του που τον κράταγε στον καταψύκτη 5 χρόνια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Έφερε τώρα και τον Πάνο από Ελβετία, ο οποίο έχει υπηρέτησε γυναίκα από την Άρτα.
1: Από την Άρτα.
0: Είναι λέει τα φρυγαδέλια.
1: Λοιπόν, ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Τα τρώω λέει σαν τολμαδάκια.
1: Ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Και τα τρώει μεσημέρι, απόγευμα. Μετά τον απόγευμα τον ύπνο, το πρωί, να μην φύγει λεμάδια στο μάτια του, ο Πάνος πρέπει να τρώει. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Όλη μέρα φρυγαδέλι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το φρυγαδέλι.
0: Είναι για βοήθεια.
1: Λοιπόν, είναι σηκωτάκια, ναι, τυλιγμένα σε λίπος.
0: Α, το ξέρω αυτό που το λένε οι Άγγλοι. Kidney pie.
1: Kidney pie.
0: Να το βάζουν σε πίτα, βέβαια αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν το βάζουμε σε πίτα αυτό. Είναι από τα μοναδικά που μπορούμε να βάζουμε σε πίτα στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σηκωτάκια, στη σούβλα τα κάνεις, πώς είναι το κοκορέτσι. Mm-hmm. Τέτοιο είδος είναι. Σηκωτάκια και τυλιγμένο με λιπάκια και είναι. Θάνατο, δηλαδή άμα το τρως το πρωί πάνω.
0: Κάτσε ρε, και η δική μου το κοκορέτσι το τυλίγουνε με το αυτό, με το ντεράκι που είναι.
1: Δεν είναι με έντερο, είναι με λίπος. Καθαρό λίπος.
0: Okay. Ωραίο, ωραίο, ακούγεται ωραίο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τρως και φρυγαδέλια, εσύ. Η Νίκη Κότσικα θα πέφτει και περιμένει να δει ποιο πιάτο θα συζητήσουμε. Μετά θα πιάσουμε τα επιδόρπια.
2: Να παραγγείλουμε σε λίγο.
1: Το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως, όλες αυτές τις νοστιμιές, να μην τις ψήνουμε με κάρβουνα δίπλα από το δάσος.
0: Καλά, προφανώς. Και να μην ψήνουμε και με νέα μποφόρ. Και να μην λέμε, εγώ ξέρω. Και να μην ξέρουμε επίσης.
1: Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλώς τον, κύριε πρόεδρε.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Θα φύγουμε από αυτή την διάθεση την καλοκαιρινή. Θα σας ελπιθούμε για τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο και βεβαίως για τους χειριστές. Και θα ρωτήσουμε ευθύς αμέσως, κατά την άποψή σας, τι δεν έγινε φέτος ή αν έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί και γιατί βρεθήκαμε ξανά πάλι να θρυνούμε και νεκρούς πυροσβέστες αλλά και να θρυνούμε και περιουσίες και περιβάλλον το οποίο χάθηκε.
3: Δυστυχώς χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν όπως εξελίχθηκε και όχι μόνο στην Πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο με τον υποδιοικητή που
0: 27
3: έχασε...
0: χρόνο λέτε, τον αξιωματικό,
3: ναι,
0: μάλιστα,
3: ναι, που έχασε και τη ζωή του. Μετράμε 5 απώλειες συνανθρώπων μας, 5 απώλειες συναδέλφων, άξιων ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και άφησαν την πνοή τους, την τελευταία πνοή στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την Βιωτία και ήρθε στην Αττική απέκτησε τεράστια δυναμική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι κλιματικές συνθήκες κάνουν οποιονδήποτε μηχανισμό αδύναμο για να τα απεκτέλθει. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε αυτή την τελευταία περίπτωση. Τώρα, εάν μπορούμε να κάνουμε και δεν έγινε κάτι άλλο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει από τον κύκλο διαχείρισης της καταστροφής που έχει 4 στάδια, που το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, ακολουθεί η καταστολή και η αποκατάσταση, να δώσουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, να μπορέσουμε όχι μόνο με τις αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουμε μια πυρκαγιά και να μπορέσουν να οδηγηθούν οχήματα περισσότερο πιο κοντά στο δάσος, αλλά και με τον καθαρισμό του υπόροφου και όλης αυτής της ξερής οργανικής ύλης που υπάρχει, να μειώσουμε λίγο την ένταση που μπορεί να προκληθεί από μια πυρκαγιά. Τον Φεβρουάριο του 2026 ψηφίστηκε ένας νόμος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενεργή Μάχη. Εκεί αποτυπώθηκαν και περιγράφηκαν κάποιες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ήταν μετά από πολύ καιρό που έτσι νομοθετήθηκε κάτι που πρέπει να ενισχυθεί ως όχι μόνο η δασοπυρόσβεση αλλά και η δασοπροστασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές όπου υπάρχει καύσιμη ύλη κατευθύνονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά με την ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και την ένταση που καίνε δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας εύκολα.
1: Πάμε λίγο στα στοιχεία που έχετε βγάλει σε πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν φέτος για πρόκληση πυρκαγιών. Μιλάμε για 217 συλλήψεις για παράβαση του νόμου, του σχετικού νόμου για την πυροπροστασία. Μερικές από αυτές ήταν 2 φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. 3 συλλήψεις στην Αττική για μπάρμπεκιου. Άλλες τόσες στην επαρχία για κάψιμο ξερών χόρτων ή για υπολείμματα καλλιεργιών. Το μόνο θετικό που βρίσκω σε όλα αυτά, αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, είναι ότι μόλις το 11-12% ήταν οι πυρκαγιές από πρόθεση.
3: Υπάρχουν στοιχεία αυτά, όπως τα λέτε, τα ποσοστά εκεί κυμαίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα περίπου 90% από αυτές τις πυρκαγιές που μπορούν να εξιχνιαστούν και μπορούν να βρεθούν βρήματα και να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Επειδή πολλές φορές η πυρκαγιά καίει την ίδια την αιτία, την καταστρέφει, την αλλοιώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 90% αυτών των πυρκαγιών που εξιχνιάζονται είναι στην κατηγορία της αμέλειας. Υπάρχει δυστυχώς ένα 10% της πρόθεσης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε είτε από θερμές εργασίες, δηλαδή με οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκολολύσεις, τροχό, είτε από καύση πολυμάτων, απορριμμάτων και από αγροτικά μηχανήματα, γεωργικά μάλλον μηχανήματα από αγροτικές εργασίες και άλλες αιτίες. Είχαμε βεγγαλικά σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, είχαμε τσιγάρα πεταμένα, είχαμε μελισσοκομικές εργασίες. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις αιτίες των συλλήψεων, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επεκτείνουν μια πυρκαγιά, δυσκολεύεται όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στον Καναδά τις τελευταίες μέρες.
0: Αντιπύραρχε, είπατε απαντώντας στην Κασιανή ότι ένα 10% οφείλεται σε εμπρισμό και αναφέρομαι στον εκούσιο εμπρισμό.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Και θέλω
3: από
0: να σας...
3: πρόθεση. Ναι,
0: από πρόθεση, από πρόθεση. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας έλεγε εδώ προχθές ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Ρώτας, ότι στην περιοχή του, στο Πευκοδάσος, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καίγονται ή γίνεται απόπειρα κάθε χρόνο από το 21 και μετά. Άρα σε επίπεδο τακτικής, στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν σημανθεί οι περιοχές που θα δώσουν σίγουρα μία πυρκαγιά κάθε καλοκαίρι. Και το λέω γιατί εκεί έχω την υποψία, εγώ μπορώ να υποπτευθώ μόνο. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να ξέρετε αν επιβεβαιώνουν την υποψία, ότι εκεί μιλάμε για αυτό το 10%, όχι για το 90% της αμέλειας.
3: Έχετε, είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνατε και η επισήμανση. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται γιατί ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην ιστορικότητα, στο ιστορικό δηλαδή της κάθε περιοχής που βγάζει πυρκαγιές και οι περιπολίες των αυτοκινήτων, των υδροφόρων δεν γίνονται μόνο σε άλλες περιοχές αλλά περισσότερο σε αυτές, αλλά και οι περιπολίες γίνονται και από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και οι ένφορτες περιπολίες των αεροπλάνων κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που, όπως λέμε στην γλώσσα μας, βγάζουν φωτιές κάθε χρόνο. Από την εξιχνίαση όλων αυτών και των στοιχείων που συλλέγουμε προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις συλλήψεις, να αποδοθούν τα αίτια και οι ευθύνες όπου αναλογούν, γιατί πολλές φορές πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνο με πράξη αλλά και με κάποιες παραλήψεις.
1: Κύριε Τσίγκα, μιλούσαμε χθες με τον καθηγητή, τον κύριο Σουνολάκη, και μας είπε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα να γίνεται μια βαθιά αποτίμηση για πυρκαγιές όπως αυτή της Αττικοβιωτίας που έκαψε 100.000 στρέμματα γης. Να δούμε τι λάθη μπορεί να έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν λέω να γίνει τώρα, μας περιέγραφε και ο κύριος Σουνολάκης, ας πούμε στην Αμερική βγαίνει η αποτίμηση της πυρκαγιάς αυτής, πώς αντιμετωπίστηκε, μέσα σε ένα εξάμηνο αφού έγινε η κατάσβεση και τελείωσε το συμβάν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
3: Αυτό θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Ενεργή Μάχη που είπαμε πριν το Φεβρουάριο του 2026. Έχει συμπεριληφθεί και αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα ορίζονται επιτροπές που αξιολογούν το όλο φάσμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να φταίει και κάτι για να εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή από τη στιγμή που αδυνατεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί, βλέπουμε ότι είναι οι φορές όπου η ίδια η φύση νικά τον άνθρωπο, τα εργαλεία και τα μέσα. Όμως ο νόμος Ενεργή Μάχη συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο δεδομένο που ευελπιστούμε να ξεκινήσει από την, με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές από επιστημονικό προσωπικό.
1: Ποιους αποτελούνται οι επιτροπές, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
3: Ναι, ναι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποδώσουν ακριβώς και να περιγράψουν όλο το πλαίσιο, πώς κινήθηκε αυτή η πυρκαγιά, αν μπορούσε να ανακουπεί, και έχει διπλό έτσι, αυτό στόχο και σκοπό, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο από παρέμβαση πρόληψης κατά τη διάρκεια της, της εξέλιξης πυρκαγιάς, γιατί
1: και ακριβώς... να μάθουμε από τα λάθη μας, κύριε Τσίγκα. Δεν είναι ακριβώς, κακό να γίνονται λάθη, κακό σε εισαγωγικά, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτά.
3: Ακριβώς, αυτές οι πυρκαγιές όλες, κάθε πυρκαγιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τα δικά της δεδομένα, είτε κλιματολογικά, είτε γεωγραφικά, είτε δεδομένα καύσιμης ύλης, αν και η δάσος, αν και η χορτολιβαδική έκταση. Αν υπάρχει πρόσβαση να μπορούν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, κάτι που έγινε σε αυτή την πυρκαγιά, που ίσχυε δηλαδή, που υφίσταται σε αυτή την πυρκαγιά, και όταν μπήκαν οι δυνάμεις μέσα να επιχειρήσουν, μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και οπισθοχώρησαν, διότι διέτρεχε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο από την ίδια τη φωτιά, υπήρχε τεράστια ακτινοβολία σε περιοχές που υπήρχε συμπαγή καύσιμη ύλη, και δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν από τις επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί το πυροσβεστικό σώμα να ενισχύσει σε ένα μέτωπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης, παράδειγμα φετινό το Ρέθυμνο. Εγώ θυμάμαι από το παρελθόν, το 2017, κάτι τέτοιες μέρες που ήμουνα στα Κύθυρα για διακοπές, έφτασα την ημέρα που τέθηκε υπό μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, είχε κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Θυμάμαι τους πυροσβέστες, γιατί έφτασα πρωί με το πλοίο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ήταν εξουθενωμένοι, διαλυμένοι, μέσα στη στάχτη. Κάποιοι είχαν λίγο νερό και κοιμόντουσαν στο δρόμο. Θέλω να ρωτήσω, έχει λυθεί το ζήτημα πού θα φιλοξενούνται οι πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν, όπως τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ή εξακολουθείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας, όταν είσαστε στη διαδικασία ενίσχυσης, να είσαστε εκτεθειμένοι έξω στον δρόμο?
3: Έχει λυθεί ένα μέρος, όχι όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές, αν μια πυρκαγιά είναι σε ένα νησί και πρέπει να μεταβούν οχήματα, συνήθως πηγαίνουν με διπλά πληρώματα. Τα διπλά πληρώματα, τα πληρώματα που ξεκουράζονται, μπορούν να ξεκουραστούν είτε σε πυροσβεστικούς σταθμούς, είτε σε κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να μισθώσει το πυροσβεστικό σώμα. Όμως, επειδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο νησί, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να βρεθεί κατάλημα. Εκεί αναζητούνται λύσεις στρατοπέδων, παλιών στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όμως, το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Γιατί εάν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί και γίνει κλιμάκωση δυνάμεων, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό, και δεν είναι μόνο ότι είναι υπαρκτό ως αριθμό, ότι είναι 50 ή 100 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να έχουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν και να αποδώσουν στην πυρκαγιά, αλλά να έχουν καθαρό μυαλό, δυνατό νου και σωματική δύναμη, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις συνθήκες που επιχειρούμε καθημερινά, επί οι οποίες είναι αντίξωες και θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να προβλέψεις πυρκαγιά, ούτε που θα εξελιχθεί, ούτε ο ίδιος ο άνεμος προς τα πού θα την κατευθύνει.
0: Μάλιστα.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, και από μένα, κύριε Τσίγκα. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας ένα τετραήμερο που θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Το πυροσβεστικό σώμα στη φάση που είναι τώρα, μετά από αυτή την τεράστια φωτιά που έκαιγε για τόσες μέρες, είναι έτοιμο να δεχθεί και άλλες κλίσεις για ίσως ενδεχομένως ομιγέννητο το ίδιο μέγεθος πυρκαγιάς?
3: λόγω της πυρκαγιάς αυτής που κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις.
1: Ήταν πάνω από σχεδόν 600 πυροσβέστες.
3: Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί στη γενική επιφυλακή. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα χορήγησης αδειών. Είχε γίνει αναστολή χορήγησης αδειών στο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορούν όλοι να επανδρώνουν όλα τα οχήματα και αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πεζοπόρα τμήματα και μονάδες να ενισχύσουν τους δασοκομάντους. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ανακατανομή καθημερινά της δύναμης και λόγω του χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή μετακινούνται πολλές φορές και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις από σημεία τα οποία ο χάρτης είναι δύο, δηλαδή με τον μπλε χρώμα, και μετακινούνται σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή γίνεται τμηματικά με την διαδικασία του ντόμινο, ότι μετακινούνται δυνάμεις και πάνε για να μην απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους, γιατί όταν τους χρειαστεί, σε πρώτο χρόνο πρέπει να ανταποκριθεί αυτός που γνωρίζει την περιοχή του, που γνωρίζει τον τόπο και τις ιδιαιτερότητες. Η Γενική Επιφυλακή το έχει αυτό. Εμείς αυτοί που είμαστε αυτοί θα επιχειρήσουμε. Ευελπιστούμε λιγότερες ενάρεις πυρκαγιών, γιατί όπως είπατε δεν νομίζω ότι είναι μόνο το τετραήμερο αυτό. Όλος ο μήνας ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ανάλογα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίγα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αντιπύραγο, τον οποίο και πάλι συλληπούμαστε και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη απώλεια ούτε τραυματισμός, συναδελφοί.
3: Αμήν, αμήν, να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίγα.
3: Να είστε καλά.
2: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό που γράφει τώρα η Παναγιώτα δεν θα έρθει μέσα η Νίκη Κότσο, γιατί αναφέρει τη Μουσταλευριά στην Ηλία και στη Πελοπόννησο, κάτω να ξέρεις. Κάνουμε τη Μουσταλευριά, ο Μούστος, ο πρώτος χυμός από το Μαύρο Σταφύλι, πριν μπει στο βαρέλι για να γίνει κρασί με κανέλα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το Μούστο το ξέρω, τη Μουσταλευριά δεν έχω φάει. Την έχω ακουστά, δεν
0: ούτε
1: έχω φάει.
0: Ούτε η Νίκη Κότσο το ξέρει. Θα είχε μπει ήδη μέσα και θα λέει παιδιά, τι μου κάνετε και τα λοιπά. Και τώρα επιδόρπιο.
1: Με τη Μουσταλευριά και ναι, τα συναφή. Ναι.

0: Αρμενάκι μου, τι είναι αυτό που σε έχει πιάσει?
1: Ναι, είναι, πολύ έχετε στείλει μακάβρια τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Τι πάθατε ρε παιδιά? Πανετολική, μιλάμε, το έχει πάει το πράγμα, μια χαρά, σε βλέπω.
1: Τρεις πεθερές είχε ο άτιμος.
0: Είσαι θεός, πανετολικός.
1: Τι είχες τρεις πεθερές, βρε άνθρωποι.

0: Η νέα εφαρμογή του real.gr την ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Τη γνωρίζω, μάλιστα.
0: Φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Και ειδικά τώρα που είστε διακοπές, σας στέλνει και τα πουσάκια και είστε όλη μέρα ενημερωμένοι με τις έκτακτες ειδήσεις.
1: Δεν φύγουμε το μήνυμα του Μάρκου του Διεκπαιρεωτικού. Εμένα λέει που ο γιατρός μου βρήκε λίπος στο σηκώτη. Τώρα θεωρείται φρυγαδέλη, θεωρείται Κασιανέ.
2: Δεν μπορώ.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος των Κτέλ και στη Νέα Φιλαδέλφια. Σημειώνονται καθυστερήσεις από την Ιερά Οδό έως την Αττική Οδό και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: 4 προκρίσεις για τη χώρα μας σε τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Η Στρούμπου στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια, η Σαμολαδά στη δισκοβολία, η Μητροπούλου στο μήκος και ο Τζαμζή στη σφυροβολία πέρασαν στα τελικά των αγωνισμάτων τους. Στη 10η θέση στο τελικό της σφυροβολίας ήταν ο Καζοντζιάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπα, στάση Καναδό κατεβαίνω. Σε αυτό το χωριό κατεβαίνω. Μου θύμιζε τα επηρεαστικά τα χτέλη πριν από 35 χρόνια. Εδώ κατεβαίνω εγώ, όπα. Σταμάτα, μην φεύγεις.
1: Μετά από τόσο φαΐ που έχουμε κουβεντιάσει, να μην μερακλώσουμε και με μια ρίτα.
0: Είναι και μεσημέρι, πάω σπίτι.
1: Που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Έφυγε μια. Και γράφει εδώ ο Διονύσης Καντιάνης, Διονύση μου εδώ, η κυρία Κασιανή βραχά για τις επιλογές. Λέει Ρίτα Σακελαρίου διαχρονικά άπαιχτη. Το τζίμπησε το Διονύση, κατάλαβες. Και το άλλο επίσης, το άσμα αυτό συνόδευε, θυμάμαι, στην ταβέρνα.
1: Ποιο? Ποιο άσμα?
0: Την παραγγελία. Μια χωριάτικη, μια μοσχαρίσια. Και φέρτε και μια τηγανιά πατάτες, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουν αυτές που συμπληρώνουν την μπριζόλα. Εγώ μιλάω για μένα, την εποχή εκείνη. Τι με κοιτάς, εσύ ήσουν ένα μωράκι τότε που έμπαινες, φρουτόκρεμα έτρωγες.
1: Για ποια εποχή μιλάμε?
0: Τότε που γεννήθηκες. Life is too
1: short to play silly games. Για να συνεχίσουμε το σερί. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου
0: παράγει κιόλας.
1: Πεθαίνω, παιδί μου, σου λέω.
0: Σακελαρίου,
1: είμαι μπουζουκτσού, κανονική.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει να παραγγέλνω στο ταβέρνες το καλοκαίρι πάρα πολύ?
0: Τι?
1: Κολοκυθά και τηγανιτά με τζατζίκι.
0: Πω ρε φίλε, ωραίο είναι αυτό για πρώτο,
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Κολοκυθά και τηγανιτά με τζατζικάρα.
0: Και να ρωτάς την υπόλοιπη παρέα, αν του λες θέλετε παιδιά εσείς, εγώ δεν θα φάω τζατζίκι, είναι βαρύ. Και με το που έρχεται το τζατζίκι τρώνε όλοι.
1: Βούτα.
0: Και τους κοιτάς, λες, δεν είπα δεν θα φάτε ρε. Αφού είπατε δεν θα φάτε τζατζίκι.
1: Σαν τους ηθαγενείς είναι μετά τζατζίκια σε όλο το σώμα.
0: Και λέει, αφού ήρθες στο τραπέζι να μην το δοκιμάσουμε. Να πάρεις δικό σου. Τι δεν είναι η σωστή απάντηση.
1: Έμα.

0: Αρμενάκη μου, μας μπέρδεψες λίγο. Τρομάξαμε λίγο. Καλά, σε εμάς θες να το στείλεις. Εγώ δεν τζιμπάω σε αυτά, αλλά. Τώρα, ελπίζω να σου φύγει αυτή η διάθεση, έτσι, κάπως έτσι.
1: Η μακάβρια, ναι.
0: Μακάβρια, ναι. Να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: συζητάμε εσύ, Κασιανή μου, και λέμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Εγώ τουλάχιστον σου λέω, βλέπω στα δικά μου τα μέρη, μου λένε και οι φίλοι μου κάτω, στη Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο κόσμο. Αναφέρομαι στη δυτική Μεσσηνία. Ακούω και για την Καλαμάτα όμως ότι είναι επίσης γεμάτη, και για την Μεσσηνιακή Μάνη ακούω. Υποθέτω ότι γίνεται χαμός και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν πεις δεν κριτήριο μεγάλα είναι τα μέρη σου, θα σου πω έχεις δίκιο. Αλλά υποθέτω ότι έχουμε περισσότερο κόσμο φέτος.
1: Υπάρχει ένα κύμα, τουλάχιστον θα μας το επιβεβαιώσει ίσως και ο καλεσμένος μας, που προτιμούν οι άνθρωποι την υπηρετική Ελλάδα λόγω των εκτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Δράμας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλλία, γεια σας.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαρά μου που συνομιλώ μαζί σας.
0: Και δική μας. Και δική μας.
1: Υπάρχει όντως αυτή η προτίμηση στην υπηρετική Ελλάδα φέτος?
2: Θα σας πω, είναι καταρχήν διανύουμε μία περίοδο που είμαστε στο peak. Είμαστε high season. Δεν έχει πιο peak, δεν έχει πιο ψηλά. Είναι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Το 30ήμερο, το 20ήμερο, το οποίο όλοι ταξιδεύουμε πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτουν τη χώρα μας. Και οι ίδιοι οι Έλληνες επισκέπτονται την ταξιδεύουν στο εσωτερικό της χώρας. Αν λοιπόν αυτό αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι τα πάντα είναι γεμάτα, δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει τίποτα ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να διαμείνει ελεύθερο. Άρα λοιπόν δίνεται η αίσθηση στον κόσμο ότι η Ελλάδα πηγαίνει τρένο, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πριν βγω στην τηλεφωνική γραμμή, συνομιλούσα με έναν φίλο από την Ήπωνο, όπου του έκανα την εξή ερώτηση. Πώς είναι τα πράγματα φέτος? Μου λέει τώρα. Τέλεια. 20 μέρες πριν, χάλια. Μετά τις 20 Αυγούστου, επίσης χάλια.
0: Σπάει. Άρα, μετά λοιπόν, τις 20 Αυγούστου, λέτε, σπάει.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, βλέπω και μου λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος μεταφέρεται σε βίλες, σε κότερα, σε σπίτια, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μείνει κόσμος στα ξενοδοχεία μετά τις 20 Αυγούστου, με ό,τι και να σημαίνει αυτό, σε τζίρους, σε χρήματα, σε οτιδήποτε.
0: Άρα λέτε, έχουμε μεν αύξηση επισκέψεων, αλλά έχουμε όμως και πιο έντονο το φαινόμενο οι επισκέπτες να βρίσκονται σε σπίτια ή σε ξενοδοχεία ή σε δωμάτια και να φροντίζουν για τη διατροφή τους, προμηθευόμενοι από τα σούπερ μάρκετ, και αυτό λέτε ότι έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις φέτος.
2: Πάρα πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός φυσιολογικός. Να γίνεται χαμός, ούτως ή άλλως είναι η high season. Αλλά αυτό πολλές φορές παρασύρει τον κόσμο να βγάλει λάθος και μια ασφαλή συμπεράσματα για το πώς πηγαίνει ο τουρισμός. Τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε πτώση περίπου γύρω στο 15-20% σε πάρα πολλές περιοχές. Ή αν θέλετε, η μέση πληρότητα σε πάρα πολλές περιοχές δεν ξεπερνούσε το 50-55%. Αυτοί όμως οι μήνες είναι οι μήνες οι οποίοι στο τέλος αφαιρίζονται στο μέσο όρο τη σεζόν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για μια μέση ετήσια πληρότητα να υπολογίζουμε τι έγινε τον Μάιο, τι έγινε τον Απρίλιο και πόσο τελικά επηρέασαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις αυτούς τους μήνες, όμως επίσης θα επηρεάσουν και τους επόμενους μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, για να μπορέσουμε στο τέλος, κάνοντας ταμείο, να κρίνουμε αν τελικά ήταν μια επιτυχημένη ή όχι χρονιά. Να φύγουμε δηλαδή από αυτό το δίμηνο, το οποίο σίγουρα είναι επιτυχημένο, σίγουρα όλοι είμαστε χαρούμενοι, δουλεύουν τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτό το δίμηνο, το οποίο είναι αρκετό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη σεζόν.
1: Θετικό πρόσημο για όλη τη σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί ας πούμε στη δική μου περιοχή, τα Τζουμέρκα, είχαν πάρα πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ. Κάτι που φέτος δεν συμβαίνει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως είπατε κι εσείς. Και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή αυτή σε σχέση με το. Όχι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα. Αλλά αυτό ακριβώς που λέτε. Έχουν μειώσεις όχι στη high season, δηλαδή από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και, και μετά τον Αύγουστο.
2: Επειδή λοιπόν πολλές φορές παίρνουμε την αίσθηση που έχει ο Έλληνας τι αισθάνεται? Αισθάνεται κόσμο όταν ψάχνει ο ίδιος να βρει τις επιλογές του. Αν λοιπόν σήμερα που ψάχνει ο Έλληνας το πού θα πάει διακοπές 15 Αυγούστου και δεν βρίσκει τίποτα, λέει τα πάντα είναι γεμάτα. Ο τουρισμός πάει τρένο. Γιατί σήμερα και ο ίδιος ψάχνει να βρει κάτι το οποίο είναι γεμάτο. Αν όμως ο Έλληνας ψάξει για τις 20 Σεπτεμβρίου, η άποψη ή η εντύπωση η οποία θα αποκομίσει είναι τελείως διαφορετική. Αν αντίστοιχα επισκεφτεί λοιπόν έναν τόπο, μία άλλη περίοδο πέρα από αυτήν τη συγκεκριμένη όπου τα πάντα είναι γεμάτα, θα αποκομίσει αντίστοιχα μία τελείως διαφορετική αίσθηση και μία διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πότε εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να πάμε διακοπές, η αίσθηση η οποία δημιουργείται σε εμάς τους ίδιους μη βρίσκοντας κάτι, θεωρούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο σήμερα δεν βρίσκουμε επιμικρύνεται καθ' όλη την τουριστική περίοδο, η οποία ξεκινάει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, και αυτό μας οδηγεί σε μία ασφαλή συμπεράσματα.
1: Πάμε λίγο και στο κομμάτι αυτό που βλέπουμε, θα μας το επιβεβαίωσετε βέβαια, ότι επιλέγουν ίσως για τον εγχώριο τουρισμό, λέω τώρα, οι πολίτες σύντομα τριήμερα και άντε τετραήμερα και κολλητά στο Σαββατοκύριακο και στην υπηρετική Ελλάδα.
2: Επιβεβαιώνω όλα τα σκέλη του ερωτήματος, ότι όντως πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν την εσωτερική μετακίνηση λόγω αρκετά υψηλού κόστους σε λοιπές μετακινήσεις. Πάρα πολλοί επιλέγουν την υπηρετική ορεινή Ελλάδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, οι πληρώτες στην υπηρετική Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αν είχαν παραδείγματος χάρη 1.000 διανυκτερεύσεις και έχουμε 2.000 σήμερα, οι οποίες είναι ελάχιστες, παρόλο αυτό είναι αύξηση 100%. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκεί αντίστοιχα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να κατευθύνεται προς την υπηρετική ορεινή Ελλάδα λόγω των θερμοκρασιών, λόγω της κλιματικής αλλαγής και γιατί θέλει να επιλέγει κάτι πιο ήρεμο, κάτι πιο χαλαρό για να ξεκουραστεί, όπως ακριβώς είναι και η ερμηνεία της λέξης διακοπές. Από την άλλη, βλέπουμε ότι οι δημοφιλείς προορισμοί, για να δούμε και τα θετικά, οι δημοφιλείς προορισμοί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να έχουμε αφήξεις τουλάχιστον ότι και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε σε διανυκτερεύσεις, σε πραγματικά νούμερα, αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ευελπιστούμε ότι η ηρεμία που προσπαθούν να επιδιώξουν όλοι στον παγκόσμιο χάρτη, να αρχίσουν να αποτυπώνουν νούμερα τα οποία θα είναι τα ίδια περίπου με πέρυσι, με μικρές διακυμάνσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανά περιοχή, αλλά σημαντικό, η τζίριση. Η πραγματική κερδοφορία ή αν θέλετε πραγματικές εισπράξεις των ξενοδοχείων θα είναι αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με το 2 πάνω ή το 2% κάτω.
1: Κύριε Καλή, είχαμε κάνει μια κουβέντα για το ενεργειακό κόστος πριν κάποιους μήνες, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μάρτιο και Απρίλιο μας λέγατε ότι ειδικά εσείς, ας πούμε, που είστε στη Δράμα ή και άλλα ξενοδοχεία που είναι στην υπηρετική Ελλάδα, χρειαζόσασταν και το πετρέλαιο περισσότερο, γιατί έκανε ακόμα κρύο, αλλά είναι και το ενεργειακό κόστος του ρεύματος. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κομμάτι, πώς είστε, βγαίνει πέρα, να το πούμε, ο μήνας, έσοδα και έξοδα.
2: Εκ των πραγμάτων έχουν όλα τα κόστη, πλέον ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος, και ξέρετε, επειδή κάνετε χρόνια το ρεπορτάζ, θυμάστε από το 2016-2017 που συζητάμε πάντοτε για επιβαρύνση του ξενοδοχειακού κλάδου, για επιβαρύνση του ξενοδοχειακού κλάδου, κάποιες από αυτές τις απορρόφησε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, το ίδιο το δωμάτιο, δηλαδή δεν αύξησε τις τιμές. Πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Πλέον οποιαδήποτε επιβάρυνση τουριστικού πακέτου μεταφέρεται στον επισκέπτη μας. Πλέον λοιπόν τα 100 ευρώ γίνονται πάρα πολύ εύκολα 102, αντίστοιχα και 98 σε περίπτωση σημειώσεων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ενεργειακό κόστος υπάρχει, υφίσταται, έχει επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο, τη διαμονή, και όχι μόνο τη διαμονή. Έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος μετακίνησης. Ξέρετε, μία βόλτα, αν κάνουμε στα Βενζινάδικα, σήμερα ο Έλληνας ο οποίος θα ταξιδέψει θα βάλει κάψιμο με 2 ευρώ πλάς. Κάτι το οποίο πριν 6 μήνες ήταν γύρω στο 1,50, 1,60, 1,40. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι από μόνο του αυτό έχει δώσει περίπου ένα 40% αύξηση στο κόστος μετακίνησης για τον άνθρωπο ο οποίος θα επιλέξει να πάει από την Αθήνα να πω στο Αναχώμα, παραδείγματος χάρη. Αυτό από μόνο του μεταφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πόσο μάλλον στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος για να λειτουργήσει έχει την ενέργεια σε όλες τις εφάσεις της, από τα μαγειρία, από τη λειτουργία της πισίνας μέχρι και τις ιδανικές θερμοκρασίες σε ένα δωμάτιο. Και η επιβάρυνση αυτή του 20% όπου μπορεί να απορροφηθεί ή, αν θέλετε, να μοιραστεί μεταξύ επιχείρησης και επισκέπτη, μοιράζεται. Αυτό το οποίο βέβαια εγώ θέλω να βάλω και το βάζω τελευταία πολύ έντονα στο τραπέζι, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τιμές των ξενοδοχείων, καταλαβαίνω απόλυτα ως ξενοδόχος, γιατί ένας συνάδελφος πουλάει το δωμάτιο 200 ευρώ. Έχει το ενεργειακό, έχει το μισθολογικό, έχει την πρώτη ύλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος έχει ένα δωμάτιο, τα Airbnb και το πουλάει στην Airbnb. Και είναι τα κόστη. Και έχει λοιπόν το δωμάτιο.
0: Και ξέρετε, εμείς αυτό πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, γιατί ενίοτε εμείς το παρεξηγούμε. Και εγώ θα πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν το παρεξηγούμε. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάποια δωμάτια και την περσινή χρονιά είχα το κόστος στα 70 ευρώ και φέτος το έχω στα 250 και δεν έχω δώσει χρήματα για να ανακοινήσω ή για να επενδύσω, ο επισκέπτης που θα έρθει τα δύο καλοκαίρια προφανώς θα φύγει με ερωτήματα. Τι άλλαξε δηλαδή και έκανε σε διαχρέωση.
2: Ξέρετε, η κοινωνία, ο απλός άνθρωπος, δεν μπαίνει στη διαδικασία να τσεκάρει την ξενοδοχή ότι είναι κατηγορία κλειδιά την Airbnb. Ψάχνει διαμονή. Και η διαμονή φέτος είναι ακριβή. Όσο επί το πλείστον, η διαμονή χρεώνεται στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν απολογούμαστε ξενοδόχοι. Και πραγματικά, κάπου εκεί, όταν λοιπόν αναζητάμε και λέμε ίδιες τιμές, καλό είναι να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Διότι το πακέτο ακριβένει σε όλους τους κλάδους της διαμονής, την πληρώνει ο Έλληνας, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται αυτή την περίοδο. Όμως και εμείς, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες Έλληνες είμαστε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν περιορίζει τις διανυκτερεύσεις του. Η ποιότητα των επισκεπτών που έχουμε δεν είναι ιδανικότερη, δεν είναι καλύτερη. Το κατακεφαλίνουν λοιπόν δαπάνη. Βλέπουμε ότι έρχονται εκατομμύρια που δεν ξοδεύουν. Οι επισκέπτες έχουν πρόβλημα, τα καφετέρια έχουν πρόβλημα, τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν πολλές οικογένειες επιλέγουν να αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, να μαγειρεύουν.
0: Μύθες και να μαγειρεύουν.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν στην πραγματική οικονομία δεν μένει κάτι και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή δομικά να τα βάλουμε στα χέρια και να τα συζητήσουμε.
0: Στη μεγάλη εικόνα που περιγράφεται, αναρωτιέμαι, υπάρχει κάτι θετικό, υπό ποια έννοια, και θα το κάνω συγκεκριμένο
2: το ερώτημα.
0: Θα σας πω, θα το κάνω συγκεκριμένο.
2: Ναι,
0: ναι. Όταν είναι γεμάτη Κρήτη, γεμάτα τα νησιά των Κυκλάδων, τα Επτάνησα, η Νότια Πελοπόννησος, υπάρχει, βλέπετε, υψηλότερο ενδιαφέρον για την ηπειρωτική Ελλάδα. Λέγαμε πριν με την Κασιανή για την πανέμορφη Ήπειρο, για την, για την Μακεδονία. Δεν πάω στην παραλιακή, στην Πιερία και στη Χαλκιδική, για την ενδοχώρα. Βλέπετε να μας δίνει κόσμο και υψηλότερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα
2: καλοκαίρια. Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Βέβαια, εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου να απαντήσω και θα μου δώσει τη δυνατότητα να το βάλω σε πολλές εφάσεις. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε, το καλό που βλέπουμε είναι ότι η χώρα μας έχει ένα ισχυρό μπραντ. Άρα λοιπόν συνεχίζουν να επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη χώρα και μπράβο μας που το χτίσαμε, το δουλέψαμε, οι επιχειρήσεις, το κράτος άπαντες. Συγχαρητήρια σε όλους. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε για να μπορούμε, ό,τι κρίση και να υπάρχει γεωπολιτική, η Ελλάδα να μην επηρεάζει τουριστικά, διότι είναι το 30% του ΑΕΠ. Από την άλλη, αρχίζουμε και βλέπουμε περιοχές που δεν πήγαινε καν το μυαλό μας να αναπτυχθούν τουριστικά, να αρχίσουν να παίρνουν μερίδια. Να παίρνουν μερίδια από αυτούς τους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν να συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα, τις δραστηριότητες με τη θάλασσα, το wine tasting, το κρασί με το φαγητό και με τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα είναι ουσιαστικά το ισχυρό μας χαρτί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πάνω σε αυτό πρέπει να επενδύουμε. Αλλά όλα τα άλλα έρχονται να αντίσουν να επενδύσουν αυτό το τουριστικό προϊόν, να ενισχύσουν την εικόνα μας. Και προσέξτε, να επιμηκύνουν την περίοδο διαμονής, αλλά και την περίοδο όπου αυτές οι περιοχές δεν είχαν κόσμο να αρχίσουν να παίρνουν νούμερα. Αυτό λοιπόν βοηθάει την ανάπτυξη την οικονομική, ακόμα και αυτών των τόπων, όπου μέχρι σήμερα δεν είχαν δει τα ωφέλη του τουρισμού, πέρα από τις δύο ή τρεις περιφέρειες, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά. Οπότε λοιπόν, ναι, αρχίζουμε και βλέπουμε άλλα πράγματα, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα πάρουμε και αυτά στο τραπέζι, και να αρχίσουμε να λύνουμε την εξίσωση. Και να δίνουμε το αποτέλεσμα, να οδηγούμαστε μάλλον σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά η χώρα μας. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, λίγο λαϊκό, επιτρέψτε μου, να είμαστε γαρσόνια της Ευρώπης. Καθόλου μάλιστα. Να παρέχουμε μια υπηρεσία, μια φιλοξενία, το DNA του Έλληνα είναι η φιλοξενία, που δεν θα βρει κανένας πουθενά 12 μήνες το χρόνο, να είμαστε υπερήφανοι να καμαρώνουμε γι' αυτό και να υποφελούμε στα μέγιστα του τουρισμού. Να μην τον δαιμονοποιούμε με λέξεις όπως υπερτουρισμό κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρήκα που το είπαμε.
0: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Κύριος Άγγελος Καλλιάς, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος Ξενοδόχων Δράμας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κατά το κάμερα σε μένα, μικρόφωνο σε μένα, παρακαλώ και την προσοχή σας, γιατί όσο συζητάγαμε αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καλλιά, μου στέλνει ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος, το Αμβούργος της Γερμανίας, μου στέλνει, ακούστε παρακαλώ, ακούστε, περιμένετε, γιατί θέλω να ακούσω. Αυτό δεν είναι από μας. Αν δείτε στην εικόνα, έχει στείλει ένα βιντεάκι ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι βιντεάκι με γερανό στη Γερμανία, ο οποίος έχει φορτώσει ένα αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, δηλαδή, και οδηγώ να ακούει τα σακελαρίου στο Αμβούργο.
1: Βάλτε άλλη μία ρε Μαρία να τη χορτάσουμε.
0: Είσαι Θεός. Γιώργο, μετά το break. Εντάξει.

0: Γιώργος Αγκονίδης. Παιδιά, έστειλε το βίντεο, τώρα μας άκουγε δηλαδή. Και στέλνει βίντεο, γιατί ακούει τη διαπασόν το προπορευόμενο, ξέρεις, με το. Λοιπόν, και το αυτοκίνητο της εποχής. Το βάζουμε ξανά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Άντε να το ευχαριστηθούμε.

0: Ο Τάκης Μουσαφίρης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Έχουμε τιμήσει σήμερα τη Ρίτα Σακελάριο, γιατί έφυγε σαν σήμερα το 1999, την 6 Αυγούστου 1999. Και ξέρεις τι, Γιώργο, οι φίλοι μας από το εξωτερικό, οι ομογενείς, αυτά τα τραγούδια τα ακούνε και ανατριχιάζουν, ρε παιδί μου, δεν τα ακούν στην καθημερινότητά τους.
1: Ρίτα Σακελάριο, Καζατζίδη, Νταλάρα, τρελαίνονται, τρελαίνονται. Μαρία Χριστοδούλου, να πάμε με τη Σακελαρίου. Απλά να πάμε, θέλω να σου πω κάτι σκανή.
0: Ναι.
1: Κάποιους ανθρώπους πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειδικά αυτούς που μιλάνε ινδικά.

0: Δάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας. Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ.
1: Μετά τους.
2: Ρίτα Σακυλαρίου, Καζατζίδη, Νταλάρα, τρελαίνονται, τρελαίνονται. Μαρία Χριστοδούλου, πάμε σε... να πάμε με τη Σακυλαρίου. Απλά να πάμε, θέλω να σου πω κάτι σκανή.
1: Ναι.
2: Κάποιους ανθρώπους πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή.
2: Ειδικά αυτούς που μιλάνε ειδικά.

0: Βάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκομπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκομπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedirobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διαβάνης. Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο Κηφισό μετά από συγκρούσεις οχημάτων και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο από Πέτρου Ράλι έως Κτέλ και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της ΚΕΠ.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: με κατεύθυνση προς Λαμία. Ξεκινάνε τα προβλήματα επίσης από το Ρέντι και θα πάτε έτσι με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου 150-200 μέτρα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Προσοχή, είπε εκεί ο Γρηγόρης ότι κάτι έχει συμβεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε. Γιατί τώρα είναι η μέρα διακοπών. Μέρες διακοπών.
1: Χαλάρωσης.
0: Γιατί θέλω να σου πω, όταν πήγαινα κάτω στη Μεσσηνία τα Σαββατοκύριακα που πήγα τώρα. Έχω καιρό που πήγα. Έβλεπα, βέβαια πήγαινα μεσημέρι. Έτσι, γιατί είχα κάτι δουλειές πιο πριν. Και έβλεπα δεξιά στην Λέα κάποιους οι οποίοι αναγκαστικά είχαν σταματήσει οι άνθρωποι γιατί είχε ανάψει το αυτοκίνητο. Και ήταν και 3-4 περιστατικά, δηλαδή εγώ πήγα 3-4 Σάββατα, κάθε Σάββατο μεσημέρι έβλεπα αυτοκίνητα, ήταν και υψηλές θερμοκρασίες. Δεξιά σταματημένα και τους ανθρώπους βέβαια να είναι σαν διέξοδο εκείνη τη στιγμή να ψάχνουν να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα σέρβις ή αν είναι θέμα προετοιμασίας ή συντήρησης του αυτοκίνητου. Μπορεί να είναι όλα μαζί αυτά, αλλά όταν ετοιμάζεις να κάνεις ένα ταξίδι και να πας μια απόσταση, πάνω ρε παιδί μου από μία-μία μισή ώρα, καλό είναι να έχεις δει και το αυτοκίνητο. Αν έχει ανάγκες, αν θέλει νεράκι, αν θέλει ξοβολάδια, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Και ειδικά αν δεν έχεις κάνει πρόσφατα το σέρβις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Τα ελαστικά του είναι πολύ σημαντικά.
0: Ελαστικά, πολύ σημαντικό. Απολύτως σημαντικό. Έχουμε τον άνθρωπο.
1: Θα τον έχουμε σε λιγάκι.
0: Και έκανα ωραία πάσα
1: του Συλλόγου Ιδιοκτητών στην Αργία. Θα τον έχουμε σε λιγάκι, τον ειδικό.
0: Τζάμπα,
1: να μας
0: δηλαδή,
1: πει τι ακριβώς χρειάζεται. Τζάμπα, πάσα. Την επαναλάβω.
0: Πώς θα το σκεφτώ να το ξαναπώ τώρα.
1: Θα το ξαναπεί αφού το πω μια φορά.
0: Ναι, το είπα μια φορά. Ο φίλος μου Θοδωρής από την Κάρτα της Αγιάς σου, φίλε, λέει: δεν υπάρχει δραχμή στην τσέπη. Έχουμε να δούμε διακοπές εδώ και 4 χρόνια. Δεν ξέρω, λέει, για τον εισαγόμενο τουρισμό, αλλά ο ελληνικός έχει ξεχάσει τι θα πει θάλασσα και αλμύρα. Θοδωρή μου, εύχομαι να βρεις έστω λίγο χρόνο κάτι να σε ξεκουράσει, κάτι να σε χαλαρώσει. Αν δεν είναι η θάλασσα, ας είναι η πανέμορφη καρδίτσα. Τώρα αν ήμασταν τηλεόραση μας είχε κρεμάσει, έτσι. Σκέψα, θα πρέπει να κάνουμε πάσα ακόμα.
1: Έλα, να τους ήρθε.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν,
1: έχω
0: πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Γρηγόρη, τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων Αθηνών. Κύριε πρόεδρε, κύριε Μόφορη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
1: Να ξεκινήσουμε από το, μας έλεγε και ο Γιώργος πριν, ότι βρήκε πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο προς τη Μεσσηνία να είναι στην άκρη του δρόμου.
0: Κάποια Σαββατοκύριακα τον Ιούνιο και αρχές Ιουλίου, κατεβαίνοντας προς τη Νότια Πελοπόννησο, 3-4 στα δεξιά, με αναμένο το αυτοκίνητο, όπως λέμε, δηλαδή να το πω λαϊκά, υψηλή θερμοκρασία. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι πρέπει να κάνουμε εφόσον ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε, κύριε Μόφερ, με το αυτοκίνητό μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πλέον στη ζωή μας είναι όλα πανάκριβα, τα έκτακτα περιστατικά, και ειδικά όταν ταξιδεύουμε αυτοκίνητο, επιφέρουν μεγάλο κόστος. Οπότε καλό είναι να κάνουμε μια συντήρηση, να επισκεφτούμε ένα συνεργείο της γειτονιάς μας, υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία σε όλες τις περιοχές, να κάνουν ένα σέρβις, έναν έλεγχο για ταξίδι, να ελέγξει ο μηχανικός, ξέρει τι θα ελέγξει, δηλαδή λάδια, νερά, φρένα, αναρτήσεις, και να δει σε τι κατάσταση είναι. Οπότε θα έχει ένα ασφαλές ταξίδι. Από εκεί πέρα και μόνο ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί να, αν μπορεί και πιάνουν αυτό που λέμε τα χέρια του, να δει λίγο τα λάδια, τα φώτα, τα νερά, να πετάνε πιτσιλίδες, τα λάστιχα των τροχών αν είναι καλά.
0: Να το παρακολουθούμε και λίγο το αυτοκίνητο, κύριε Μόφορε. Έτσι, αν δηλαδή έχει μια ηλικία το αυτοκίνητο, αν δεν είναι, ας πούμε, του κουτιού ή δεν είναι του έτους, πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε αν τρέχει λίγο λαδάκι, αν τρέχει λίγο νερό, πρέπει να το κοιτάμε, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία αν είναι παλιό ή καινούργιο μοντέλο. Σημασία έχει να είναι συντηρημένο ή ασυντήρητο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί και υπάρχουν και παλιά μοντέλα τα οποία είναι καλοσυντηρημένα και είναι άψογα. Υπάρχουν όμως και καινούργια αυτοκίνητα που είναι κακοσυντηρημένα και δεν πάει ποτέ στο συνεργείο, είναι επικίνδυνα. Δεν έχει να κάνει με το μοντέλο και την ηλικία. Mm-hmm. Όμως η ηλικία πάντα επηρεάζει.
1: Κύριε Μόφορη,
2: είναι ένας παράγοντας ακόμη που επιφέρει προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνει πιο συχνά στο συνεργείο.
1: Ποιο είναι το kit εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο ομιγέννητο αν γίνει κάτι? Τουμποφιλό, λάδι, απιονισμένο νερό?
2: Κοιτάξτε, βασικά ένα συντηρημένο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να έχει τίποτε, αλλά καλό να έχουμε λίγο λάδι μαζί μας, λίγο αντιψυκτικό, καμιά λάμπα. Αλλά αν είναι καλοσυντηρημένο το αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται τίποτα. Πρέπει να έχετε οδική βοήθεια, να είναι ασφαλισμένο και να είναι εντάξει. Όταν φύγει, να είναι εντάξει. Να δουλεύουν τα πάντα εντάξει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πότα, νερά, λάδια, λάστιχα σε καλή κατάσταση κτλ.
0: Αν σου ανάβουν οι ενδείξεις στο ταμπλό, και δεν αναφέρουμε σε αυτά που είναι τελευταία τεχνολογία, που όταν σου ανάβει μια ένδειξη, σου κοκκινίζει όλο το ταμπλό. Εγώ προσπαθώ να συνηθίσω σε σχέση με το παλιό που δεν ανάβει τίποτα δηλαδή. Αλλά αν ανάβουν οι λιχνίες, ας πούμε, μάλλον οι ενδείξεις. Φαντάζομαι ότι πρέπει να τους δίνουμε σημασία, όχι να λέμε δεν πειράζει. Α, πάλι ανάψε αυτό, δεν πειράζει. Ήταν και χθες αναμένο. Θα περάσουμε μια εβδομάδα στο νησί.
2: Υπάρχουν λιχνίες έκτακτου ανάγκης που ακινητοποιείται αμέσως. Υπάρχουν και λιχνίες προειδοποιητικές. Όταν αλλάξει η προειδοποιητική, πρέπει να πάει στο συνεργείο. Όταν ανάψουν οι έκτακτες, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, όταν ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο υποδηλώνει θερμοκρασία ή έλλειψη λαδιού, πρέπει να σταματήσει.
0: Σταματάς. Όπου είσαι, σταματάς.
2: Όπου είσαι. Πας στην άκρη, φωνάζεις οδικές βοήθειες και πας στο συνεργείο. Όταν ανάψει ένα λαμπάκι, τα οποία αυτά που είναι προειδοποιητικά και συνήθως είναι πορτοκαλί, πρέπει να κατευθύνεις προς το συνεργείο κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να δει ένας οδηγός αυτοκινήτου. Από εκεί και πέρα, άμα πάμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, καλό είναι να τα δει ένας εξειδικευμένος άνθρωπος. Και υπάρχουν πολλοί στο χώρο μας.
1: Να πάμε σε μια περίπτωση, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είμαι με το αυτοκίνητό μου σε μια επαρχιακή οδό, βραδάκι γυρνάμε από.
0: Βραδάκι με σημεράκι με καύσωνα.
1: Σου λέω βραδάκι, που είναι και πιο δύσκολο να έρθει η οδική βοήθεια γρήγορα, ειδικά άμα είσαι σε κάνα χωριό πολύ μακριά. Και μου ανάβει το αυτοκίνητο. Θα μου πει το βράδυ, θα σου ανάψει το βράδυ ή το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα.
2: Ισχύουν αυτά που είπα προηγουμένως, είτε είσαι στην Ομόνια, είτε είσαι σε οποιοδήποτε βουνό.
1: Ενώ άμα δεν μπορεί να έρθει άμεσα βοήθεια, τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή να μπορέσει να φτάσει στο αμάξι μέχρι το επόμενο χωριό, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, αν ανάψει ένα λαμπάκι λαδιού που υποδηλώνει κακή λίπανση ή ένα λαμπάκι θερμοκρασίας που υποδηλώνει αυξημένη θερμοκρασία, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Ακόμη και ένας μηχανικός, αν δεν έχει τα ανταλλακτικά μαζί του και τα εργαλεία του, αποκλείεται να κάνει τίποτε. Φωνάζει το δική βοήθεια και το πάτε τέτοιο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το διακινδυνεύσετε. Ή αν μπορείτε, είναι κατηφόρες και ρολάρι και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν και. Αν δεν δουλεύει ο κινητήρας, δεν πιάνουν και τα φρένα. Με ευθύνη του οδηγού μπορεί να πάει κάπου.
0: Αυτό που λέει τώρα. Αυτό που λέει ο κύριος Μόφορης, καλά κάνει και το λέει, γιατί μπορεί να πεις παίρνω την ευθύνη και πιο κάτω να πάθεις μεγαλύτερη ζημιά, ή επειδή εγώ το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω, να καταπονήσεις όλη τη μηχανή σου και να πεις εντάξει, με παίρνει να πάω μέχρι πιο κάτω και μετά να το πληρώνεις για τα επόμενα χρόνια. Κομμάτι-κομμάτι δηλαδή να αλλάζεις
1: όλη τη μηχανή.
2: Ναι. Ναι, μια επισκευή τώρα σε μια μηχανή, σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, και ακόμη χειρότερο αν είναι πετρέλαιο, κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
2: Καλύτερα να περιμένεις εκεί πέρα και να.
1: Ακριβώς. Να κοιμηθείς με στο αυτοκίνητο.
2: Την οδική βοήθεια ή τον ένα τεχνικό εκεί από την περιοχή.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και
2: παρά
0: το λέτε.
2: Να μπείτε σε περιπέτειες οικονομικές.
0: Να πριτανεύσει κοινή λογική, γιατί μετά αυτό που λέτε, κύριε Μόφορη, θα στοιχίσει πολλά λεφτά στη συνέχεια. Θα πεις, εντάξει, πήγα, την έβγαλα τη διαδρομή, αλλά θα σου στοιχίζει όμως τους επόμενους μήνες ή τα χρόνια. Μάλιστα.
2: Είναι πολύ ακριβά τα πράγματα και η ζωή μας είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα επιπλέον κόστος, πόσο σε βγάζει έξω από το πρόγραμμα και πόσα προβλήματα σε δημιουργεί.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Για τους οδηγούς μοτοσυκλετών είναι ίδιες οδηγίες.
2: Βεβαίως, τα ίδια πράγματα είναι. Μηχανές είναι και αυτές. Εκεί πρέπει να φοράνε κράνος όμως, να έχουν στολή προστασίας και να προσέχουν, να ελέγχουν τις ταχύτητες, να προσέχουν τα λάστιχά τους, τις αναρτήσεις τους. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Επειδή ήμουν χρόνια μοτοσυκλετιστής και έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια, το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια, η μοτοσυκλέτα είναι πιο ευέλικτη και μπορώ να πω είναι αρκετά πιο ασφαλή από ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Αλλά αν τη χειρίζεσαι σωστά.
0: Ναι.
2: Αν δεν τη χειρίζεσαι σωστά, είναι επικίνδυνη και κάθε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα είναι πιο επώδυνο από ένα αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη για τις οδηγίες και για την ανάλυση. Ο πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων. Ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε
2: κύριε Μόφορη. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Το άλλο που έχω συναντήσει, δεν ξέρω εσύ, προφανώς όχι στα μέρη σου, αλλά όπου έχεις πάει για διακοπές. Εμένα λοιπόν εκεί που στην παραλία του χωριού δηλαδή πες, έχει ψηλή άμμο, η οποία πιάνει από εκεί που σταθμεύουμε, στους χώρους σταθμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βλέπω ως επιτοπλίστων από επισκέπτες. οι οποίοι έρχονται, τη βλέπουν την άμμο. Δεν έχει βέβαια πινακίδα εκεί να λέει προσοχή. Πάνε και πέφτουν μέσα στην άμμο. Πάνε, κάνουν τα μπάνια του, το μπάνιο τους, γυρνάνε μετά, πού να φύγει το αυτοκίνητο. Να βάζουν σανίδες, να βάζουν, ειδικά άμα είναι, πώς το λένε, πισωκίνητο ή αν είναι. Και έχω δει να έρχονται τραχτέρ για να τους τραβήξουν. Δηλαδή, πού πας, μην πηγαίνεις, δηλαδή μην το παράτας. Περπάτα λίγο παραπάνω. Μπορεί να περπατήσεις 5 λεπτά, 10 λεπτά, εγώ σου λέω. Άστο λίγο πιο ψηλά το αυτοκίνητο. Στη θάλασσα είσαι, στη θάλασσα πηγαίνεις να δεσκεδάσεις. Μην το κάνεις περιπέτεια από αυτές που δεν θα ξεχάσεις για τους λάθος λόγους. Πήγαινε να ευχαριστήσεις τον μπάνιο σου και περπάτα 10 λεπτά παραπάνω. Δεν θα πάθεις τίποτα. Το ρίχνεις μες στην άμμο. Και μετά λες, ω, δεν βγαίνει ρε παιδιά, έχετε κανένα τηλέφωνο, έχει κανείς τρακτέρ εδώ, έχει μάντες, κανένα οδική βοήθεια. Οδική βοήθεια, Σάββατο μεσημέρι, παραμονές 15 Αύγουστου, είναι λίγο δύσκολο να σου έρθει εκεί που θα είσαι, στο χωριό, στην παραλία. Δύσκολο.
1: Και προσοχή πάρα πολύ στα στενάκια, στα νησιά.
0: Αλλά, μόνο στα νησιά.
1: Και γενικότερα, πολύ προσοχή στους δρόμους τώρα στην περίοδο των διακοπών. Δεν οδηγούμε μεθυσμένοι, αν είναι δυνατόν, έχουμε βαρεθεί να το λέμε.
0: Ναι, και σε δρόμο που δεν ξέρετε, ρε παιδιά, μην πηγαίνετε σαν καβαλάριδες του μεσονυχτίου με 80 και 90. Δεν το ξέρεις το δρόμο. Βλέπεις ότι είναι στενός, δεν είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Στην ουσία είναι μια λωρίδα και για τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί κάνεις το μάγκα και πηγαίνεις χωρίς αύριο. Κόψε λίγο, δεν ξέρεις τι έρχεται. Τι.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, το έχω δει. Είναι τα, η περιοχή μου εκεί, ειδικά για να φτάσει τα τζουμέρια πάνω στην Πράμαντα και μετά από τις καταστροφές και όλα που πάθαμε. Είναι σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι πολύ στενός ο δρόμος. Με το ζόρι χωράνε δύο αυτοκίνητα και είναι και μερικοί ντόπιοι, καλή ώρα, που πάνε τρέχοντας. Και ακόμα και ο άλλος που δεν είναι από το χωριό, δεν είναι από την περιοχή και αναβαίνει πρώτη φορά, όταν βλέπει τον άλλον με το φορτηγό ή με το, να του έρχεται με το αγροτικό από την απέναντι πλευρά βολίδα, σταματάς στην άκρη του δρόμου και περιμένεις να περάσει, να μην σε πάρει μαζί του και να συνεχίσει τη διαδρομή σου.
0: Και το GPS που χρησιμοποιούμε αυτό μέσω του διαδικτύου, που μας δίνει η Google, εν πάση περιπτώσει, και δεν αναφέρομαι στο εξειδικευμένο GPS που θα έχει ένα αυτοκίνητο ακριβό ή ένα αυτοκίνητο έτσι που είναι καλό ή μοντέρνο. Ξέρετε, δεν έχει τις διαστάσεις του αυτοκίνητου σας, δεν τις έχει μετρήσει. Δηλαδή, αν σας δίνει μια διαδρομή μέσα σε ένα χωριό το οποίο είναι, βλέπετε ότι είναι στενή η δρόμη και έχετε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο μεγάλο, μην το τολμήσετε. Μετά λέτε, πού με έφερε το GPS. Το GPS έχει ένα μέσο όρο υπολογίσει. Δεν έχει υπολογίσει ένα, ξέρω εγώ, jeep ή ένα station wagon μεγάλο, το οποίο θα περάσει και θα κολλήσει στο σοκάκι αριστερά-δεξιά. Θέλω να πω να δουλεύει και λίγο το νιονιό. Δεν το κουβαλάμε απλά μέσα στο κεφάλι, να το χρησιμοποιούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή με το GPS, γιατί καμιά φορά αν υπάρχει κάποιος χωματόδρομος.
0: Σε βγάζει, σου λέει, πήγαινε.
1: Σε βγάζει από το χωματόδρομο. Ναι. Μεγάλη προσοχή να τσεκάρετε τη διαδρομή, ειδικά όταν πάτε σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο μέρος που δεν έχετε ξαναπάει.
0: Ψυχραιμία.
1: Μην πάτε από το χωματόδρομο και πώς θα βγείτε.
0: Ψυχραιμία, να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει και να γυρίσετε κιόλας. Δεν είναι one way που λένε και στα.
1: Έχει και επιστροφή. Είναι λέρε του.
0: Στα Τζουμέρκα που είναι η Κασιανή. One way, δεν λέτε. Το μονόδρομο, είναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
0: Θέλει
1: με
0: να
1: τα αθλητικά μας.
0: Φίλο σου.
1: Ναι, θα έρθει ο κύριο Δημήτρη.
0: Είχαμε κανένα παιχνίδι χθες. Δεν είχαμε τίποτα.
1: Νομίζω έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος έπαιζε?
1: Νομίζω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Με την Τζέσικα Σοφιά.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Έτσι θυμάμαι.
0: Δεν ήταν ένα όνειρο αυτό ο Φιάλτης, τι ήταν?
1: Όχι, όχι.
0: Συνέβη, πραγματικά.
1: Συνέβη.
0: Και θα βγει στα βρακάκια να μας πει τι
1: έγινε.
0: Τέτοιοι είμαστε, καλά να πάθουμε.

0: 32 λεπτά μετά τις 3 έχει δίκιο ο Γρηγόρης Διβάνης. Βλέπω τώρα το ποτάμι. Εσύ, θυμίζει λες και είναι κανονικές ημέρες.
1: Και όχι 3.30 το μεσημέρι.
0: Ναι, και έχει όπως πολύ σωστά είπε στο τελείωμα, αν κατευθύνεστε προς Πειραιά, παρακαλώ κόψτε ταχύτητα εκεί στο ύψος του Ρέντι, γιατί είναι κατακόκκινο εκεί, έχει μποτιλιάρισμα. Και εσείς που ανεβαίνετε όμως από Φάλιρο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Χαίρεται ο φίλος μας ο Διονύσης ο Κατιάνης και ευλόγως ρωτάει να σας βάλει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα αυτοκίνητα τα καινούργια που δεν έχουν, λέει, ρεζέρβα. Πρέπει να έρθει η ειδική βοήθεια να σε πάει στο κοντινό τον βουλκανιζάτερ να αγοράσει λάστιχο, διότι αν το λάστιχο περπατήσει κάποια μέτρα καταστρέφεται. Άρα χωρίς λάστιχο που πας, ένα λάστιχο που κάποτε άλλαζες μόνος και προχωρούσες. Σωστό είναι αυτό που λέει, γιατί τα αυτοκίνητα που έρχονται ψαγωγής ως επιτοπλίστων υπολογίζουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου τα βουλκανιζατέρ και τα είναι 24 ώρα, καταλαβες. Και εδώ έχουμε, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και σε μεγάλες πόλεις έχουμε, αλλά δεν έχουμε παντού.
1: Δεν θα βρεις τη Μεσσηνία που θα είσαι εσύ, θα βρεις βουλκανιζατέρ και
0: Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Στα Τζουμέρκα που είμαι εγώ, θέλει 2 ώρες αυτά στα Γιάννενα για να βρεις το βουλκανιζατέρ. Το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει ένα. Έχουν μέσα ένα kit που φουσκών βάζεις το λάστιχο αφρό για να σε βοηθήσει να φτάσεις.
0: Να σε πάει. Να σε πάει,
1: ναι,
0: κάπου.
1: Αλλά να φτάσεις μέχρι το βουλκανιζατέρ, όχι παραπάνω.
0: Όχι να το χρησιμοποιείς για τις μέρες επόμενες. Σωστό. Και ο φίλος Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, λέει, που γιορτάζει κιόλας και πάλι χρόνια πολλά, Σωτήρη μας, λέει, Γιώργη, λέει, αυτό το λόγο από μικρός αγάπησα τη δουλειά που κάνω σήμερα το επαγγελματία δικό. Όταν είμαστε στους μεγάλους δρόμους, μένουμε αρκετά με τις σκέψεις μας. Και όλα αυτά τα τραγούδια έρχονται σαν βάλσαμο στην ψυχή μας, την οποία με τις τόσες πολλές ώρες που δουλεύουμε τη βασανίζουν. Αν μπορείτε να βάλετε και το «Κανείς δεν είναι τέλειος», κυρία Κασιανή Βραχά. Ζητάει ο Σωτήρης.
1: Θα προλάβουμε να το βγάλουμε, να το βρούμε.
0: Εκτός και αν το τραγουδήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Α, ο Δημήτρης Σταυρακάκης μπορεί, ναι.
0: Το τραγουδήσει. Έρχεται.
1: Το «Κανείς δεν είναι τέλειος».
0: Ο Σωτήρης Τριφυλάρα να τραγουδήσει το «Κανείς δεν είναι τέλειος» στη Ζήτα Σακελαρίου.
2: 1980 στα Δειλινάκη τη Φαντασία τα ακούγαμε αυτά, πες το. Όχι 80, 85-86 πες το φίλο μας Σωτήρη.
1: Όχι, δεν ξέρω την ηλικία. Δεν θα του βάλουμε αυτό. Έχω ένα άλλο για κλείσιμο. Μυθικότσι έχω για κλείσιμο. Το ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρίσκεται. Σταυρακάκης
0: πήγαινε εκεί.
2: Αυτό είναι μυθικότσι.
0: Έπινε το κίτρινο υγρό ο Σταυρακάκης και δεν έβαζε μέσα προσμίξεις με αναψυχτικά και παγάκια. Το πήγαινε σκέτο.
2: Το ουίσκι εννοεί.
0: Αυτό δεν είναι το κίτρινο. Το νερό τη φωτιά που λένε οι Ινδιάνοι.
2: Αγιασμό, λέγεται αλλιώς αγιασμό.
1: Αγιασμό.
2: Ακούσατε.
1: Με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Μιχαλέλη τα κάνατε αυτά, ξέρω, εγώ έχω μάθει.
2: Ναι. Ανάλογα τον τύπο. Να μιλήσω, μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ανάλογα τον τύπο από το ουίσκι, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται σκέτα, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται με ένα παγάκι. Μένα. Και υπάρχουν άλλα που μπορεί να κάνει την όψη.
0: Σωστά, υπάρχουν και αυτά τα πίνα μόλιβδη ή κυροζήνη.
2: Ναι, εγώ τα πίνω. Αυτά εννοείται, αυτά τα κάνει το πρώτο έτος.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνει αυτά, δεν πας στο δεύτερο έτος.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αεροπλάνο γίνεσαι. Άμα πιει αυτό που είναι κυροζνάτο, γίνεσαι αεροπλάνο.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δικαιολογητή. Πάνω
2: το Αιγαίο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά αυτά ανάλογα. Τώρα εγώ το προτιμώ με ελάχιστο πάγο. Ελάχιστο. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Καταρχήν, την αίτηση τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, γιατί
2: υπάρχει. Η απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε χθες, ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Πάμε.
2: Ότι η Ίντερ είναι πιο νέα.
0: Τι λες?
2: Η Μίλαν έχει ιδρυθεί.
0: Α, μπράβο, ναι. Την απάντηση τη δώσαμε, κύριε Σταυρακάκη, χθες. Πες του, Κασιανή.
1: Ο κύριος Παγάνης, όταν κλείσατε το τηλέφωνο, είπε ότι η Μίλαν ήταν η ομάδα η αρχική. Κάποιοι διαφώνησαν επειδή δεν έφεραν ξένους παίκτες και κάναν την Ίντερ από το Ιντερνατσιονάλε που φέρανε και ξένους παίκτες σε αυτή την ομάδα και από τότε ξεκίνησε.
2: Σωστά, η Μίλαν, Κασιανή.
0: Πολύ ωραία.
2: Πολύ σωστά. Η Μίλαν ιδρύθηκε το 1899.
0: Και αυτό το είπαμε, πες το. Πάμε σε φρέσκα πράγματα.
2: Η Ίντερ ιδρύθηκε το 1908. Με 20 χρόνια διαφορά.
0: 1908, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός.
2: 1908.
0: Αυτό λέω, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός είπα.
2: Λοιπόν, πριν τον Παναθηναϊκό, η είδηση που υπάρχει, ο Μοχάμεντ Σάλαχ ανακοινώθηκε επίσημα για 2 χρόνια από την Τραμζοσπορ. Κάτοικος τραπεζούντας, λοιπόν, ο Αιγύπτιος Superstar, που έφυγε από τη Λίβερπουλ και για 2 χρόνια. Τα 34 του θα είναι στην τραπεζούντα.
0: Νέο παιδί είναι. Παίζει μέχρι τα 40 κι αυτό, όπως ο Κριστιανό Ρονάλντο.
2: Αυτό σε πείραξε.
0: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει, λέω τώρα, γιατί μια χαρά παίκτης είναι. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επίσημα στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι η τρίτη φορά που επιστρέφει. Ο Μίλαν Βιτάλη, ο Ούγκρος, διεθνής μέσος, επίσημα στην ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο. Και πάμε, μάλλον σήμερα, για να κλείσω, ο 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεκτ. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ζήφκοβιτς υπολογίζεται κανονικά. Δεν σημαίνει ότι κερδίζουμε ότι είμαστε καλοί. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε το παιχνίδι που είναι στην έδρα μας, είπε ο Λύση, και πάμε στα χθεσινά.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, Δημήτρη. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε στα χθεσινά.
2: Ένα-ένα.
0: Εδώ δεν πρέπει να κλείσουμε, Μαρία. Εδώ δεν πρέπει να φύγουμε. Φεύγουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε.
2: 7 λεπτά έχει με δουλεύεις.
1: Έχω να παίξω και θα ρίξει μια ζαριά καλή.
2: Δεν θέλεις να ακούσεις αλήθειες.
0: Ποιες αλήθειες?
1: Θέλω εγώ, πείτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε 1-1 χθες με τη ΣΚΑ Σόφια 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Κακή εμφάνιση. Δεν είχε ιδέες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε ευκαιρίες. Μπορεί να προηγήθηκε γρήγορα με τον Γιάκουζη το 21. Αντέδρασαν αυτοί σε μια αδράνεια και με το Ρούσεφ έκαναν 31 το 1-1. Είχαν και δοκάρι στο 83. Δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε το παιχνίδι των Βούλγαρων ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος κλείστηκε?
2: Ο Παναθηναϊκός κλείστηκε.
0: Με 63% κλείστηκε ο Παναθηναϊκός κατοχή.
2: Δεν μπορούσε να περάσει.
0: 64% κατοχή και κλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Πέρασε, έκανε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Άλλο αυτό, άλλο δεν έκανε φάση, αλλά δεν κλείστηκε όμως.
2: Ναι. Να το πω, μπορεί να κάνω λάθος διατύπωση. Να πω ότι δεν έκανε μια φάση.
0: Αυτό το δέχομαι.
2: Αυτή η αμυντική του γραμμή δούλεψε καλά, έπαιξαν το παιχνίδι, τον εγκλώβησαν. Θέλει να πούμε ότι εγκλώβησαν τον Παναθηναϊκό, θα αρέσει καλύτερα αυτό.
0: Ό,τι και να πει τώρα, πες τα.
2: Η πρόκληση είναι ανοιχτή. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδέες, ενώ μέχρι το 25 έδειχνε ότι θα την καταπιεί. Μετά έπαθε ένα blackout που πήγε μέχρι το ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι.
0: Και δεν έπεσε και ο Τουμπάγια να έχω να κατηγορώ κάποιον σήμερα.
2: Ναι, στο δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια, η Τρίτη, πρέπει να σου πω ότι, και να πω και στη Διασκενή και στη και στο Κρατές, ότι υπολογίζει τον Γκαρσία θα είναι και ο Ντρέσερ στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
2: Και ο Ντετέι δύσκολα θα είναι. Όμως χθες, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, έτσι όπως έβλεπα το ματς, ο Ντετέι αν έπαινε, θα έκανε μια φάση, θα έκανε κάτι, θα ξεκλείδωνε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Σε τέτοια παιχνίδια υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
0: Δεν θέλω να κάνω τον προπονητή γιατί δεν είμαι και επίσης ακούω τους ειδικούς. Δηλαδή, εσένα σε θεωρώ πραγματικά, γιατί δεν αστεύομαι. Θεωρώ ότι είσαι εξαιρετικός και στην ανάλυση και στη μελέτη και στην παρακολούθηση. Δεν είναι. Αλλά εσύ, Δημήτρη, εμένα μου φάνηκε ότι τέριαζε περισσότερο χθες από τον Μπελίστρη ο Ταμπόρδα. Γιατί ήταν κλειστή η άμυνα, όπως είπες. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι πιο στατικός, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί τους μικρούς χώρους. Ενώ ο άλλος θέλει μια αλάνα, θέλει μπροστά να έχει να τρέξει.
2: Θέλει μια αλάνα, να σου πω κάτι, όταν τα μαρκαρίσματα ήταν όπως θες. Που τους εγκλώβησαν, δυστυχώς εκεί θέλει κάτι το παραπάνω να βγάλεις σε μια φάση, να βγάλεις κάτι παραπάνω για να γυρίσεις.
0: Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω και έχει να κάνει και με την Εθνική Ελλάδος αυτό, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι, εσένα εμπιστεύομαι σε αυτά που λες, αλλά λέω επειδή το είδα το παιχνίδι, έτσι, όπως είδα και τον Ολυμπιακό προχθές. Με τον Κοντούρη, η χρήση του Κοντούρη μου φάνηκε περίεργη. Δηλαδή, έχεις πάρει τον Καμαρά, δεν σου βγαίνει, φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί από τα πρώτα λεπτά. Δεν είναι κακό να τον αντικαταστήσει. Ο Κοντούρης με τον Μπενίτεθ έπαιζε και 6 πέρσι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έπαιζε με 8 μόνο.
2: Ναι,
0: και είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να σου δώσει λύσεις.
2: Ο Λανός φαίνεται έχει άλλα σχήματα στο κεφάλι του.
0: Ναι, εντάξει. Μην το φάει το κεφάλι του όπως το φάγει και ο Ισπανός.
2: Ναι, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Το οποίο ούτε εμείς δεν το ξέρουμε. Μην ακούς κάποιους συναδέλφους που λένε ότι ξέρουν. Δεν ξέρουμε κάποιες μεταγραφές που γίνονται τι χρόνο είναι στα συμβόλαιά του.
0: Σωστό.
2: Αυτό, όποιος σου πει δημοσιογράφος, μεγαλοδημοσιογράφος, βασικού ρεπορτάζ, ότι ξέρει π.χ. για τον. Παίρνω παράδειγμα τον LKP, ότι ξέρουμε πόσο χρόνο πρέπει να παίζει.
0: Σωστό.
2: Κανένα δεν το ξέρει.
0: Υπάρχουν ρήτρες εκεί που προσδιορίζουν και τον χρόνο. Έχεις δίκιο.
2: Μόνο η διοίκηση μια ομάδα και από τη διοίκηση ελάχιστη και ο προπονητής με το τεχνικό επιτελείο που ξέρει ότι αυτόν πρέπει να το χρησιμοποιήσει τόσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί που είναι για τα μέρη της Κασιανής αξίζει περισσότερο χρόνο. Αυτό λέω. Γιατί είναι και η Εθνική Ελλάδος.
2: Ότι ο συγκεκριμένος είναι αδικημένος και πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες.
1: Τι μας τον πήρανε, άμα να μην παίζει τώρα, αν θέλετε να τα πω.
2: Να κάνω τον παραλληλισμό. Είναι όπως ήταν το Λιόπουλο στο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Αδικημένος πολύ. Τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα δεν τον εθέτε, θα τον πάρουμε πίσω.
0: Όχι, τον θέλουμε.
2: Τον θέλουν οι άνθρωποι. Τον θέλουν. Άστο Καθιανή, άστο παιδί να είναι εκεί.
1: Λοιπόν, αφήστε με τον πόνο.
2: Η Τρίτη, ο Παναθηναϊκός έχει τελικό γιατί. Αν κερδίσει και αν προκριθεί, πάει στα play-off. Εκεί περιμένει την Χράλοβα, την Τσεχία ή την Πεθίστα που παίζουν σήμερα
0: στην Ευρώπη. Το
2: δεκειμένο. Και αν χάσει, πάει σπίτι του. Πριν το 15 Αύγουστο, πάει σπίτι του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε και τη Σίτζετς που την έχουμε και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλωρα της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωρα παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Θα κλείσουμε το ρίξε μια ζαριά καλή σε στίχους του Κώστα Βίρβου που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή, ένας στιχουργός που έγραψε πάνω από 2.000 τραγούδια.
0: Πάρα πολύ ωραίο, εμείς επιστρέφουμε τέλος Αυγούστου. Να σμίξουμε ξανά τα ειδόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio-books.gr.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: κόκκινα ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Στους 97,8.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, 2 συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Ρία.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
13: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
0: κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: σας.
1: Πέρα Μανώλη μας.
0: Γεια σας κυρία Ελένη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Έχει ζέστη χιάρα.
1: Ναι. Αυτό πώς σας επηρεάζει?
0: Με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί Μανώλη?
0: Δηλαδή ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ναι, το αεράκι δεν βοηθάει λίγο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί ζεστό?
1: Μήπως απλά είναι άλλη μία μέρα γκρινιάς?
0: Ναι. Έρχομαι με καλή διάθεση.
1: Ωραία. Έρχεσαι ως φίλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: πες μου τι.
0: Μπορώ να τα αλλάξω, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, να μην τα
0: αλλάξω. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: 11 λεπτά μετά τις 7.
0: Ωραία. Γι' αυτό μίλαγα τόση ώρα και δεν έλεγα την ώρα.
1: Πολύ καλά το είπα.
0: Γιατί ξεκίνησα 10 να μιλάω μετά τις 7 και λέω.
1: Μανώλης Παρδάλης.
0: Ελένη Χατζαμπέκη.
1: Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου. Φάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κάσιανη Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Μια μερούλα ακόμα. Ησυχάζει το κεφαλάκι σου. Θα πάρεις λίγο αέρα. Να μην έχεις την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν είναι, όχι, μην το παίρνεις τώρα έτσι.
0: Τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αρχίσαμε με ένα τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους ο Κώστας Βίρβος και θα πρότεινα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα πρότεινα να ακούσουμε αρκετά Βίρβο σήμερα.
0: Είχα συμφωνήσει από την αρχή που μου το είπες μέχρι που μπαίνοντας στο σταθμό μου λέει η κυρία Κασιανή Βραχά, ξέρεις τι έγινε σε σήμερα? Και πάω να της πω Κώστας Βίρβος και μου λέει, σαν σήμερα μου λέει, έφυγε η Ρίτα Σαχηλαρή μου. Και το μαθαίνω, δηλαδή ο άνθρωπος που επιμελείται το σαν σήμερα, ο άνθρωπος που ασχολείται από την ημέρα που γνωριστήκαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή το σαν σήμερα, που το αγαπάει, που το έχει αγκαλιάσει, που θέλει να το κάνει,
1: ναι.
0: Ξέχασε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια να μου πει ότι σαν σήμερα πέθανε η Ρίτα Σαχηλαρίου.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Μπορείς να επανορθώσεις, Νίκο, αλλά δεν θα το μάθαινα.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Δεν θα το μάθαινα.
1: Ας επανορθώσω εγώ τώρα.
0: Δεν είσαι έτοιμη ούτε με επανορθώσεις.
1: Δώσε μου λίγο
0: χρόνο. Θα βλέπεις,
1: έτοιμη
0: να σου δώσω λίγο.
1: Να ξέρεις ότι εγώ θα επανορθώσω πραγματικά. Να αγαπάμε πολύ.
0: Επιστρέφουν τα μερτέμια. Φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Η ενίσχυση παραγωγικής βάσης στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Ναι. Ναι. Βεβαίως.
1: Προσπαθώ να επανορθώσω εγώ τόση ώρα, να το ξέρεις έτσι.
0: Αν ήταν φαγητό θα είχε ανάψει.
1: Θα είχε καεί, είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο.
0: Εντάξει. Τι λέει η κυρία Γρατσία, δεν υπάρχει κύμα που χωρίζουν το κίνημα. Και αυτοί που φεύγουν τι είναι? Να είναι διακοπές. Γιατί τώρα δεν στοιχιώνει τον Οδυσσέα του Κρίστοφερ Νόλαν, μάλιστα.
1: Έλα, πάμε τώρα να επανορθώσω.

0: Νομίζω ότι επανόρθωσα. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, και επειδή μίλησε. Εντάξει, δεν επανόρθωσα.
1: Ναι, μου λέτε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το τραγούδι τη Ρίτα Σακελαρίου είναι από τα εμβληματικά.
1: Εντάξει, εσύ.
0: Ναι, είναι. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα, αλλά.
1: Θα εξειδικεύσουμε πιο αργά.
0: Ωραία, να εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, μια και μίλησε για τη ζέστη, τη θερμοκρασία και τον αέρα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια σοβαρή φωτιά στην Κολυμπάδα, στο νότιο μέρος της Κύρου. Υπάρχουν εκεί ισχυρές δυνάμεις και σπέβδουν κιόλας ακτοπλοϊκός δυνάμεις από την Κύμη, τόσο πυροσβέστες όσο και οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Δεν απειλούνται κατοικίες, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, έχει όμως πολύ ισχυρούς ανέμους και αυτό βεβαίως κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Στην περιοχή λοιπόν της Κολυμπάδας Σκύρου. Αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα ως προς αυτό.
1: Τώρα με τις φωτιές όλοι εκφράζουμε την ελπίδα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι δύσκολο τώρα. Αυτή, ο συνδυασμός της ζέστης και του αέρα προφανώς έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Άσχετο. Επειδή με έχουν πιάσει τα πώς το λένε, τα συμμετοχικά μου σε διάφορες δραστηριότητες. Συμμετείχα χθες το βράδυ σε μια διαδικτυακή συζήτηση που είχε να κάνει με την παιδεία. Όχι κάτι επίσημο. Γινόταν μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Κάποιο φόρουμ είναι αυτό, Μανώλη?
1: Όχι. Είναι κάποιες ομάδες που οργανώνουν πολίτες και
0: γίνονται κάποιες. Πολύ ωραία. Ναι. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Έτυχε και με κάλεσαν να το παρακολουθήσω.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Χθες λοιπόν συζητώντας, ακούγοντας απόψεις ανθρώπων, γονέων και εκπαιδευτικών κτλ. Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα, με μια κατάσταση την οποία εγώ δεν γνώρισα. Η πλειονότητα εκείνων που συμμετείχαν έλεγαν ότι τα παιδιά πλέον δεν μένουν στο σχολείο.
0: Δεν μένουν.
1: Παρά μόνο από απουσίες.
0: Ναι, δεν μένουν από βαθμούς.
1: Ναι. Και ρώτησα ευλόγως γιατί. Δηλαδή, αν ένας μαθητής είναι κακό,
0: ναι,
1: γιατί να μην μείνει.
0: Και τι σου είπαν?
1: Και μου είπαν ότι πλέον παιδαγωγικά και λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά δέπη, αλλά και παιδαγωγικά θεωρούν ότι είναι λάθος να μένει ένα παιδί και γενικά δέχονται πιέσεις και από τους γονείς και υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα και όταν ένα παιδί με... τα άκουσα όλα με πολύ προσοχή και δεν μπορώ να... τοποθετηθώ γιατί δεν έχω βρεθεί μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Όταν το αντιμετωπίζεις ίσως καλύτερα, λίγο καλύτερα.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Η κουβέντα λοιπόν μετά πέρασε σε ένα στάδιο, γιατί υπήρχαν και γονείς οι οποίοι συμφωνούσαν και γονείς οι οποίοι διαφωνούσαν. Τότε λοιπόν ένας γονιός και εκπαιδευτικός μας έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έλεγε ότι είπε μάλλον ότι όταν σπούδαζε πρωτοεμφανίστηκε το Facebook και ανέφερε τη δυσκολία που απέκτησε έως ότου πάρει το πτυχίο του να συνεχίσει να διαβάζει με τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε έχοντας εμφανιστεί ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, πώς το είπα, όχι μισό λεπτό, μην...
0: Τόσο πολύ απορροφήθηκε από το Facebook και δεν μπορούσα να
1: σταθείς να διαβάζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να απορροφηθεί ο καθένας, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι νεόφερτο και μπορεί όντως να επηρεάσει. Το έθεσε λοιπόν ως παράδειγμα για να πει το εξής. Εάν λέει αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν μπροστά τους 10 κοινωνικά δίκτυα, 5, 7, 15 πόσα είναι, και άλλες τόσες πηγές μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω εγώ τι. Πόσο δύσκολο είναι να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη μελέτη. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον
0: Ναι, κοίταξε, και πέραν της μελέτης, για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που συναρτάται με το μαθησιακό κομμάτι, συναρτά το μαθησιακό κομμάτι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι τα παιδιά έχουν σταματήσει την ανάγνωση και τη γραφή, την κανονική ανάγνωση και τη γραφή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω συμβόλων και μέσω εκφράσεων που είναι συντομεύσεις ουσιαστικά. Δηλαδή η έκφραση γραπτή και προφορική, άρα και η έκφραση του μυαλού, της σκέψης, δοκιμάζονται πάρα πολύ. Και αυτό προφανώς λειτουργεί ανασταλτικά στο σχολείο. Τα παιδιά πλέον όταν γράφουν έκθεση, γράφουν σαν κείμενο, τι κείμενο δηλαδή, σαν τηλεγραφικά, με τηλεγραφικούς τρόπους. Έχουν χάσει το αναλυτικό κομμάτι. Αν μιλήσεις με φιλολόγους θα σου πούν ότι αυτό είναι μια σημαντική απώλεια που υπάρχει στις νέες γενιές, με το κομμάτι της ανάλυσης της σκέψης.
1: Ναι. Μετά λοιπόν, όταν τελείωσε η κουβέντα, άρχισα να, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το επικοινωνήσεις και να, είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα φόρουμ που χθες βγήκε για πρώτη φορά και δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς μπορεί ένας να μιλήσει, να τον ακούσει άλλος, να περιμένει να πάρει τη σειρά του κτλ. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν πού ακριβώς οδηγείται η παιδεία υπό αυτές τις συνθήκες και το επίπεδο της γνώσης και της μόρφωσης. Το βρήκα πολύ γοητευτικό σαν θέμα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι. Ναι, είναι.
1: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μου φάνηκε πλέον πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εφόσον τα παιδιά δεν μένουν, δεν έχουν λόγο να διαβάσουν, παίρνουν σχετικά συμπαθητικούς βαθμούς, τι κάνουμε ακριβώς?
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το αναχαιτήσεις ως φαινόμενο.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Εγώ θεωρώ ότι μπορείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να καλύψεις κάτι πολύ καινούριο. Σε άλλες χώρες αυτό αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, με τις εργασίες ομαδικές ή ατομικές.
1: Ποιος θα τις βάλει
0: εκεί
1: αυτές?
0: Βάζεις τον μαθητή στη διαδικασία να δουλέψει πάνω σε ένα θέμα, όποιο και αν είναι το αντικείμενο, όποιο μάθημα και αν είναι αυτό. Άρα να μπει λιγάκι στην ουσία, να βουτήξει λίγο, κατάλαβες τι λέω? Να βουτήξει στη χημεία, στη φυσική, στη γλώσσα, στην ιστορία.
1: Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται?
1: Δεν ξέρω, έχω
0: μα κάτσε, αφού εφαρμόζεται, πώς δεν γίνεται, γιατί να μην γίνεται? Προφανώς και γίνεται.
1: Δεν ξέρω αν λειτουργεί, να το πω διαφορετικά.
0: Αν λειτουργεί ως προς τι, αν μπορούν να ανταποκριθούν τα παιδιά?
1: Αν το κάνουν.
0: Μια χαρά μπορούν να ανταποκριθούν, αν εκπαιδευτούν σε αυτό, ότι αυτό ζητιέται. Το ξέρεις ότι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα πρώτα έτη του πανεπιστημίου, επί της ουσίας δεν ξέρουν να ερευνούν, να μελετούν. Όχι να παπαγαλίζουν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, το να παπαγαλίζουν δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Αλλά το να δουλεύει το μυαλό, να κάνουν έρευνα για να αποδώσουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα πιο συνδυαστικά, να κάνουν μελέτη σε ένα αντικείμενο, δεν έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε το σχολείο να τα εκπαιδεύσει.
1: Θα μπορούσε.
0: Ναι, φυσικά. Ναι, όμως δεν είναι κάτι καινοφανές. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
1: Έτσι,
0: δηλαδή. Είναι ένας τρόπος ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα σχολεία του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν να γίνει. Και εδώ έχουν γίνει κάποιες απόπειρες να εισαχθούν τέτοιοι τρόποι.
1: Απόπειρες.
0: Αλλά δεν έχει γίνει, βέβαια.
1: Δεν.
0: Σε μικρότερες τάξεις μπορεί να γίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Σε μικρότερες τάξεις.
1: Αν στις μικρότερες τάξεις έχει κανένα ενδιαφέρον και νόημα.
0: Ξέρεις τι, το Λύκειο νομίζω ότι το καταπίνουν οι πανελλαδικές. Όλο. Τρεις τάξεις ολόκληρες. Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Είχε ενδιαφέρον όμως που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν τέτοιες ομάδες σαν αυτή που περιέγραψες, που γίνονται κάποιες συζητήσεις. Ωραίο είναι αυτό.
1: Δεν
0: είναι άσχημο. Ωραίο είναι αυτό.
1: Θα φαντάσω ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε γύρω στις 2 η ώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ νυχτοπούλη.
0: Πολύ, πολύ. Ναι. Πολύ, πολύ.
1: Αλλά εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, λέω σήμερα να μιλήσουμε λιγάκι για ένα θέμα το οποίο εσύ μου το είπες σε σχέση με τη Ζάκυνθο και το τι γίνεται εκεί με τα διάφορα κρούσματα που υπάρχουν από πλευράς νεαρών τουριστών και πώς τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται σε αυτό. Θα μιλήσουμε στις 7.30 μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον κύριο Γιαννάκο. Έτσι. Και επίσης να δούμε και λιγάκι αυτή την ωραία είδηση που βγήκε πριν από 3 μέρες, ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός. Αποσυμπιέζεται. Να το δούμε.
1: Ναι, αφού η οικονομία
0: στα
1: είναι.
0: Στα τρόφιμα και τα λοιπά. Πώς πάνε τα πράγματα.
1: Οι τιμές δεν βλέπεις, αν πάω στο σούπερ μάρκετ. Τα πάνω ράφια είναι άδεια, μόνο από τα κάτω μπορείς να ψωνίσεις.
0: Έτσι, από τα κάτω.
1: Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τιμές.
0: Βέβαια,
1: παρασύρουν και τα προϊόντα.
0: Το ξέρω, το έχω δει.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Πάμε σε τίτλους.
1: Ναι, ναι.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια
1: και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές
4: Είστε
3: συνταγές.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική

0: ξαφνικά από την Καραμέλ. Μια αληθινή σαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις, ναι, αν σου άρεσε αυτή η εκτέλεση.
1: Ναι, εξαιρετική ήταν.
0: Της Ελενόρας Γουανέλη.
1: Γι' αυτό και ρώτησα, δεν αναγνώρισα τη φωνή για να μην λυκνείς, γιατί έχω γίνει και άμουσος. Τελευταία. Ευχαριστώ, κυρία Βραχά. Να είστε καλά. Έχω γίνει και άμουσος, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ.
0: Πάμε να δούμε το θέμα της Ζακύνθου.
1: Πάμε να δούμε το θέμα.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμίκη, και καλησπέρα, κύριε Παρδάνη. Καλησπέρα και στους αγρότες.
0: Έχουμε κάποια περιστατικά, καταρχάς πολλά περιστατικά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου και κάποια από αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα. Θέλετε να μας πείτε σε σχέση με αυτό και με βάση την ανακοίνωση που έχετε βγάλει?
2: Με την σημερινή μου ανακοίνωση ήθελα να δείξω την επιβάρυνση που των νοσοκομείων της νησιωτικής χώρας από τον τουρισμό. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου δέχεται καθημερινά, εφημερεύει κάθε μέρα 200 περιστατικά στα επίγοντα. Εάν αυτά τα αναγάγεις με ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής, Αττικό Ευαγγελισμό, μία φορά στις 4 μέρες, θα αντιληφθεί ο καθένας ότι δέχονται τον ίδιο όγκο περιστατικών στα επίγοντα ακριβώς, αλλά όμως το νοσοκομείο της Ζακύνθου έχει μόνο 40-50 γιατρούς και η δυναμικότητά του σαν νοσοκομείο είναι 150 κλινών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι και το νοσηλευτικό προσωπικό αντίστοιχο με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου. Υπάρχει εργασιακή εξουθένωση και μάλιστα ανέφερα αρκετά περιστατικά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τραυματισμούς με γουρούνες. Πριν από μία-δυο μέρες, δύο νέα παιδιά διεκομίστηκαν πολύ σοβαρά τραυματίες. Αυτό είναι καθημερινό. Έχουμε οξείες δηλητηριάσεις από μέθη με ποτά νοθευμένα ημί. Βιασμούς 8 από 15 Ιουνίου. Οι γυναίκες έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο, οι οποίες ανέφεραν βιασμό. Το νοσοκομείο έκανε την ιατρική φροντίδα, ειδοποίησε την αστυνομία, την εισαγγελία, έγινε πραγματογνωμοσύνη, αλλά δυστυχώς όμως οι γυναίκες δεν κατανόμασαν τους δράστες, ούτε έκαναν μηνυτήριες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η εισαγγελική δίωξη αυτών των ατόμων, έτσι που προέβησαν σε αυτές τις πράξεις, εκμεταλλευόμενες τις γυναίκες, οι οποίες προφανώς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Δεν έγινε, δεν γνωστοποίησαν τα στοιχεία, δεν έδωσαν τα στοιχεία τους,
0: δεν τους κατανόμασαν καν.
2: Δεν έδωσαν ονόματα.
1: Ναι. Mm-hmm. Συγγνώμη κύριε Γιαννάκο, όλα αυτά που μας περιγράφετε δείχνουν ένα καθεστώς απόλυτης ανομίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στη...
2: Ναι, το ξέρουμε ότι είναι και όλα τα περιστατικά.
1: Θέλω να πω ότι η Ζάκυνθος, ας πούμε, διαφέρει από τα άλλα νησιά του Ιωνίου. Τι γίνει, έχει γίνει η Ζάκυνθος? Έχει γίνει το άντρο
0: του Ιωνίου? Υπάρχει
2: ο Λαγανάς εκεί. Υπάρχει ο Λαγανάς εκεί που δεν υπάρχει σε άλλα νησιά. Εγώ συνομίλησα και με άλλα νησιά. Το βάρος, έτσι, με τραυματισμούς, με μέθη και τα λοιπά, το έχουν όλες οι υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Mm-hmm. Αλλά βιασμούς όμως σε τέτοιο έτσι επίπεδο δεν υπάρχουν, σε τέτοια ποσοστά.
0: Ναι.
2: Και εκεί όλα προέρχονται από το Λαγανά, έτσι.
1: Συγγνώμη, επειδή εγώ θα ρωτήσω πάλι, γιατί φαντάζομαι και πολλοί ακροατές, τι είναι ο Λαγανάς? Είναι μια περιοχή.
0: Μια παραλία, ναι, μια παραλιακή.
1: Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι θα είναι απορία και ακροατών. Τι.
2: Κοιτάξτε, όμως όλοι ξέρουν εκεί ότι υπάρχει ένα καθεστώς ανομίας από όλους.
0: Ο Λαγανάς είναι μια παραλία της Ζακύνθου που κάποτε κιόλας ήταν αρκετά ήρεμη και οικογενειακή, μπορώ να πω, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια με πολλά κλαμπ, με πολλά μπαρ, έχει γίνει έτσι το βράδυ ειδικά. Και μάλιστα ειδικά από τη Βρετανία, νομίζω, νεαρά άτομα, διαφημίζεται πάρα πολύ ο Λαγανάς. Λένε σημείο που πηγαίνουν, προορισμός.
2: Προχτές μια Ιταλίδα ήταν αυτή η οποία πήγε και είχε υποστεί βιασμό. Υπάρχει και ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα από τους γυναικολόγους, αλλά και πάλι μηνυτήριες αναφορές και τα λοιπά δεν έγινε. Ότι κατονομάστηκαν οι δράστες.
1: Και αρχές τι κάνουν εκεί ακριβώς?
0: Μα αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Δηλαδή...
2: Εδώ αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει τα νοσοκομεία των νησιών μας, που ούτως ή άλλως έχουμε πει πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό, να ενισχυθούν, γιατί αντιμετωπίζουν πλήθος, έτσι, πληθώρα περιστατικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει εργασιακή εξουθένωση. Είναι και μία από τις αιτίες, πέραν του οικονομικού, γιατί οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές δεν επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν στις υγειονομικές μονάδες των νησιών μας, γιατί το καλοκαίρι, ειλικρινά, δηλαδή, βρίσκονται νυχθημερών στα νοσοκομεία και είναι εξαντλημένοι εργασιακά. Και ταυτόχρονα θα πρέπει η αστυνομία να ενισχύσει τους ελέγχους σε περιοχές οι οποίες θα ταξιδέψουν το Σάββατο, να το πω έτσι.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Γιαννάκο, μόνο οι αριθμοί που αναφέρατε, δηλαδή 40-50 υγειονομικοί και 150 κλίνες.
2: 40-50 ενώ... γιατροί, είπατε. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό.
0: Ναι, γιατροί. Ναι, ναι, ναι.
2: Οι κλίνες στο νοσοκομείο είναι 150.
0: 150. Και μιλάμε τώρα για 200 ασθενείς ημερησίως στα επίγοντα. Μόνο και μόνο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αντέξει, φαντάζομαι, ένα νοσοκομείο αυτό.
2: Και δεν είναι μόνο στην Σάκην αυτό το νούμερο των ασθενών, αυτός ο αριθμός των ασθενών στα επίγοντα. Σε όλα μας, ας πούμε, και με τη Ρόδο που συνομίλησα, βλέπουν περίπου 250 περιστατικά κάθε μέρα. Ενώ το χειμώνα βλέπουν 100-125. Είναι τελείως διαφορετικό, δηλαδή διπλασιάζεται ο όγκος των περιστατικών.
1: Χωρίς να, όχι ότι το χειμώνα είναι λίγα.
2: Ορίστε.
1: Όχι, λέω ότι το χειμώνα είναι λίγα.
2: Ναι, η δαχτυλόδοση είναι αναπόλυτη. Και στη Ζάκυνθο το χειμώνα είναι 100 περιστατικά στα επίγοντα. Δεν θέλουν όλη η εισαγωγή. Έτσι, πολλοί αντιμετωπίζουν
1: πρόβλημα που παίρνουν θεραπεία και πιέζουν. Αλλήμον, αν θέλουν όλοι εισαγωγή.
2: Αλλά όμως 250, και δεν είναι αυτό, είναι και η βαρύτητα των περιστατικών το καλοκαίρι. Γιατί έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς, έχουμε δηλητηρίαση, οξία από μέθη, νοθευμένα ποτά, έχουμε αυτά που σας είπα, βιασμούς. Δηλαδή, μιλάμε για πνιγμούς στη θάλασσα.
0: Στη Ζάκυνθο, στο νοσοκομείο, υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι οι χειρουργικές ειδικότητες, είναι σε πολύ καλό, έτσι, επίπεδο. Αλλά μιλάμε τώρα, όταν λέμε σε καλό επίπεδο, όχι όμως για τον όγκο αυτό των περιστατικών. Έτσι, μιλάμε τώρα για νοσοκομείο 150 κλινών. Έτσι, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη σε προσωπικό. Στον παθολογικό τομέα έχουν. Αλλά όμως, όταν δέχονται ένα τέτοιο όγκο περιστατικών, δεν μπορεί αυτό το προσωπικό να ανταποκριθεί με την καμία.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Η εικόνα στα άλλα νησιά, κύριε Γιαννάκο, ποια είναι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα ξεχωρίζατε κάποια νησιά που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα τέτοιου τύπου, όπως η Ζάκυνθος?
2: Κοιτάξτε, θα έλεγα, για να μην αδικούμε δηλαδή το πρόβλημα και στα άλλα νησιά, ότι αντίστοιχο είναι το πρόβλημα, ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο που θα γίνει απόφαση προγραμματική από τουρίστες και από τη χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε την πίεση που θα δεχτούν οι υγειονομικές μονάδες. Γίνονται κάποιες μετακινήσεις, εγώ δεν λέω με κίνητρα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή αυτό τον όγκο των περιστατικών. Πρέπει να δούμε, και έχω πει εγώ πάρα πολλές φορές, ότι αδικούμε τους μόνιμους κατοίκους, γιατί το χειμώνα πρέπει να έχουμε και τότε όλες τις ειδικότητες στα νησιά μας, γιατί πολλές φορές οι διακομιδές είναι και πιο δύσκολες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ένα νοσοκομείο πρέπει να είναι στελεχωμένο ακόμη και αν βλέπει έναν ασθενή την ημέρα.
0: Ναι, πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στα περιστατικά, ναι, χωρίς να χρειάζεται διακομιδή.
1: Άρα αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνει είναι ενίσχυση ιατρικά και νοσηλευτικά των νοσοκομείων, αλλά θα γυρίσει η πολιτεία και θα σας πει, ναι, αλλά το χειμώνα δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσωπικό, και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις και στην υπηρετική χώρα.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά έχω δικαιολογήσει το δικαίωμα να λέμε ότι...
1: Ναι, όχι, προσπαθώ να σκεφτώ.
2: Ένα νοσοκομείο όπως είναι τη Ζακύνθο, ένα πολύ μικρό νοσοκομείο, δεν μπορεί να αντέξει το περιστατικό του ατυχού νοσοκομείου που έχει 500 και παραπάνω.
0: Κύριε Γιαννάκο, αυτή η εικόνα, τα στοιχεία που δίνεται για τη Ζάκυνθο, είναι συνηθισμένη? Θέλω να πω, και πέρσι και πρόπερσι υπήρχαν τέτοιοι αριθμοί, ή είναι φέτος αυξημένοι?
2: Όχι, στους βιασμούς δεν είχαμε τέτοιους αριθμούς. Γιατί εκεί, έτσι, και η δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο. Ήταν ελαχιστότητα, 1-2 περιστατικά. Φέτος έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
1: Βέβαια, εδώ μιλάμε για περιστατικά τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο.
2: Ναι, γι' αυτά λέμε πάντα.
1: Ναι, γι' αυτό δεν έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.
2: Σαφώς. Σαφώς συνδενεύουμε. Εμείς λέμε για αυτά που έρχονται, που καταγγέλλονται, που αναφέρονται βιασμοί από τις ίδιες τις γυναίκες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και εκμεταλλεύονται την κατάστασή τους. Γιατί η κατάστασή τους, λόγω της μέθης, λόγω του αλκοόλ που έχουν καταναλώσει, δεν επιτρέπει την αντίσταση. Δηλαδή να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι το χειρότερο για αυτά τα κτίνη, δηλαδή που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, εκεί είναι όμως καθαρά θέμα αρχών.
0: Καθαρά θέμα αστυνομευσής.
1: Δεν μπορεί
0: είναι
1: να...
0: αυτό.
1: Δηλαδή, δεν, αν αρχίσουμε να συζητάμε για άβατα και στα νησιά, εντάξει, δεν έχει νόημα μετά να συζητήσουμε.
2: Δεν ξέρω, και στο Λαγανά νομίζω ότι η κατάσταση είναι λίγο, έχει ξεφύγει. Το ξέρουν και οι ντόπιοι αυτό. Δεν το λέμε μόνο εμείς.
1: Ναι, δηλαδή. Το ξέρουν οι ντόπιοι, το λέτε κι εσείς, το λέμε κι εμείς, το ξέρουν όλοι, δεν κάνει κανείς τίποτα. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν κάνουμε δουλίτσα. Ούτως ή άλλως το Ιόνιο είναι μια γεωγραφική περιοχή που επιλέγουν οι Βρετανοί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούριο. Αλλά εγώ δεν μπορώ ούτε να πω όμως ότι φταίνει οι Βρετανοί. Η τουριστική κίνηση είναι αυτό που κάνει αυτό το δημιουργεί αυτό το σκηνικό. Υπάρχουν αρχές στο νησί, δεν γίνεται.
2: Και φανταστείτε ότι υπάρχουν, ας πούμε τώρα στο 15 Αύγουστο, έχουμε ένα κέντρο υγείας στην Τίνο. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα κέντρο υγείας σε όλη αυτή την αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας που θα υπάρχει στο νησί.
1: Ναι. Εντάξει, και μιλάτε τώρα για την Τίνο, ας πούμε, λόγω και του θρησκευτικού
2: και
1: τουρισμού.
2: Ναι, λόγω και ναι.
1: Τίνος, Πάτμος, δηλαδή όλα τα νησιά
0: τα
1: οποία θα δεχτούν έναν όγκο τουριστών το 15 Αύγουστο λόγω του θρησκευτικού τουρισμού.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννακο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, κυρία Κατζαμπέκη.
1: Ναι, κύριε Πατράγλη.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι, ναι. Θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη Μυσίδημη προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, E-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Πιστεύω ότι έπρεπε να με πάρουν αυτό να το κάνω συνέχεια.
1: Πιστεύω πως δεν βλέπεις πως σε κοιτάω. Σε θαυμάζω τόση εντάξει. Ώρα. Βλέπεις, ειδικά αυτό το γρήγορα πως το πες.
0: Γρήγορα. Έτσι. Το είπα αργά και κατανοητό.
1: Βέβαια, μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις.
0: Για να
1: αυτά.
0: Καταλάβες την ναι. Αντίθεση. Τα βιαζές.
1: Και εσύ εννοείται το πιάσα. Εδώ το
0: γρήγορα, αργά και κατανοητό.
1: Έτσι. Ναι.
0: Τι θα γίνει, λέει, με τα εργατικά δυστυχήματα που τα μέτρα για Παρδάλη σε ένα-ένα χθες. Απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι απαράδεκτη, Γιάννη. Είναι καλά, δηλαδή. Διαφωνείς. Τα 10 δηλαδή εργατικά δυστυχήματα που έχουμε σε 15 μέρες είναι καλά. Τι πάει να πει, λέει, υπάρχει αυτό. Τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Και αλλού υπάρχει, λέει, το Φαλιράκι. Και αλλού υπάρχει. Το Φαλιράκι είναι στην Κέρκυρα. Στη Ρόδο, πού είναι,
1: στη Ρόδο. Ρόδο είναι το Φαλιράκι.
0: Στην Κέρκυρα, ποια ήτανε. Ναι. Ε. Στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα.
0: Ο Κάβος, αν το λέει. Και καλά, και άλλο λέει υπάρχει ο Κάβος. Παιδιά, εγώ έχω χρόνια βέβαια που είχαμε πάει στην Κέρκυρα. Πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν είχαμε πάει και γίνει και σεισμός. Το θυμάμαι. Πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε πάει ένα βράδυ στον Κάβο. Όπως παρέα. Ναι, ανήκει. Όπως πήγαμε, φύγαμε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Έχω δηλαδή από τότε δεν έχω ξαναπάει. Στον Κάβο, στην Κέρκυρα έχω πάει μια-δύο φορές. Δεν έχω ξαναπάει. Αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα ήταν, πες το, ήταν υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά μας. Δεύτερον, ήταν επικίνδυνο, δηλαδή λίγο νεύρα να είχες.
1: Ναι.
0: Έφευγες από εκεί, εντάξει, στην καλύτερη με μόλοπες, στη χειρότερη μπορεί να έχεις καμιά χαρακιά, ας πούμε. Δεν ήταν, δεν μπορούσε να σταθείς. Βρώμα και δυσοδεία εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, εμείς πιάνουμε το θέμα της Ζακύνθου και του Λαγανά με βάση αυτά που λέει ο κ.
0: Όχι,
1: Γιαλακός.
0: Εγώ μένω σε αυτό, τι πάει να πει, υπάρχει ο Λαγανάς. Δεν το κατάλαβα.
1: Εδώ, εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Πώς θα γίνει, μα είναι δυνατόν. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
0: Χθες έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
1: Δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Σε κάθε νησί, πέρα... πούμε, που είναι τουριστικός προορισμός και ξέρω εγώ ότι υπάρχει Χερσόνησος. Χερσόνησος φαντάζομαι εννοείται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Χερσόνησος παλιά βέβαια ήταν 3-4 ξενοδοχεία. Είχε, εντάξει, είχε, ναι, μεθάγαν. Αλλά ήταν λίγο πιο εστέτ. Δεν ήταν τώρα, δεν ξέρω τώρα πώς έχει γίνει.
1: Αλλά τώρα μιλάμε για ποινικές πράξεις, έτσι. Μιλάμε για. Τώρα, όταν
0: για
1: έχουμε. Ναι, τώρα. Αυτό
0: δεν
1: είναι
0: ξέρω.
1: Άλλο πράγμα. Δεν είναι. Δεν να το συζητάμε, έτσι. Δεν να το συζητάμε.
0: Πρέπει πάντως να ξέρουν και οι ντόπιοι και οι αρχές ότι οι περιοχές βγάζουν κακό όνομα, έτσι. Και τα νησιά βγάζουν κακό όνομα. Λεφτά. Εντάξει, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε όμως. Έτσι, υπάρχει και τρόπος να βγάλεις χρήματα χωρίς να πηγαίνουν 8 περιστατικά να καταγγέλνουν βιασμό, ας πούμε, που μπορεί να είναι 18 και να έχουν πάει τα 8.
1: Θα σου θυμίσω, Μανώλη, ότι κάποια στιγμή που είχαμε κάνει μια συζήτηση με καλεσμένη μας για τον τουρισμό και είχαμε μιλήσει, η οποία ήταν στη Ζάκυνθο, είχαν έρθει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ζουν στη Ζάκυνθο, οι οποίοι έλεγαν ότι έχει ξεφύγει το νησί. Μετά το χειμώνα γινόντουσαν αυτές τις συζητήσεις. Έτσι. Χειμώνα. Τέλος πάντων, αρχές άνοιξης, για να το πω έτσι. Και λέγανε ότι το νησί τα καλοκαίρια ξεφεύγει. Υπάρχουν περιοχές που ξεφεύγουν τελείως.
0: Αλλά είναι, επειδή είναι τουρισμός, ας πούμε.
1: Με παραβατικές συμπεριφορές. Δηλαδή δεν είναι το νησί το Κεφάτο. Εδώ μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές.
0: Τι είναι το νησί με το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε.
1: Ναι, εδώ πέρα μιλάμε για άλλες καταστάσεις.
0: Πίνουνε. Καλά, εντάξει, παντού πίνουνε. Δεν πίνουνε μέχρι θανάτου. Εντάξει, ωραία. Συγχαρητήρια.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Στις 26 και 27 Αυγούστου.
17: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
18: Γίνε δωρητής οργάνων.
17: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
18: Για πληροφορίες και ραντεβού
17: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και η ευχάριστη είδηση. Το ξέρεις ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΚΑ ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο.
0: Το οποίο τι σημαίνει?
1: Θα μας πει ο κύριος Πάνος Αδαμαντιάδης, ο εμπορικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζαμπέκη, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αδαμαντιάδη.
1: Τι σημαίνει ο αρνητικός πληθωρισμός?
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το πιο βασικό, ότι ακαδημαϊκά πληθωρισμό σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό, αλλά στη βιβλιογραφία πληθωρισμός για σούπερ μάρκετ ή ξέχωρα πληθωρισμός τροφίμων δεν υπάρχει. Απλά για κάποιες μελέτες.
1: Το ακούμε αυτό πάντως, έχετε δίκιο, όντως το ακούμε να λέγεται πολύ συχνά.
2: Λέγεται, απομονώνεται αυτός ο δείχτης, ο οποίος θα, αν διαβάσετε ακόμα και στην έρευνα του ΕΛΚΑ, είναι μέσα σε παρενθέσεις. Ακαδημαϊκά δεν υπάρχει. Και το λέω τώρα από τον άλλο μου το ρόλο σαν καθηγητής.
1: Ναι.
2: Τώρα πάμε όμως να πούμε λίγο, γιατί εμείς έχουμε αποκτήσει μια σχέση που μιλάμε πολύ συχνά. Και στην αρχή του μήνα μάλιστα είχαμε μιλήσει για κάποιες ανατιμήσεις που είχαν περάσει ήδη τον Ιούλιο μετά από τη Συμφωνία Κυρίων και τα σχετικά. Θυμάστε που σας είχα πει για τα... Για τα τρόφιμα, μάλλον για τις τροφές των κατοικιδίων και ειδικά των
1: σκύλων.
2: Τα είχαμε συζητήσει. Και βγαίνει και σήμερα λοιπόν στην έρευνα ότι όντως τον Ιούλιο αυξήθηκαν αυτά τα, μάλλον μειώθηκαν αυτά τα προϊόντα, αλλά αυξήθηκαν έτοιμα γεύματα, γαλακτοκομικά και ούτω καθεξής. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα? Λέει λοιπόν η έρευνα του ΕΛΚΑ, που μιλάμε για μια έρευνα την οποία δεν την αφισβητούμε έτσι ποτέ. Όμως έχει να κάνει το εξής. Το μείον 0,47% μιλάμε ότι ένα καλάθι το οποίο το 2020 ήταν στα 60 ευρώ και το 2026 είναι στα 100 ευρώ, τον μήνα Ιούλιο πήγε στα 99,53 ευρώ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ξανά.
2: Για να το καταλάβουν οι καταναλωτές.
0: Ξανά.
2: Μάλλον οι ακροατές μας.
0: Επαναλάβατε παρακαλώ. Καλέστε το μηδέν. Για ξαναπείτε το.
2: Ότι το καλάθι των 100 ευρώ σήμερα είναι 99,53 ευρώ.
0: Και πόσο ήταν το
1: 2020?
2: Το 2020 ήταν 60 ευρώ.
0: Α, από 60 πήγε 100.
2: Με βάση τη μελέτη του ΕΛΚΑ.
0: Όχι, ναι.
2: Με βάση την Ελστάτ.
0: Ωραία. Άρα ήταν 60, πήγε 100 και τώρα πήγε 99,50.
2: 53 ακριβώς, σας το λέω.
0: Ζήτω.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας γιατί συζητάμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί έχει να κάνει με την Συμφωνία Κυρίων που είχαμε συζητήσει, ότι για Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώνανε οι τιμές υψηλά.
1: Ναι.
2: Παγώσανε υψηλά, το καταφέρανε, όμως αυξήθηκαν, όπως είπαμε, όπως είδαμε και στην, τα διάβασα αυτά που είχαμε συζητήσει μαζί και στην αναφορά του ΕΛΚΑ, γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα και κάποια άλλα
1: είναι
2: προϊόντα.
1: Είναι νερά, αναψυκτικά, χυμία, λαντικά, ξηρή καρπή, έτοιμα γεύματα και αυγά, βούτυρα και ζωμή.
0: Αυτά δεν ήταν στη Συμφωνία των Κυρίων?
2: Καταρχάς δεν υπάρχει Συμφωνία Κυρίων.
0: Πώς δεν υπάρχει, αφού...
2: Το τι συζητάμε και το τι λέμε ήταν σε ανατιμήσεις που γίνανε το μήνα Ιούλιο, το οποίο θα τις δούμε και το μήνα Αύγουστο, αυτά τα προϊόντα σχέση με το περσινό.
0: Και άλλες ανατιμήσεις δηλαδή?
2: Συνεχίζουν οι ίδιες ανατιμήσεις συγκριτικά τον Αύγουστο σχέση με τον προηγούμενο, θα τις δούμε πάλι στα ίδια επίπεδα. Τώρα, το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το PL. Τα private label προϊόντα που σωστά αναφέρει η μελέτη του ΕΛΚΑ, ότι η πτώση ενδεχομένως ακόμα και το 0,47 μπορεί να οφείλεται και εκεί, ότι προτιμήθηκε στο μείγμα των αγορών που κάναμε, είχαμε περισσότερα private label προϊόντα, οπότε περισσότερα value for money. Άρα σημαίνει ότι μειώσεις σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμα. Άλλο ένα στοιχείο που μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Άρα,
0: ναι. Άρα ιδιωτική ετικέτα προϊόντα, τα οποία είναι πιο φτηνά
1: και προτιμητέα.
2: Προτιμήσαμε
0: ναι, από τα ας πούμε επώνυμα, γιατί όλα επώνυμα είναι.
2: Ναι.
0: Άρα ο καταναλωτής πήγε σε πιο φτηνές επιλογές μέσω προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
2: Με τις επιλογές του έφτασε το δίχτυ στο 0,47.
0: Ναι, αυτό βέβαια, εάν ισχύει, πάει να πει ότι τα προϊόντα που δεν είναι ιδιωτικής ετικέτας είχαν μείωση στις πωλήσεις τους.
2: Δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς γιατί δεν ισχύει, κύριε Παναγιώτη.
0: Λίγο μακαλίστηκα το είπα τώρα εγώ έτσι.
2: Ναι. Δεν ισχύει διότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, το οποίο είναι από τις βασικές θεωρίες της οικονομικής, παραμένει ισχυρός ακόμα και στις μέρες μας. Όσο πιο αφλοϊκός μπορεί να ακούγεται. Σήμερα που μιλάμε πλήττεται η εστίαση και το οτιδήποτε καταναλώνουμε εκτός σπιτιού. Μιλάμε μπορεί η αγορά έξω στην εστίαση, στο μπαρ, στα εστιατόρια και ούτω καθεξής, να πινείται και μείον 30 και μείον 40% σε σχέση με πέρσι. Οπότε ενισχύεται έντονα η κατανάλωση στο σπίτι ή η κατανάλωση στο ενοικιαζόμενο, που πολλοί επιλέγουμε ή εμείς ή τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό να γίνεται η κατανάλωση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο και να έχει κάποια είδη στο σούπερ μάρκετ, στο μίνι μάρκετ, στο convenience stores, εγώ θα πάω να τα αγοράσω γιατί είναι μονόδρομος, δεν έχω κάτι άλλο να πάω να κάνω.
1: Κυρία Δαματιάδη,
2: η προσφορά λοιπόν αυξάνεται, οπότε και οι τιμές δύσκολα θα τις δούμε να υποχωρούν.
1: Τα προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας έχουν αυξηθεί ως προς τους κωδικούς τους, δηλαδή έχουν μπει και σε άλλους κωδικούς που δεν ήταν παλαιότερα?
2: Που λένε γλώσσα λαθάνουσα αξία, αλήθεια λέει. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις, αναπτύξεις σε κατηγορίες. Έχουμε όμως ανατιμήσεις και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μπορεί να είναι πιο φθηνά από τα εφάμιλα ή διαγραμμάρια προϊόντα επώνυμα, όμως έχουμε και εκεί αυξήσεις.
0: Ναι, που πάντως είναι, διαμορφώνουν μια τιμή που παραμένει χαμηλότερη.
1: Χαμηλή και την προτιμά ο κόσμος, ο καταναλωτής προτιμά αυτή.
2: Την προτιμά.
1: Μάλιστα.
2: Και ένα τρίτο κομμάτι που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας έχει να κάνει με κάποια προϊόντα τα οποία δεν το πιάνει τώρα η μελέτη του ΙΕΛΚΑ, αλλά γιατί βλέπει την αξία του τεμαχίου που περνάει από, από το ταμείο αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει και με κάποια προϊόντα τα οποία φαίνονται πιο φτηνά, αλλά έχουν μειώσει τα γραμμάρια. Οπότε υπάρχουν προϊόντα τα οποία μειώσαν τα γραμμάρια, αλλά και μειώσανε λιγότερο ενδεχομένως και την τιμή του προϊόντος, οπότε μπορεί να φανεί λίγο πιο φθηνό.
0: Πιο φθηνό προϊόν, λιγότερη ποσότητα.
2: Ακριβώς. Είναι και αυτό στην εξίσωση.
0: Ναι, αυτό προφανώς η μέτρηση είναι δύσκολο να το υπολογίσει.
2: Είναι δύσκολο να το πιάσει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Άρα δεν μειώθηκε ο πληθωρισμός, μειώθηκε ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ.
2: Ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ, ξαναλέω ότι σαν τέτοιο, τοποθέτηση δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο τίτλο, εν πάση περιπτώσει.
2: Σαν ορισμός, ναι. Σαν ορισμός δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Αλλά μας βολεύει τώρα να πούμε ότι μειώθηκε.
2: Ναι, μας βολεύει να το λέμε, αλλά δεν υπάρχει γενικότερα να το συγκρίνουμε σούπερ μάρκετ με σούπερ μάρκετ, διότι αν θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη, θα πρέπει το σούπερ μάρκετ να το μετράμε με το εισόδημα, με τα ενίκια, με τη στέγαση, με πολλούς άλλους, ένα συνδυασμός μαζί, όχι να απομονώνουμε μόνο το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, γιατί έτσι βγαίνει και ο πληθωρισμός.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή επί του συνόλου βγαίνει.
2: Αυτή τη στιγμή πλήττεται το εισόδημα, διότι τρέχουν οι τιμές πολύ μεγαλύτερα από τις αυξήσεις του εισοδήματος του μεσοόρου του Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Τώρα το Σεπτέμβριο όμως, κύριε Δαματιάδη, θα έχουμε μείωση των τιμών.
2: Έχω να σας πω ένα νέο και γι' αυτό.
0: Για πείτε μας.
2: Είναι δύο τα κομμάτια εδώ. Το ένα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν ήδη δηλώσει στην ανεξάρτητη αρχή. Συγγνώμη λίγο. Στην ανεξάρτητη αρχή τις λίστες. Είμαι γύρω στις 500 κωδικούς.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι δεσμευτικό, έτσι. Είναι πρωτοβουλία.
2: Είναι πρωτοβουλία, αλλά αν μπει στη λίστα είναι δεσμευτικό για 2 μήνες.
0: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι δεσμευτικό, θέλω να πω δηλαδή.
2: Όχι.
0: Ότι δεν είναι υποχρέωση.
2: Δεν είναι υποχρέωση. Υποχρεωτικό, γιατί όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η αγορά είναι ελεύθερη και δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένας να κατεβάσει τη μέση. Είναι μια πρωτοβουλία. Το ζητούμενο εδώ είναι το εξής, κύριε Παρνάλη.
0: Ναι.
2: Η περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι μια περίοδος που εμείς στο εμπόριο τη λέμε, τη βαφτίζουμε, ναι, back to school.
0: Ναι,
2: είναι μια περίοδος η οποία επιστρέφουμε από τις άδειές μας, μπαίνουμε στα προγράμματά μας και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας. Γεμίζουμε τα ψυγεία μας, επιστρέφουμε από τα εξοχικά μας.
0: Μην πάτε πολύ μακριά. Η περίοδος του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από ένα επιπλέον έξοδο. Βγάζω εγώ όλα αυτά που λέτε, που έχει να κάνει με την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, που είναι μοναδικό έξοδο ετήσιο, μοναδικό στη λογική της μαζικότητας, γιατί κάθε μήνα κάτι θα πάρεις, αλλά το Σεπτέμβριο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αγορές σε σχολικά είδη. Είτε μιλάμε για τσάντες, είτε μιλάμε για κασετίνες, τετράδια, στυλό, γόμες, μπιχλιμπίδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Που μπορεί να φάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.
2: Βιβλία, λιθάρια και αυτά. Όπως τα λέτε είναι. Εδώ θέλω να βάλω μία παράμετρο για να τη συζητήσουμε πάλι πρώτα Θεός το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι μία περίοδος που είναι έντονη με προωθητικές ενέργειες. Όλες οι εταιρείες λοιπόν, όχι αυτές μόνο που έχουν δώσει, οι ίδιες εταιρείες που έχουν δώσει 500 κωδικούς με μία έκπτωση από 5 έως 7%.
0: Θα κάνουν πολλές προσφορές. Αυτό,
2: κάνουν πάρα πολλές προσφορές. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν ο Σεπτέμβριος ο φετινός με αυτές τις πρωτοβουλίες θα είναι φθηνότερος από το Σεπτέμβριο τον περσινό. Αυτό είναι το στοίχημα κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Όχι το αν θα βγουν κάποιες εταιρείες να δώσουν ένα 5%, όταν οι προωθητικές ενέργειες αυτή την περίοδο είναι του 30, του 35, ακόμα και του 40%.
0: Ναι, όπου εκεί θα φανεί ως μείωση τιμής, ή θα φανεί, δηλαδή θα μπορέσει ο καταναλωτής να αγοράσει ενδεχομένως και περισσότερα προϊόντα λόγω των προσφορών, ένα συν ένα, οι μειωμένες τιμές κτλ.
2: Εύχομαι να μην γίνω μάντης κακών γεγονότων,
0: ναι,
2: αλλά νομίζω ότι θα μειωθεί η ένταση προωθητική φέτος το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε μία πρωτοβουλία του 5 έως 7% και όταν θα γίνει το ταμείο τον Οκτώβριο, που είτε η ΕΛΚΑ θα βγάλει τον υποτιθέμενο πληθωρισμό το σούπερ μάρκετ ή η ΕΛΣΤΑΤ θα βγάλει τον επίσημο πληθωρισμό, ακόμα και των τροφίμων που βγάζει επίσημο πληθωρισμό τροφίμων, το ΕΛΣΤΑΤ, θα δούμε ένα παρόμοιο ποσοστό της τάξης του μείον 0,5, 0,3, 0,7 και εύχομαι τουλάχιστον να μην πανηγυρίζουμε.
0: Αλλά μάλλον θα πανηγυρίζουμε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε και ΔΕΘ.
2: Ναι, ΔΕΘ βέβαια. Αλλά κάπου εκεί θα κινηθούμε, να ξέρετε. Θα θεωρήσουμε μεγάλη έκπληξη να δω κάτι άλλο. Τον Οκτώβριο που θα το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι, και μετά έρχονται οι γιορτές, που ξέρετε τι γίνεται στις γιορτές, βαράνε όλη τη
2: μέρα. Αυτό θα προχωρήσει έτσι μέχρι από το Αγίου Δημητρίου 28 Οκτώβρη μέχρι 31 12 είναι άλλη περίοδο
0: πρώτη. Άλλη τρέλα θα είναι τότε, ναι.
2: Άλλη τρέλα τότε, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία. Κυρία Δαμαντιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Εξής, ότι αν συνεχίζει να λες ότι λέω, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, θα υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας.
0: Τρεις φορές
1: ναι, τώρα, σήμερα, ναι, όντως ναι, σήμερα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Πώς και έτσι. Εσύ λες αυτό που πάω να πω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, έβγαλε η περιφέρεια, μάλλον τα κλιμάκια, τα ειδικά κλιμάκια που κάνουν τους ελέγχους, τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έχει γίνει στις πληγήσεις περιοχές μέχρι στιγμής. Mm. Έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον, το έχει κάνει, αυτά τα στοιχεία τα δώσει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Έτσι. Γίνανε 325 αυτοψίες και έχουν βγει κόκκινα 118 κτίρια.
1: Ναι.
0: 119 κίτρινα και 88 πράσινα.
1: Έτσι. Άρα η πιθανότητα των κτιρίων είναι προβληματικά.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Δυτική, ναι. Αττική. Τώρα μιλάμε για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ναι. Έτσι. Από εδώ και πέρα λοιπόν η διαδικασία είναι γνωστή. Θα γίνουν οι φάκελοι, θα ζητήσουν, θα τους υποβάλουν τους φακέλους οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Όμως ο αριθμός είναι σημαντικός. Είναι πολύ σημαντικός. Έτσι, στα κόκκινα είναι 118 κτίρια.
1: Ναι, σχεδόν το 1 τρίτο είναι.
0: Ναι, και κίτρινα δηλαδή με ζημιές 119. Σημαντικός αριθμός. Πάντως έγιναν γρήγορα οι αυτοψίες. Έτσι, είναι,
1: ολοκληρώθηκε
0: σε δύο μέρες. Ήταν, ναι, ναι, σε αυτή τη φάση, ναι. Είναι 325 αυτοψίες που έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ναι, ναι. Είπαμε μόνο Δυτική Αττική. Γιατί
0: δεν είναι η Δυτική Αττική, ναι.
1: Η υπόλοιπη χώρα.
0: Είναι η Δυτική Αττική. Ναι. Στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων.
1: Άρα περίμενε. Άρα μιλάμε για 100 κτίσματα, 100 πόσα κτίσματα, κατοικίες ή επιχειρήσεις, ναι. Ό,τι είναι. Οι οποίες καταστράφηκαν ολόκληρο καιρό.
0: Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Το κόκκινο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι τελειωμένο. Δεν είναι αυτό.
0: Είναι
1: μη βιώσιμο, μη λειτουργικό.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει βγει και για τις άλλες περιοχές.
1: Είναι σημαντικό σερ.
0: Αχαΐα 19 αυτοψίες. Κανένα δεν είναι κόκκινο. Είναι 16 κίτρινα. Αργολίδα 14. Δύο κόκκινα. Βιωτία 14 αυτοψίες, 7 κόκκινα. Και Φωκίδα 17 αυτοψίες, 6 κόκκινα. Έτσι είναι στις υπόλοιπες περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές τις τελευταίες ημέρες.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγεται ο Γιώργος από Αγγλία προσφορά, λέει και ζήτησε 17-67. Τι είναι αυτό? Κατά τα άλλα, λύζουμε στον 21ο αιώνα και βροδεύουμε με επίσης και προσπέριτη. Στα νόγια του ηθαγενείς. Τα προϊόντα ειδικής ειδικής στην Ελλάδα αγγίζουν το 30% σε όγκο προϊόντων και στη Γερμανία είναι στο 52%. Αυτό χάλει στη Γερμανία. Ναι, όμως η Γερμανία και άλλες χώρες ενδεχομένως, αλλά η Γερμανία έχει το εξής. Έχει αγορές. Έχει σούπερ μάρκετ τα οποία εμπορεύονται μόνο ιδιωτική ετικέτα. Έχει διαφορά.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέδη.
1: Οποία εμπορεύονται μόνο ιδιωτική ετικέτα. Έχει διαφορά.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο

0: Τσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη. 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία, πολυσύχονδρική Λιανική, και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Μόνο που έχω βρει είναι το κλαβιολίνο.
1: Εγώ σου είπα να ρωτήσουμε να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Θα ξέρει κάποιος, δεν μπορεί. Πες τον προβληματισμό σου.
0: Υπάρχει ένα όργανο το οποίο παράγει έναν ήχο. Δεν χρησιμοποιείται πια, γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά. Το οποίο παράγει έναν ήχο, έχει αυτό το γέμισμα στα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 60. Με ενδεχομένως και πιο νωρίς, του 60 σίγουρα και το 70. Εδώ τώρα βλέπω βέβαια ότι υπάρχουν διάφορα.
1: Είναι κρουστό αυτό, έτσι.
0: Τι είναι? Κλαβιολί, κοίτα να δεις, έχει πλήκτρα.
1: Α, έχει πλήκτρα.
0: Έχει πλήκτρα, αλλά συνοδεύεται και από έναν ενισχυτή. Ένα κουτί. Γι' αυτό λέω το κλαβιολίνο μου θυμίζει. Είχε ένα θείος μου, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Λόγω λέει του μικρού του μεγέθους της μουσικής της εποχής το προσάρμοζαν συχνά πάνω στα κανονικά πιάνε σε βάση δίπλα στα αρμόνια τους.
1: Μπορεί να ήταν αυτό.
0: Η εικόνα είναι αρκετά κοντά. Αλλά θέλω να ακούσω τώρα ένα κλαβιολίνο εγώ.
1: Τον ήχο του κλαβιολίνου.
0: Ναι, ναι. Για να μπορέσω να...
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι.
1: Μέχρι να το δεις αυτό, ναι. Να σου πω κάτι που πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με το Γιάννη. Ένα μήνυμα που έχει στείλει. Λέει ότι οι Γερμανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Βόρειοι, έχουν αυξημένη καταναλωτική συνείδηση. Κάτι που απουσιάζει τελείως από τον Έλληνα καταναλωτή. Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με αυτό το σχόλιο του Γιάννη.
0: Έχουν.
1: Ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφοροποίηση.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής
1: έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν
1: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει καταναλωτική συνείδηση.
1: Και ίσως και αυτό ότι υπάρχουν κάποια καταστήματα που έχουν τις ιδιωτικές ετικέτες, για παράδειγμα, εξ ολοκλήρου, να απορρέει ακριβώς και από την καταναλωτική συνείδηση που έχουν οι συγκεκριμένοι λαοί. Και ειδικά οι Βόρειοι, όπως το λέει ο Γιάννης. Εγώ συμφωνώ πολύ μαζί του σε αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν να λειτουργήσουν καταστήματα όπως αυτά της Γερμανίας και της Γαλλίας, έπεσαν στο κενό, είτε πιο γρήγορα είτε αργότερα, και έμεινε ανοιχτό μόνο ένα κατάστημα, το οποίο, μια αλυσίδα, ένα brand name, το οποίο αναγκάστηκε να βάλει ελληνική σημαία για να λειτουργήσει. Και να φέρει Έλληνες παραγωγούς στα ράφια του για να λειτουργήσει. Προϊόντα δηλαδή και από το εξωτερικό και από τη Γερμανία, αλλά και από την Ελλάδα, πολλούς παραγωγούς για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα άλλα όλα έκλεισαν. Και έκλεισαν διότι ο Έλληνας δεν είχε την καταναλωτική συνείδηση να τα υποστηρίξει. Μπορεί να μην άντεξαν για τον ανταγωνισμό. Προφανώς δέχτηκαν και πόλεμο.
1: Είναι
0: έτσι,
1: πολύ
0: πιθανό. Γιατί ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος. Έτσι,
1: και όταν... πολύ σκληρός.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά στο εξωτερικό αυτές οι μπράντες λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Διότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι θέλει να ψωνίσει. Έτσι, έχει ξεχωρίσει για ποιο λόγο θα πάει στην Κατσαμπέκη και τι θα ψωνίσει από την Κατσαμπέκη, τι θα πάρει από το Λικούρι και τι θα πάρει από τον Μπαρδάλι. Τα έχει ξέχωρα αυτά.
1: Τα έχει ξεχωρίσει εδώ και δεκαετίες κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό
0: έτσι,
1: το οποίο.
0: Στο εξωτερικό βέβαια έχουν συνείδηση γενικώς. Δηλαδή μέσα στο σπίτι έχουν τρεις διαφορετικούς κάδους για τα σκουπίδια τους, ενδεχομένως και τέσσερις. Έτσι, και το τηρούν στην πλειονότητά τους με ευλάβεια.
1: Ή για παράδειγμα βγάζουν τα σκουπίδια τους συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες.
0: Εδώ τώρα συζητάμε, εδώ τώρα συζητάμε ότι μέσα στο σπίτι αποθηκεύει αλλού τα γυάλινα, αλλού τα κουτάκια, αλλού τα χάρτινα, αλλού τα λίμιτα λίπη. Και μου λες τώρα για την ώρα που βγαίνει ο άλλος και έχει τη σακούλα και την πετάει από μακριά από το αυτοκίνητο, κάτω από τον μπαλκόνι, άστο τον μπαλκόνι, εντάξει.
1: Μετακινεί και τον κάδο για να είναι ακριβώς κάτω
0: λοιπόν,
1: από τον
0: μπαλκόνι. Έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Στη Μασσαλία είχαν ένα σύστημα που για να μην βγαίνεις έξω, άνοιγες μια καταπακτή μέσα στο σπίτι, όπως είναι τα άπλυτα στα ξενοδοχεία, σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό, και έριχνες τη σακούλα μέσα και η σακούλα πήγαινε κατευθείαν, κατέληγε στον κάδο. Και δεν έβγαινες. Για μια κατηγορία σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Ο Ελληνάρας όμως αποφάσισε. Δεν υπάρχει λόγος να πετάω, αφού εκεί ρίχνουν τα σκουπίδια. Εκεί ρε παιδί μου, ρίχνουμε τα σκουπίδια. Είναι αυτό, το ανοίγεις και ρίχνεις σκουπίδια. Πήρε λοιπόν την κατσαρόλα με τα... και την έριξε.
1: Τι εννοείς πήρε την κατσαρόλα και την έριξε?
0: Την άδειασε. Θα τα βάλεις σε σακούλα.
1: Χήμα μετά... δηλαδή, ναι, δεν
0: την... Σου έχεις τα σκουπίδια, δεν θα πάει. Τι να το βάλεις σε σακούλα, τι να το ρίξεις έτσι.
1: Αυτό είναι πραγματικό που λες, δηλαδή έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Σακουλίτσα λοιπόν, ναι, πραγματικό. Επειδή λοιπόν τα σπίτια στήμασα, η συγκεκριμένη συνηγέντες μου έχει αέριο πολλά χρόνια, είχε κάποια, κάπου έκανε ένα σπινθήρα κάτι, και ενώ κανονικά δεν θα πρέπει να κινδυνεύσει η πολυκατοικία, άρπαξαν τα λύπη μέσα σε αυτό τον αγωγό των σκουπιδιών. Και όταν πήγε η πυροζωή, έσβησε τη φωτιά και μετά ξεκίνησαν οι ανακρίσεις και τα τέτοια για να δουν τι συνέβη. Διότι δεν είχε ξανασυμβεί. Και ανακαλύψαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα λύπη μέσα σε αυτό το σωλήνα. Κάπως, με κάποιο τρόπο προέκυψε προφανώς. Μέσα σε αυτό το σωλήνα, ο οποίος λειτουργήσε σαν αγωγός, μεταφέροντας τη φλόγα σε όλους τους ορόφους. Έτσι, γιατί είναι ένας κλειστός χώρος που δεν αερίζεται παρά μόνο από την οπή κάτω που φεύγουν τα σκουπίδια, και λειτουργήσε αυτό το πράγμα σαν, πώς θα το πω τώρα, σαν κανάλι για να μεταφερθεί φωτιά. Ψάχνανε μετά να δούνε ποιος πέταξε τα σκουπίδια. Εμείς ξέραμε. Λοιπόν, δεν κινδύνευσαν τελικώς τα σπίτια, διότι έχουν και συστήματα, είχαν συστήματα πυρασβάλλησης κτλ. Πήγε λοιπόν και πέταξε, άδειασε την καταγγελία, γιατί σου λέει, παιδιά, σκουπίδια είναι. Αφού εδώ τα πετάμε, όπως και να τα πετάξουμε, καλά, εκεί που πρέπει να πάνε θα πάνε. Και μου λες εσύ τι ώρα θα κατεβάσεις τα σκουπίδια? Ό,τι ώρα θέλει θα τα κατεβάσει.
1: Εδώ μα στέλνει και ένα φίλο.
0: Ό,τι ώρα θέλει, 3 το πρωί, 5 το πρωί.
1: Ναι, 7, σακούλα 10. Μπαλκονάτι στα σκουπίδια. Ναι. Τα άλλα είναι για φλόρου. Ναι.
0: Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλουμε. Και να σου πω και κάτι. Τη ωραιότερη ώρα για να κατεβάσει τα σκουπίδια είναι όταν έχει περάσει το απορριμματοφόρο που να δει ο κάδο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι? Μόλις αδειάσει ο κάδος, ξαφνικά πάει ο άλλος και πετάει τα σκουπίδια.
1: Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, ας πούμε, όντως.
0: Είναι άδειο. Και σου λέει, του λες, θέμα. Ναι, γιατί αν το έβαλαν τα σκουπίδια, δεν θα κλείνε καλά το πορτάκι. Ενώ αν αυτό θα το άνοιγε το πορτάκι, θες να μας πεις, και θα τα ρίχνεις μέσα. Δεν θα τα άφηνες απ' έξω. Να γύρει, να πάει η γάτα να τα σκίσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, άκου, γιατί η συνείδηση, ξέρεις, είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια. Μας λέει ο κύριος Αναστάσης Κάπα. Λέει, ζούσα στο Αμβούργο στα μέσα της δεκαετίας του 80. Από τότε είχαν κάδους ανακύκλωση σε κάθε γειτονιά για κάθε είδος ξεχωριστά. Δεκαετία του 80.
0: Πήγαινε
1: λιγάκι στη δεκαετία του 80.
0: Εμείς δεκαετία του 80.
1: Πήγαινε λιγάκι.
0: Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και είχε τα μπουκάλια με το ουίσκι και ρίχναμε τα κατακατακατακατακα μέσα και το βράδυ είχαμε πάρτι.
1: Καλά ρε παιδί, να το κάνεις αυτό? Εδώ πέρα μιλάμε για την...
0: Δεν είχαμε
1: για
0: σκουπίδια εμείς τη δεκαετία του 80. Είχαμε μόνο ουίσκι, ρίτα σακελαρίου και δάνεια. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα, δεν ξέραμε τι είναι τα σκουπίδια. Χαίζαμε χρυσάφι τότε τη δεκαετία του 80.
1: Σταμάτα ρε
0: Σημανόλη. Τι να σταματήσω? Όχι.
1: Πάμε break.
0: Εντάξει.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: διότι όταν κάποιοι τρώγαν βαλανίδια, εμείς αυτό το χορεύαμε με... πες το χορεύαμε με...
1: με τι?
0: Ζιβάγκο.
1: Έτσι, 80's.
0: Έτσι, τι 80's. Όχι, δεν είναι 80's.
1: Τι?
0: Είναι Ανδρέα Στάιν, δεν είναι 80's.
1: Ναι ρε παιδί μου, όμως δεκαετία
0: το
1: πρώτο.
0: Το Ζιβάγκο, Καπαρντίνου, Λαέσκαγε με
1: ναι,
0: την Καπαρντίνου.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτά δεν είναι. Το 80 λέει έφευγαν τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό, ναι, τα αυτοκίνητα.
1: Έτσι.
0: Ναι, για να γλιτώσουν. Τι να πει λέει το Αμβούργο. Καλά το... Το 80 έφευγε το αγροτικό με τα καρπούζια και στη στροφή κέρναγε καρπούζια τη μισή Εθνική Οδό. Αν ήσουν από πίσω μπορεί να σκοτωνώσουν, δεν έχει σημασία.
1: Είδες,
0: πήγαινες χορτάτος.
1: Είδες, ναι, οι σχέσεις των ανθρώπων πόσο έτσι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, να πω εδώ στον κύριο Γιάννη, εγώ τη δέχομαι την, λέει, την απογοήτευση, κύριε Γιάννη, για το πρόσωπό μου, αλλά θα σας πω κάτι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαφημιστικού προϊόντος και διαφημιστικής αναφοράς. Διαφημιστικές αναφορές υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Δεν πληρωνόμαστε από τις εταιρείες για να κάνουμε μια διαφήμιση. Είναι διαφημίσεις που χορηγούν το σταθμό ή την εκπομπή. Καταλάβατε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έρχεται δηλαδή, έρχομαι εγώ και λέω, θέλω η διαφήμιση μου να παίζει στην εκπομπή της Κατσαμπέκη και στην εκπομπή του Παγάνη και στην εκπομπή του Καλαμαράκη. Λοιπόν, δεν είναι όμως διαφήμιση, πώς το λένε, δεν είναι διαφήμιση που έρχεται ένα σποτάκι, είναι μια αναφορά που γίνεται από τον παραγωγό. Αυτό δεν το απαγορεύει εσύ. Η διαφήμιση πληρωμένη που έρχεται και μου λέει η εταιρεία Τάδε Παρδάλη, έλα εδώ, σου δίνω τόσα και η διαφήμιση θα παίζει σε όλη την Ελλάδα με τη φάτσα σου. Δεν θα το κάνει ποτέ καμία εταιρεία. Δεν έχει σημασία. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, ρε παιδί μου, για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, όχι, καλά κάνεις.
0: Καταλαβες,
1: ναι,
0: γιατί ναι, δεν θα παίρνει καμία εταιρεία τη φάτσα μου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι που απαγορεύει, διότι αυτομάτως γίνεσαι υπάλληλος της διαφημιστικής. Η αναφορά σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον μέσα σε μια εκπομπή επιτρέπεται. Έχουμε όλο το χρόνο τέτοιου είδους αναφορές. Ακόμα, ας πούμε, και ο διαγωνισμός είναι ένα είδος διαφήμισης. Διότι συμμετέχουν σε αυτό εταιρείες που δίνουν κάποια δώρα. Διαφήμιση θεωρείται. Έτσι, οπότε μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, επίσης το ραδιόφωνο, επειδή είναι ένα μέσο το οποίο διατίθεται δωρεάν, ζει από τη διαφήμιση. Δεν πληρώνει κάποιος για να ακούσει ραδιόφωνο. Δεν είναι εφημερίδα, πάω την αγορά στο περίπτερο. Υπάρχουν έσοδα και από εκεί πέρα από τις διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο έχει μόνο διαφημίσεις. Τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά, η απογοήτευσή σας προς το πρόσωπό μου είναι απόλυτο σεβαστή. Λοιπόν, τι έκανε 0-1 η Άντερλεχ τον ΠΑΟΚ. Είμαστε ήδη στο 10ο λεπτό. Ναι, το έχει γυρίσει εδώ ο Νίκος. Παίζει λίγο Μπιανκόν που ήταν σε εμάς στην Άντερλεχ. Από το πρώτο λεπτό, στο πρώτο λεπτό μπήκε τον γκολ. Τι λες, δεν το είδα γιατί είχαμε, συζητούσαμε. Κύριε Ορέστη, ακούστε. Επειδή στέλνετε 2-3 μέρες τώρα μηνύματα και κάνετε και χρήση ονομάτων, δεν θα διαβαστεί σε δική μου εκπομπή τουλάχιστον κανένα μήνυμα δικό σας. Κανένα. Γιατί το έχετε ρίξει λίγο στην τρέλα. Με ονοματάκια και τέτοια, με μηνύματα ξέρω και εγώ να παίζω. Εντάξει. Κυρία Σόφη λέει καληνύχτα. Να πούμε, λέει, καληνύχτα στην Ελένη μας που αυτές τις μέρες τρέχει πρωί βράδυ στο σταθμό.
1: Ναι, είδες πως με νιώθει η κυρία Σόφη.
0: Η Ελένη μας.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τα σκουπίδια, το μήνυμα έχει ενδιαφέρον. Λέει, είναι καλά και πολύ καλά λέει αυτά που λέτε. Όμως, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Όταν σήμερα στις 6 το απόγευμα, από ρηματοφόρο του Δήμου μάζευε σκουπίδια τις βυθιζόμενους κάδους στη Μητροπόλεως, έξω από τη Μητρόπολη. Το τι γινόταν πίσω έως το Σύνταγμα, θα φαντάζεστε βέβαια.
0: Τι μπορεί να γινόταν?
1: Κοίταξε,
0: χαμός.
1: Ναι, τώρα. Το πότε επιλέγουν, τις ώρες που επιλέγουν να μαζεύουν
0: ό,τι τα
1: απορριμματοφόρα. Ναι, οι ώρες που δουλεύουν λοιπόν, θα πρέπει να είναι ώρες που να μην είναι στο,
0: κάποτε,
1: η κίνηση.
0: Κάποτε.
1: Όπως είναι στις 6 το απόγευμα.
0: Πάντα το βράδυ. Κάποτε.
1: Άρα το βράδυ, πάντα, στις 6 το απόγευμα.
0: Ναι, λέω, κάποτε έβγαινε πάντα το βράδυ. Τώρα το απορριμματοφόρο έχει τύχει να το συναντήσω
1: όλες
0: όταν ήμουν πρωινό στις 5 ώρα, 4 η ώρα, που δεν υπάρχει πιθανότητα να βρει ποτέ σου κίνηση. Είσαι στο στενό και έχει μπροστά σου απορριμματοφόρο 5 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί είναι 3 σχολικά πίσω από το απορριμματοφόρο. 10 η ώρα το πρωί. 12 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: 5 η ώρα το πρωί.
1: Ό,τι ώρα
0: θέλουμε. Ό,τι ώρα θέλουμε θα βγάλουμε τα απορριμματοφόρα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Δεν έχετε καταλάβει. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Δεν σας υπολογίζουμε. Ναι, αυτοί είμαστε και σε όποιον δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Εμείς αυτό θα κάνουμε.
1: Αυτό. θέλουμε να το
0: εσείς
1: κάνουμε.
0: Εσείς δεν
1: το
0: πετάτε
1: κάνουμε
0: τα σκουπίδια ό,τι ώρα θέλετε. Και εμείς θα βγάζουμε τα απορριμματοφόρα ό,τι ώρα θέλουμε. Κόντρα στην κόντρα θα πάμε. Τι έχει γίνει, ο Κωνσταντέλιας βγάλει το χέρι από το στόμα γιατί έχει κόκκινη. Αυτό δίνει κόκκινη.
1: Κύριε Νίκο, αυτά το αν θα στη ΔΕ θα προκηρυχθούν εκλογές, ρωτάει, λέτε να στη ΔΕ θα προκηρυχθούν εκλογές?
0: Όχι, αμέσως
1: αυτό,
0: μετά.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο άποψη του Μανώλη, ότι αμέσως μετά θα προκηρυχθούν.
0: Πρώτον,
1: αυτό...
0: λέει, δεν σου μιλάω, κάνω λογοκρισία αυτό... να χτυπιέσαι κάτω.
1: Γιατί τσακώνες τώρα και με τον κύριο Ρέα, σε παρακαλώ.
0: Γενικώς δεν χτυπιέμαι. Δεύτερον, κάνετε λογοκρισία σε ποιον? Αυτή είναι η δημοκρατία, σας θα κάνετε λογοκρισία. Και δεύτερον, εγώ σας μιλάω, εσείς σας μην μιλάτε, δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
1: Δεν μιλιέσαι τώρα, εσύ θα μιλάς, εσύ δεν θα μιλάς.
0: Εκείνος λέει πρώτον δεν σου μιλάω εγώ.
1: Ούτε εσύ όμως θα του μιλάς.
0: Γιατί?
1: Α, εσύ θα του μιλάς.
0: Είπα ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμά του.
1: Πώς θα μιλάς τότε έτσι?
0: Γιατί δεν το μιλάω. Λέω, κύριε Ορέστη, δεν θα διαβάσω μήνυμά σας.
1: Του μίλησες?
0: Δεν τον αγνώρισα.
1: Όχι, δεν τον αγνώρισα.
0: Πρώτον λέει δεν σου μιλάω, μη μου μιλάς. Ο πρώτος νομίζει το δίστα που δεν μου μιλάει. Εδώ δικοί μας άνθρωποι δεν μας μιλάνε εσείς. Τι λέτε τώρα?
1: Ευχαριστώ και την κυρία Παναγιώτα για την για τα την καλή νύχτα, για την καλή
0: νύχτα. Άμα βλέπει μηνυματάκια με το όνομά της δεν μπορεί. Δεν έφευγε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα, ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε πάμε να πάρουμε, τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Διέρχονται από το στενό του Ορμούς, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα προβλέπει την επιβολή προστήμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου σε περίπτωση παραβίασης των προτινόμενων περιορισμών. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιό με τοπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Περισσότερα στο enikos.gr.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 στο 17ο λεπτό για το Europa League. Στο handball, η εθνική μας ομάδα εφήβων προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας κάτω των 18 ετών, επικρατώντας με 24-22 της Εσθονίας. Είναι η τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, αφού προηγήθηκαν οι επικρατήσεις με 29-20 επί της Ολλανδίας και με 41-24 επί του Λουξεμβούργου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα και πάλι σε όλες και όλους. Λοιπόν, έψαχνα τώρα πόση ώρα να βρω η Φαρφίσα, που είναι μάρκα όμως. Το όργανο, μα δεν θα τα καταφέρω. Μάλλον τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο εξειδικευμένη σε αυτό. Ναι, δε μας, Real FM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 9. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τις 12. Με τον Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Στο 27ο λεπτό ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ητάται 0-1 από την Άντερλεχτ. Δεν έχω δει, για να με ειλικρινείς, καθόλου το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς αγωνίζει το ΠΑΟΚ, αν είναι καλός ή όχι. Αποχαιρετήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Ορέστη, ακούστε λοιπόν, γιατί έχω την αίσθηση ότι λίγο ξεπερνάμε τα όρια. Εγώ, επειδή στέλνετε 2-3 μέρες μηνύματα με ονόματα πολιτικών και γενικώς εγώ τέτοια μηνύματα δεν τα διαβάζω. Μηνύματα με ονόματα διαβάζω. Μηνύματα υβριστικά δεν διαβάζω. Και επειδή το έχω κρατήσει τα μηνύματά σας. Να μου λέτε εσείς να πάω εγώ παρακάτω, να χτυπιέμαι σαν χταπόδι και να μου λέτε και βούλωστο, δεν σας δίνω το δικαίωμα να το κάνετε. Βεβαίως μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να γράφετε ό,τι θέλετε. Εγώ ούτε θα σας απαντήσω ποτέ έτσι, ούτε θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί σας. Κάντε ό,τι θέλετε. Πιθανότατα μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, αλλά επειδή παραγνωριζόμαστε μάλλον, γενικώς να ξέρετε ότι μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, η αστική ευγένεια είναι κάτι, θα έλεγα, συμπαθητικό. Δηλαδή εγώ σας είπα απλά ότι μηνύματά σας δεν διαβάζω από τη στιγμή που έχουν αυτό. Εσείς αρχίζετε τα βούλωστα και κάνετε και λογοκρισίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, είναι δικαίωμά σας, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Σας επιστρέφω για τους χαρακτηρισμούς για να τελειώνει η ιστορία. Πιθανότατα, λέει, είναι σωστό, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι περισσότεροι πολίτες εδώ δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση, ό,τι και να είναι αυτό. Οπότε οι κυβερνήσεις καθάρισαν. Κάποια αγαθά προϊόντα τα λένε. Νομίζω ότι είναι απαραίτητα για να ζήσεις. Προφανώς και είναι. Στο Σύνταγμα, λέει, ακόμα δεν έχουν αναφορά για τροφή και στέγη τα απολύτως βασικά. Έχει. Εκεί προσθέτουν οτιδήποτε και ακόμα θέλουν να εισάγουν βιολογικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο οποίο αρκετά άλλα βασίστηκαν, είναι 4.000 λέξεις και δεν αλλάζει κάθε λίγο. Θα πρέπει να είναι σύντομο και απλό, περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τελείωσε. Αλλά τώρα και στην Αμερική που είναι έτσι το Σύνταγμα και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλήθεια είναι, κύριε Βαγγέλη, ότι λίγο πολύ βλέπουμε τι γίνεται, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις το αν τηρείται γενικώς. Κυρία Γιώτα, γιατί κουραζόμαστε καλοκαιριάτικα? Έχω αυτή τη στιγμή 100 μηνύματα. Πραγματικά όμως. Το βρίζανε, λέει, μου λέει ο Γιάννης ότι δεν ισχύει εδώ στη... Δεν το έχει υιοθετήσει, λέει, αυτό με το χέρι στο στόμα για κόκκινη κάρτα. Το βρίζανε, λέει, αλλά τελικά το καθιέρωσαν το cooling break. Όχι σε όλα τα παιχνίδια. Στη Ρουμανία που λες τώρα για την κλούζα, εγώ δεν το βλέπα, αλλά κάνανε τώρα, το κάνανε cooling break. Ναι. Εντάξει, το χειμώνα θα δείξει. Άμα σπάνε το χειμώνα το παιχνίδι στο 23 με 10 βαθμούς θερμοκρασία για να κάνουν cooling break, εντάξει, θα γελάσει κάθε επιγραμμένος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σηκώθει να βγει ο κόσμος από το γήπεδο. Μόλις, λέει, 2 ώρες από την Αθήνα, το γραφικό χωριό στη Νότια Εύβοια με τις εξωτικές παραλίες. Ποιο είναι αυτό? Το Μαρμάρι. Να. Δεν είναι, δεν το λες χωριό το Μαρμάρι. Χωριό. Το Μαρμάρι και Κάριστος δεν θεωρούνται χωριά. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την παραλία που μου έχετε στείλει, Καβαντορίτη, εγώ δεν έχω πάει στο Μαρμάρι, έχω πάει, δεν την έχω επισκεφθεί ποτέ. Ενδιαφέρον είναι σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η παραλία και σε διαφημιστικό σποτ του ΕΟΤ. Αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι βέβαια ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο σε αντίθεση με τα πλάνα. Πρέπει, μου γράφει ο κύριος Θανάσης, να είμαι ο τελευταίος των Αμερικανών από όσους το δικαιούνται που δεν έχω πληρωθεί ακόμα το επίδομα αδείας. Ω, γιατί? Το επίδομα αδείας πληρώνεται στον εργαζόμενο πριν να φύγει την θερινή του άδεια. Αν κάποιος φεύγει στις 20 Αυγούστου, θα τον πάρει πριν τις 20 Αυγούστου. Δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να λέει ότι πρέπει μέχρι εκείνη την ημέρα. Δεν είναι όπως είναι το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Δεν είναι. Λοιπόν, ακόμα λέει και στον ίδιο οργανισμό σε πόλεις επαρχίες όπως Λάρισα, Σέρες, Αγρίνιο, Καλαμάτα που ρώτησα, το έχουν πληρωθεί άπαντες από την περασμένη Παρασκευή. Τι πάει να πει, δεν το χάνεις. Θα πληρωθώ τα Χριστούγεννα για το επίδομα αδείας του καλοκαιριού. Κύριε Θανάση, το επίδομα αδείας έχει το εξής δεζαβαντάζ. Η μη απόδοσή του δεν συνιστά αυτοφόρη διαδικασία. Δηλαδή, ακόμα και αν καταγγείλετε ότι έφυγα την άδειά μου και δεν πήρα το επίδομα, δεν είναι αυτόφορο. Αρκεί ο εργοδότης να σας το δώσει. Όπως είναι, ας πούμε, το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Γι' αυτό και υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων, οι οποίοι δυστυχώς, υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις, παίρνουν το επίδομά τους. Δεν θα σας πω για τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω γιατί, αλλά παίρνουν το επίδομά τους όταν επιστρέφουν από την άδειά τους. Ή το Σεπτέμβριο, ή τον Οκτώβριο. Διότι δεν έχει, δεν συνιστά, δεν επισύει την αυτόφορη διαδικασία. Όπως είναι το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Τώρα δεν ξέρω που εργάζεστε, κύριε Θανάση. Δεν θέλω να νιώθω το τελευταίο των μηχανών, γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν φύγει για την άδειά τους δεν έχουν πάρει και το επίδομά τους. Αλλά εντάξει, κατανοώ. Τι έχει συμβεί τώρα ο διαιτητής, τι ελέγχει? Για να δούμε τι έχει συμβεί. Περνάει. Του παίρνει το πόδι. Για Κωνσταντέλιας είναι. Την μπάλα την έχει ο Κωνσταντέλιας, του το μαζεύει το πόδι, βέβαια είναι πέναλτι. Όχι, όχι, του μαζεύει το πόδι, δεν έχει. Την έχει πάρει την μπάλα αριστερά. Είμαι στην περιοχή. Κοίτα εδώ, τάκ. Μαζεύει την μπάλα και φεύγει και του παίρνει το άλλο πόδι. Με το τάκλιν. Ο ορισμός της παράβασης είναι. Δεν έχει σημασία. Ο ορισμός της παράβασης είναι. Πέναλτι. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω να τον καλέσει το ΒΑΡ να δει τη φάση, αλλά είναι ξεκάθαρο. Έχει κόψει την μπάλα από την άλλη πλευρά ο Κωνσταντέλιας και ο παίχτης που τον μαρκάρει του μαζεύει το πόδι. Οποιαδήποτε, ναι, πέναλτι. Οποιαδήποτε επαφή είναι πέναλτι εκεί. Τελείωσε. Δεν πάει για μπάλα πια. Μάλιστα, πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον. Όσο πιο αργά το πάρει, τόσο καλύτερα. Εγώ λέει ότι έχω φάει ήδη από τον περασμένο μήνα. Εντάξει, τώρα βέβαια μπορεί να έχει φύγει ο άνθρωπος με άδεια, δεν ξέρω, και να μην έχει πάρει το επίδομα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που το επίδομα δεν το έχουν για να πάνε διακοπές, το έχουν για να κλείσουν δύο τρύπες. Οπότε κατανοητά είναι όλα αυτά. Αλλά σας λέω, το ντεζαβαντάζ του επιδόματος αδείας είναι αυτό για τον εργαζόμενο. Δεν το χάνει, όντως. Αλλά το πιάσε εδώ. Μπήκε όμως την επαναφορά, το πιάσε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Κακοχτυπημένο ήταν το πέναλτι. Πολύ κακοχτυπημένο. Αλλά στην επαναφορά ήρθε, δεν είδα τώρα ποιος παίχτης. Ο Μύθου ήτανε, δεν είδα. Τι έχει γίνει τώρα? Κάτι ελέγχει πάλι ο διαιτητής. Σωστά έχει πέσει ο τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει φάουλ στον τερματοφύλακα. Είναι πολύ άσχημα εκτελεσμένο το πέναλτι. Το μόνο που φαντάζομαι μπορεί να δώσει είναι επανάληψη, τίποτα άλλο. Κι όμως δεν είναι γκολ. Τι είναι? Offside έδωσε. Offside. Δεν ξέρω πως υπάρχει offside. Μπήκε πιο γρήγορα ο παίχτης. Δεν υπάρχει γκολ λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω που το είδα. Αλλά δεν έχω κύχο, οπότε μήπως είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη και κύριε Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κύριε Ανδρέα, αύριο θα κάνουμε τελευταία για το καλοκαίρι εκπομπή με την κυρία Ελένη. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε με την Ρίτσα την Βιζόγλη. Και μετά θα απουσιάσω. Τα υπόλοιπα όταν έρθει η ώρα.

Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά προς τους τίτλους και να επιστρέψουμε. Ε? Όχι, θα επιστρέψουμε για να δώσω για τους τίτλους, ναι. Εννοείται. Έκανε και άλλη φάση εντωμεταξύ τώρα ο ΠΑΟΚ, όπου ζήτησε πάλι πέναλτι ο Κωνσταντέλιας. Έχει βγάλει και κάρτα ο διαιτητής σε παίχτη του ΠΑΟΚ για διαμαρτυρία. Θα έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό είναι πέναλτι. Ε? Γι' αυτό είναι πέναλτι πεντακάθαρο. Ναι, ναι. Σε δύο λεπτά μέσα, αν και να κερδίσει δύο πέναλτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον καλέσει το ΒΑΡ. Λοιπόν, τραγούδι. Πάμε.

0: Λοιπόν, πέναλτι υπήρχε στη φάση, αλλά δεν υπήρχε φάση. Διότι γύρισε ο διαιτητής μέσω του VAR τη φάση δύο καρέ πίσω, δύο στιγμιότυπα πίσω, όπου υπήρχε φάουλ του παίχτη του ΠΑΟΚ σε παίχτη της Άντερλεχτ. Οπότε δεν υπήρχε πλέον μετά συνέχεια με τη φάση του Κωνσταντέλια που ήταν καθαρό πέναλτι, αλλά ήταν ως μη γεννών μήνυ. Φάση γενικώς είχε γίνει ροντέο το παιχνίδι με πολλά νεύρα. Ενδιαφέρον, μετά τους τίτλους φαντάζομαι θα έχουμε και το κύριο Σταυρακάκη. Ναι, βέβαια μέσα στην περιοχή ρε Γιάννη μπήκε και ο παίχτης της Άντερλεχτ πιο νωρίς. Πάση περιπτώσει τώρα. Θα μπορούσαν και οι δύο να υποφεληθούν. Αυτά ο διαιτητής αποφασίζει στο τέλος, οπότε ό,τι και να συζητάμε εμείς καλά τα λέμε, αλλά δεν μετράνε. Δεν μπορεί, μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, δηλαδή ο εργαζόμενος, να καταγγείλει την... Ναι, μπορεί να καταγγείλει ότι δεν έχει λάβει το επίδομα αδείας, αλλά θα πρέπει να ζυγίσει τι θα συμβαίνει, τι θα σημαίνει αυτό για την σχέση του με την επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Προφανώς και μπορεί να το κάνει. Δεν είπα ότι δεν έχει κυρώσεις, είπα ότι δεν έχει αυτόφορη διαδικασία. Δεν είπα ότι μπορεί να μην το πάρει ο εργαζόμενος. Ήμουν πολύ προσεκτικός στο πώς, στη διατύπωσή μου. Ο εργαζόμενος θα το πάρει όπως και να έχει το επίδομα αδείας. Το θέμα είναι το πότε. Δεν μπορεί να του το στερήσει ο εργαζόμενος.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Γλυκές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivi και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια

0: Είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Δεν έχει τελειώσει ακόμα το ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Τώρα τελείωσε. Υπήρχε μια φάση στο τέλος με ένα χέρι παίχτη του ΠΑΟΚ που περίμενε ο διαιτητής να τον ενημερώσει το ΒΑΡ. Δύσκολα θα έδινε πέναλτι γιατί ήταν από κόντρα, πολύ κοντά. Είδε συμπάλα πάνω στο σώμα του και μετά στο χέρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενε ο διαιτητής να περάσει και αυτό. 0-1. Το 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει κυρία Σόφη, τη δεκαετία λέει το 80 και της Νέα Δημοκρατία δεν θα έπινες λέει τα ουίσια και τις μαυροδάφνες. Και τώρα δηλαδή που κέρδισε το Πασόκ πάλι δεν τα έπινε γιατί ήμουν ένα παιδί. Ούτε ποτάκια λέει στον κόμι στο ξεχασμένο πηγάδι μέχρι το κλείσιμο. Ποιο είναι το ξεχασμένο πηγάδι? Για τον κόμι κάτι έχω ακούσει. Το ξεχασμένο πηγάδι. Η Μασαλία λέει έχει καταπαχθεί για τα σκουπίδια αλλά δεν μας είπες ότι δεν είχε ασανσέρ. Τώρα για να είμαι ειλικρινής το ασανσέρ δεν το θυμάμαι. Αλλά εγώ δεν θεωρώ μείον το να μην έχει ασανσέρ ένα χτίσμα. Ούτως ή άλλως σε περίπτωση ανάγκη σεισμός φωτιά δεν χρησιμοποιείς το ασανσέρ. Άρα ούτε ότι υπήρχαν τότε άνθρωποι που έτρωγαν από τα σκουπίδια. Πιθανόν να υπήρχαν και να μην τους είχα δει. Και τότε. Αλλά πολλά χρόνια μετά και για πολλά χρόνια τους βλέπω να τρώνε από τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Οπότε, κύριε Αποστόλη, δεν το έχω δει αυτό το βίντεο που μου λέτε. Θα ψάξω να το βρω. Σχετικά λέει με το πότε μένει στην ίδια τάξη στην Ιταλία, ακόμα για να έχει 20 άλλα τα μαθήματα, αρκεί μια διαγωγή κοσμία. Τι σημαίνει 20 την έκταση? Δεν το ξέρω. Κυρία Ζετά, κυρία Ζετά, στέλνετε συνεχώς αλληλογραφία. Συγγνώμη θα σας το πω, χωρίς να θέλω να σας στεναχωρήσω. Πώς το λένε, χαλάτε την οικιακή σας οικονομία τσάμπα. Γιατί το κάνετε? Στείλτε το τουλάχιστον με ταχυδρομείο αν θέλετε να στείλετε. Μόλις πάρω λέει τα 200 ευρώ από τον τουρισμό για όλους, γεμίζω αυτοκίνητο και γυρίζω όλη τη Βόρεια Ελλάδα, λέω να το ξοδέψω όλο το ποσό. Ναι. Άντε. Ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο βάλει λέει το τραγούδι από το οποίο ψάχνει τον ήχο. Υπάρχουν τόσα πολλά όργανα που είναι δύσκολο να καταλάβουμε ποιο είναι, πες μας ποιον ήχο ή ποιο όργανο ψάχνεις, μόλις ακούγεται καθαρά ή ως συνοδευτικό για να καταλάβουμε και εμείς τι ζητάς, Μανώλη. Βραδινό ένιγμα. Ξεκινάμε, ωραίο. Το ξαναβάλεις? Ναι, αμέ. Αμέ. Δεν το θυμήθηκα εγώ, κυρία Βίτα, το ξεχασμένο πηγάδι. Δεν ξέρω καν τι είναι. Ένα πηγάδι που κάποιος ξέχασε. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι. Θα ακούσετε τα γεμίσματα μέσα στη μουσική. Δεν θα μιλάω πάνω στο τραγούδι και θα μου πείτε τι όργανα ακούτε. Έτσι σε γίνω σε όλο το σημείο, σε όλο το τραγούδι δεν ακούγεται το ήχος. Ωραία, πάμε. Αν το είσαι στην εισαγωγή αυτό που ακούτε τώρα, τι όργανα είναι?

0: Λοιπόν, τα ακούσατε στην εισαγωγή. Αυτό που ακούσατε στην εισαγωγή είναι. Θυμίζει λίγο ακορντεόν, δεν είναι όμως. Συνδεδεμένο ακορντεόν με ενισχυτή. Τα έχω ψάξει, τα έχω βρει αυτά. Αλλιώς, δεν θυμάμαι το όνομα, θα το βρω. Α, η Φαρφίσα. Η Φαρφίσα όμως είναι μάρκα, κύριε Δημήτρη. Η Φαρφίσα είναι μάρκα. Ήταν εταιρεία που έβγαζε αυτά τα ακορντεόν. Μπορεί να είναι αυτό. Να το, και ο κύριος Γιώργος λέει Φαρφίσα. Μαγαζί λέει με ζωντανή μουσική, το ξεχασμένο πηγάδι στα Πατήσια. Ένας γνωστός τραγουδιστής ήταν εκεί, αλλά δεν τον θυμάμαι. Αν τον θυμάται κάποιος. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλήθεια. Φαρφίσα, ιταλικό αρμόνιο και μπουζούκια. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου όμως. Θα το βρω. Συνθεσάιζερ δεν υπήρχε τότε, κυρία Μαρία. Κατάλαβα τι λέτε. Η μετεξέλιξη ήταν το συνθεσάιζερ. Υπάρχει ηλεκτρικό ακορντεόν, το οποίο δεν έχει καθόλου πλήκτρα. Έχει μόνο κουμπιά. Και πατώντας το κουμπί, κράταγε, γέμιζε τον ήχο. Η Φαρφίσα, επειδή τη βρήκα πριν, είναι μια πιθανή λύση, διότι υπήρχε στην πώς το λένε, υπήρχε στην ορχήστρα του Καζαντζίδη υπήρχε ένας μουσικός ο οποίος έπαιζε Φαρφίσα. Ναι, αυτό είναι πολύ μεταγενέστερο. Για πάμε στην κυρία Ελένη από τον Κολωνό. Έλατε, κυρία Ελένη.
1: Μανώλη μου, τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Έχω καιρό να σε πάρω.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω κανάμιση μήνα να σε πάρω.
0: Δεν μετράω τώρα, τι να σου πω.
1: δεν μετράς, εντάξει, λέω μετά. Λέω κάτι να πάρω ένα τηλέφωνο τώρα που δεν έχει κόσμο.
0: Καλά κάνω.
1: Ναι, ναι, βέβαια, έχουν φύγει όλοι.
0: Ποια τι είμαστε, έχουμε πιάσει 6 Αυγούστου. Ναι, μεγάλη ναι. Γιορτή είναι σήμερα, του Σωτήρος.
1: Να, του Σωτήρος είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, να μας σώσει ο Σωτήρας. Να σου πω.
0: Γιατί
1: θέλω να πω χαιρετισμού στην κυρία Γιώτα, κυρία Λευκή, τον Μπούμερα που με ξέχασε και δεν μου στέλνει χαιρετίσματα. Και στους υπόλοιπους. Δεν θυμάμαι τώρα. Α, και στην κυρία Αρένα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, τώρα άμα ξεχάσω κανένα, πού να τους θυμηθώ όλους. Να σου πω, βρε Μανολάκη, εχθές πήρε κάποιος κύριος μεγάλος σε ηλικία, 90 και, τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που μιλούσε για διάφορα πράγματα. Λοιπόν, από αυτά που είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι, γιατί κάποιο είπε ότι είχε άλλο σκοπό και τα λοιπά. Δεν μας έσυξε τη θρησκεία ο άνθρωπος. Μην γινόμαστε μουλάδες. Δεν μας είπε τίποτα. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ότι η εκκλησία έχει τόσα λεφτά και δεν κοιτάει πραγματικά, είναι γεγονός. Εγώ όταν είχα το μαγαζί ήταν τρεις κυρίες που τις είχα πελάτησε. Πηγαίνανε δωρεάν και μαγειρεύανε για τους φτωχούς. Λοιπόν, έρχονταν η κυρία Αλεξάνδρα και μου έλεγε, Ελένη, έχω γάλατα και αυτά. Είναι λιγμένα. Τα παίρνουμε από τους, τα δίνει στην εκκλησία τα λιγμένα. Λοιπόν, μην μου φέρεις τη ζωμάνα μου, δεν θέλω, τι. Μου λέει, δεν παθαίνεις τίποτα. Είναι λιγμένα 20 μέρες, 25, ξέρω, τι. Δεν θέλω.
0: Στις 20 και 25 μέρες δεν ξέρω αν παθαίνεις. Στις 2-3 δεν παθαίνεις, αλήθεια.
1: Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί ήμουν 20 χρόνια.
0: Εγώ δεν θα κατανάλωνα 20
1: χρόνια. Μα δεν θέλω. Ναι. Δόξα τω Θεώ έχω. Τη λέω να φάω. Όσο να φάω και να πιω ένα ποτήρι γάλα και κάτι έχω. Τέλος πάντων. Και πραγματικά πηγαίνανε εκεί. Γιατί το ζούσε αυτό το πράγμα. Ήταν κοντά στο μαγαζί μου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η εκκλησία δεν δίνει, δεν χαλάει λεφτά από δικά τη. Πάνε στο σούπερ μάρκετ, έχουν κάνει μια, ας το πούμε, μια δωρεάν τα σούπερ μάρκετ. Αυτά που θα πετάνε στα σκουπίδια, τα παίρνουν και τα δωρεά.
0: Εδώ μιλάμε, εδώ μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες πηγαίνανε πράγματα σε εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Κατεβάζανε παλέτες με προϊόντα.
1: Ναι.
0: τα βάζανε στα ψυγεία, παίρνανε όσα θέλανε. Και όταν φτάνανε κοντά στη λήξη, θυμόντουσαν και αρχίσαν να τα δίνουν ή είχαν λήξει να δίνουν ό,τι είχε μείνει στον κόσμο. Ναι. Αφήστε τώρα, γιατί.
1: Α, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Λοιπόν, και λόγω του κορονοϊού κόψανε τα συσίτια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι τα επανέφεραν, κάποιοι τα ξεχάσανε να τα επαναφέρουν.
1: Εν τω μεταξύ, όσο για τα σπίτια που είπε ότι αν δεν έχει σπίτι δεν σε κοιτάνε η εκκλησία, είναι γεγονός. Δεν σε πάνε γεροκομείο αν δεν έχει σπίτι. Είναι μια κοπέλα που είναι αμαία.
0: Δεν υπάρχει τσάμπα.
1: Δεν υπάρχει. Λοιπόν,
0: όχι, άμα έχει λεφτά, πα άμα δεν έχει πεθάνει.
1: Είναι μια κοπέλα που είναι 40 χρόνια αμαία. Είναι δύο παιδιά αμαία. Δύο κορίτσια. Τέλος πάντων, τη είπε ο παπάς εδώ, ο δικός μας, ότι να σε βοηθήσουμε, ξέρω εγώ τι, να έρθει στην εκκλησία, να κάνει να καθαρίζει και να κάνει τσάμπα. Και πάει το κοριτσάκι χωρίς λεφτά.
0: Ναι.
1: Και καθαρίζει την εκκλησία και γυρίζει και τη λέει: κάνα σπίτι έχει. Λέω τι σου είπε.
0: Τι να το κάνει το σπίτι.
1: Κάνα σπίτι. Δηλαδή, αν θέλει να σε βοηθήσουμε και να κάνουμε, να δώσει την εκκλησία το σπίτι τη. Τέλος πάντων, τη λέω: μην κάνει τίποτα βλακίες τέτοιες. Λοιπόν, αυτός ο παπάς που τη το είπε αυτό, μένει στην ίδια πολυκατοικία με μένα. Λοιπόν, έχει. Υπάρχουν εδώ τρία διαμερίσματα που τα έχουν δώσει στην εκκλησία. Τρία. Το ένα το έχουν νοικιασμένο. Το είχαν 400 ευρώ. Και μου λέει η κυρία που μένει δίπλα μου ότι Ελένη μου λέει μου τα αύξησε ο παπάς ένα κατοστάρικο παραπάνω. Θέλω σοβαρά, μην του πεις μου λέει. Της λέω όχι. Λέω σου τα αύξησε 100 ευρώ. Εν τω μεταξύ είναι και δύο μαγαζιά από κάτω. Και ένα παιδί επειδή φτιάχνει σαλόνια και τέτοια. Του λέει πόσο θα μου το δώσεις κάτω. Θέλει δύο κατοστάρια. Του λέει δύο κατοστάρια, ρε, του λέει το υπόγειο. Να βάζω κανένα σαλόνι που είναι να φτιάξω γιατί δεν έχω χώρο στο μαγαζί. Που είναι δίπλα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη παλιανθρωπιά. Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Και αυτό που είπε ότι τις εικόνες στα χωριά παλιά, εδώ και 200-300 χρόνια δεν ξέρω πόσο, πεινούσανε. Η εκκλησία ήθελε και να οικονομήσει κιόλας. Και τι κάνουμε, βάζαμε μια εικόνα κάπου, είπε η Παναγία την είδα στον ύπνο μου. Μα πράγματα. Ούτε έμερικα δεν ήρθε η Παναγία στον ύπνο μου, ρε παιδάκι μου. Καμιά φορά που έχω φτάσει 80 χρονών. Λοιπόν, μην τη κακοφαίνεται τη κυρία που πήρε τηλέφωνο μετά. Δεν θέλει να τη αλλάξει την πίστη, μην φοβάται. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αν είναι, μπορεί αυτό να είναι καθολικός. Μπορεί να είναι, πώς το λένε, τους άλλους τους που γυρίζανε με τα φυλάδια παλιά. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά μην νομίζω ότι η Εκκλησία δίνει. Η Εκκλησία έχει τεράστια περιουσία. Όταν λέμε τεράστια περιουσία, τεράστια. Μη μας κακοφαίνεται.
0: Είναι μη καταγεγραμμένη.
1: Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν είδα που είμαστε τώρα 17 χρόνια στην κρίση, τα 15 αιματηρά. Εγώ δεν είδα τίποτα την Εκκλησία να κάνει. Όλο δεν έχουνε. Όλο δεν έχουνε. Τι δεν έχουνε. Που είναι στο Άγιο Όρος απάνω. Και τρώνε με 17 μασέλες και έχουν τους κήπους τους και τα πάντα τους και γυρίζουν και λένε ότι η γυναίκα δεν θα μπει μέσα στο Άγιο Όρος γιατί είναι βρωμιάρα.
0: Γιατί εντάξει όχι βρωμιάρα
1: ναι γιατί έχει περίοδο γι' αυτό το κάνουν.
0: Λοιπόν,
1: εάν δεν είχαμε την περίοδο παιδιά δεν θα κάναμε. Θα έχει εμφανιστεί το είδος. Και χαρά στο είδος που είμαστε, τέλος πάντων. Λοιπόν, μη λένε πράγματα. Λοιπόν, μισούνεται γυναίκα τρομερά. Δεν δίνουν τίποτα δεκάρα τσακιστή. Εγώ πιστεύω με τον δικό μου τρόπο. Λοιπόν, μην κάνουν τις θρησκόληπτους. Και ότι φοβούνται μην τους στήξουν τη θρησκεία. Εγώ πήγα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο πριν χρόνια και τρομάζεσαι σε νέα 5 χρόνια. Πήγα και δεν είναι Ρώσος, είναι Ρουμάνος. Και πήγα και τον είδα σκελετωμένο και το ένα μάγουλο του όλο είχε σιδερένιο τέτοιο είχαν βάλει. Επειδή ήταν όλο φαγωμένο την μια μεριά. Λοιπόν, αν είναι πράγματα αυτά, δηλαδή να έχουν μέσα τα κόκαλα που είπε αυτός, καλά τα είπε. Και να έχουν και την, και να έχουν και την, πώς το λένε, τη ζώνη της Παναγίας. Και η ζώνη της Παναγίας να είναι λες και φτιάχτηκε πριν 20 χρόνια. Αν η Παναγία δεν είναι τόσα χρόνια. Έχουν τη ζώνη της Παναγίας λέει.
0: Έχλα.
1: Και όποια πάει και θέλει να μείνει έγκυος, και όποια θέλει τη μέση της, πάει και τη φοράει. Κάτι πράγματα δηλαδή, έλος δηλαδή, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Και δεν θέλω να ονομάσω εχθές που τσαντίστηκε η κυρία. Και...
0: κυρία Γεωργία, εντάξει, τι είπα και εγώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Εγώ δεν μ' αρέσει τώρα να λέω πράγματα για τους άλλους.
0: Λοιπόν, λέτε όμως και εσείς τώρα.
1: Λέω κι εγώ, αλλά εντάξει. Όχι τον άνθρωπο να τον κάνει. Καταρχήν είναι ένας άνθρωπος 90 χρονών και. Πόσο είπε, 98.
0: Είπαμε, κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του.
1: Και δύο φορές βούρκος ο άνθρωπος. Και βγήκε τώρα να πει τι. Δεν κατάλαβα.
0: Αυτό που ήθελε να πει.
1: Τι ήθελε να πει. Τα χάλια μας. Τα χάλια μας. Τη θρησκεία μας και τα χάλια μας. Ε, ότι πιστεύουμε στον Χριστό. Αν πιστεύουμε στον Χριστό θα είμαστε και τελείως διαφορετικοί, Μανώλη μου.
0: Κατάλαβε,
1: θα είμαστε τελείως διαφορετικοί. Άσε την πίστη μου και την πίστη μου. Η πίστη δεν είναι μόνο, είναι έργα. Αυτό είναι. Ούτε ο Χριστός είπε να σε... καλώς θα δει, τι είπε ο Χριστός. Τι είπε.
0: Ναι, τι είπε.
1: Αυτά που είπε.
0: Τι, το αγαπά τα λιλού.
1: Να αγαπάει ο ένας τον άλλο.
0: Παραμύθια, παραμύθια.
1: Πες δεν το είπε τώρα. Εντάξει, εδώ και 2.000 και χρόνια ξέρουμε εμείς τι είπε και τι γράψανε.
0: Και όχι, η παραμύθια, η παραμύθια όχι ότι το είπε.
1: Η θρησκεία αυτή
0: μπορεί
1: δεν
0: να το
1: είναι
0: πέ.
1: Ελληνική. Η θρησκεία αυτή είναι Ρωμαίκη.
0: Όχι, μπορεί να το είπε, λέω. Το θέμα είναι ότι το αγαπά τα λίλου στην εφαρμογή. Σιγά μην το εφαρμόσουμε, εντάξει.
1: Λοιπόν, άσε, μην έχουν με τη θρησκεία τόσο πάθος.
0: Είναι καθένας, πολύ κακό πράγμα. Κυρία Λένη, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Ο
0: καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Δεν μπορεί να κατακρίνει τον άλλον. Έναν άνθρωπο ηλικιωμένο που είχε χάσει το παιδί του σε αυτή την ηλικία. Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος. Τέρμα, τελείωσε.
0: Είπαμε, ο καθένας λέει την άποψή του.
1: Εντάξει, κοίτα, να ήταν κανένα 40 χρονών, 30 χρονών.
0: Γιατί, για άμα είναι 30 και 40 δεν μπορεί να είναι.
1: Παιδάκι μου, εντάξει, ένα άνθρωπο ηλικιωμένο, α πούμε, να πάρει μετά μέσα τηλέφωνο και να πει αυτά. Εντάξει τώρα.
0: Η άποψη.
1: Και να λέει, θα τα βάλουν με τη θρησκεία μου. Σιγά μου, ρε.
0: Η άποψη δεν πάει με τη. Δεν κρίνεται με βάση την ηλικία.
1: Εντάξει, ρε, Μανώλη. Ο άνθρωπο λέει. Έχει χάσει το παιδί του 98, πόσο ήρθε.
0: Μπορεί κάποιο να είναι 40 και να έχει περάσει. Τα τριπλά από ό,τι έχει περάσει.
1: Το ξέρω, εντάξει.
0: Τι σημαίνει αυτό λοιπόν.
1: Ναι. Και εγώ στα 40 είχα περάσει τα τριπλάσια.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Λοιπόν. Σε αναχωρέθηκα πάρα πολύ χτες. Δεν σε πρόλαβα. Κοιμήθηκα 5 ώρες το πρωί. Τσαντίστηκα πάρα πολύ.
0: Α, μην το κάνετε αυτό.
1: Ναι, τσαντίστηκα πάρα πολύ.
0: Μην το κάνετε
1: πολύ.
0: Όμως.
1: Γιατί τους ξέρω. Τους έχω ζήσει. Το τι κάνουνε. Και που χώνονται όλοι τους οι μεγάλοι. Άσε, μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Να πω τίποτα
0: ευχαριστώ,
1: άλλο.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
1: Λοιπόν, καλά να περάσει, αγόρι μου. Δεν ξέρω πού θα πας. Εγώ δεν θα πάω πουθενά. Εγώ δεν θα πάω πουθενά.
0: Μαζί θα είμαστε.
1: Εδώ δεν υπάρχουν φράγκα, τίποτα. Ούτε τα παιδιά μου θα πάνε, δεν έχουν τα παιδιά. Θα πάνε πουθενά. Εδώ κανένα μπανάκι κάνουν. Κάνε Τετάρτη, κάνε Δευτέρα.
0: Εγώ μπανάκι στο μπάνιο.
1: Μα έχουν μηχανάκι και βάλουμε το μηχανάκι για οικονομία. Δεν το παίρνουν το αυτοκίνητο και πολύ βενζίνη.
0: Ναι.
1: Και όταν μηχανάκι βενζίνη. Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Ελένη.
1: Συγγνώμη,
0: καλό βράδυ.
1: Εγώ, για την έντασή μου.
0: Τι ένταση, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ,
0: γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι πολλοί ζουν σε μια αυταπάτη σε ό,τι αφορά την ελληνικότητα κτλ. Δηλαδή νομίζουν ότι το 2100, το 2200 θα υπάρχει, ας πούμε, μια ελληνική στυλή, ενδεχομένως ακόμα μια σχετική καθαρότητα. Να μιλήσουμε για εθνικοφροσύνη και δημογραφικό. Δηλαδή προσέξτε τώρα, μια μικρή έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο λέει ότι γίνονται παγκοσμίως 40 εκατομμύρια γάμοι παγκοσμίως. Από αυτούς τους 40 εκατομμύρια, 1 ως 2 εκατομμύρια είναι γάμοι μεικτοί, δηλαδή παντρεύονται από διαστικές πυλές.
0: Από τι?
1: Παντρεύονται,
0: ναι,
1: δύο άνθρωποι από διαφορετικές φυλές.
0: Α, μόνο τόσο μικρός είναι ο αριθμός.
1: Τι μικρός? Από τα 40 το 1 ή 2 εκατομμύρια.
0: Μικρός είναι.
1: Ορίστε.
0: Μικρός είναι.
1: Δεν υπάρχει και μέτρο σύγκρισης για να πούμε μεγάλο ή μικρός.
0: Όχι, όταν έχει 40 εκατομμύρια και είναι μόνο τα 2 μεικτό, είναι μικρό. Πώς δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης?
1: Ναι, εντάξει. Δεν θα επιμείνω. Για μένα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι με αυτό το ρυθμό, με 1 ως 2 εκατομμύρια μεικτούς γάμους το χρόνο, μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι θα έρθει κάποια στιγμή, θες 100, θες 200, θες 1000 χρόνια, θες 5000 χρόνια, θα έρθει κάποια στιγμή, όσο βάλεις ένα κουβά διάφορα χρώματα, θα ανακατεύεις, θα ανακατεύεις, όταν τα ανακατεύεις, γίνεται ένα χρώμα το τέλος. Δηλαδή είναι απλά στοιχειώδη μαθηματικά για παιδάκια του δημοτικού. Το καταλαβαίνω. Και ένα παιδάκι το καταλαβαίνει. Αυτό το λέω για να μην έχουν αυτή την αιμονή και την αυταπάτη περί ελληνικής φυλής. Και δεν είναι μόνο ελληνικό. Σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό το ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την καθαρότητα. Οι Γάλλοι θέλουν τη Γαλλική, οι Γερμανοί. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια ψευδέστηση, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση που θα απαγορεύσει μεικτούς γάμους. Δηλαδή δεν θα μπορεί να στέκει έτσι. Λοιπόν, συνεπώς με μαθηματική ακρίβεια οδεύουμε εκεί. Τώρα πότε θα γίνει, σε 1000 χρόνια, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια, από κάποια στιγμή και μετά τελειώνουν. Και βέβαια θα γίνει και βαθία αυτό, δηλαδή μπορεί να μην γίνει. Αλλά και σε 100 χρόνια ακόμα η Ελλάδα ενδεχομένως, σίγουρα δεν θα υπάρχει η ίδια σε εισαγωγικά καθαρότητα φυλής. Αν υποθέσουμε ότι το ψάχνουμε DNA και τέτοιο. Λοιπόν, είναι
2: η ώρα είναι 10.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Κοινωνία μας στο www.papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα που τον διέκοψα πριν.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, κατά τη γνώμη μου δεν είναι κάτι που το έχω διασταυρώσει, αλλά νομίζω ότι τα άτομα αυτά που έχουν μια νοοτροπία εθνικόφρον, ξέρω εγώ, και εθνικιστική και τέτοια, τουλάχιστον ένα μέρος από αυτούς νομίζω ότι πιστεύει ότι δηλαδή το πρόβλημά του πηγάζει από ένα αίσθημα κατώτερο, δηλαδή αισθάνομαι εγώ κατώτερος, δεν αισθάνομαι ας πούμε ίσως με τους άλλους, οπότε θέλω να βρω κάποιον που να είναι κατώτερος από μένα, να είναι. Οπότε επειδή εγώ είμαι στην φυλή, την ελληνική φυλή, οι άλλοι είναι κατώτεροι, κάπως έτσι. Οπότε είναι και δύσκολο, δηλαδή, όταν υπάρχει ένα τέτοιο ψυχολογικό υπόβαθρο, δεν είναι και εύκολο να προτείνει ο άλλος να παραδεχθεί, ας πούμε. Αλλά θα πρέπει, δηλαδή, τα νούμερα είναι αμήλικτα εδώ όμως, έτσι. Δηλαδή, οι στατιστικές είναι αμήλικτες, δεν πρόκειται και το γάμο να απαγορεύσουν, δεν μπορούν να απαγορεύσουν στα ζευγάρια να συνευρίσκονται. Έτσι, οπότε δηλαδή είναι το μέλλον, είναι νομοτελειακό και προδιαγεγραμμένο. Οπότε να τα ξεχάσουν αυτά. Δημογραφικό τρίκες καταρές. Τι θα πει δημογραφικό? Ό,τι και να κάνουν, δεχτούν δεν δεχτούν ξένους, με τον καιρό, το πέρασμα του χρόνου, τελείωσε. Δεν θα υπάρχουν φυλές. Τώρα και ένα δεύτερο ζήτημα.
0: Η καθαρότητα της φυλής, κύριε Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Πώς εσείς, πώς την έχετε στο μυαλό σας?
1: Επειδή το ψάχνουν τώρα με βάση έχουν δυνατότητες τώρα τα τελευταία χρόνια να ερευνούν το DNA γι' αυτό.
0: Α, γιατί αν πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουν στην Αμερική μαζικά ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να αναζητήσουμε μέσω στοιχείων του DNA μας, φοβάμαι. Φαντάζομαι ότι θα εκπλαγούμε για το...
1: Εκπλαγούμε, δεν αλλάζει τίποτα. Εδώ δεν μιλάμε για ένα-δύο χρόνια που θα γίνει σε 10-25 εκατομμύρια.
0: Όχι, εννοώ από αυτό που κάποιοι δηλαδή ονομάζουν καθαρότητα.
1: Αυτό θα έχει πλάκα, βέβαια. Αυτό έχει πλάκα. Γιατί
0: γι' αυτό φαντάζομαι, όχι φοβάμαι, γιατί δεν έχω να φοβηθώ κάτι.
1: Αυτό είναι και το αστείο του πράγματος. Να πιάσει τώρα ένα εθνικό χρόνο, να του κάνει ένα τεστ DNA και να βγει 80% Τούρκος.
0: Καλά, 80% Τούρκος δεν νομίζω ότι θα βγει κανείς, αλλά δεν μπορεί να έχει προσμίξει, ξέρω.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, ένα παράδειγμα.
0: Ναι, υπερβολή δηλαδή είναι και αυτό.
1: Θα γίνει Τούρκος ο άνθρωπος, εντάξει. Αυτό είναι και το αστείο του πράγματος, έτσι. Δηλαδή να είσαι φανατικός εναντίον κάποιας φυλής, ξέρω εγώ, και να σου βγει, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι η αστεία πλευρά. Εντάξει, το δεύτερο θέμα που ήθελα να πω είναι για την ευγένεια του Έλληνα. Πολλοί λένε, και εγώ θα συμφωνήσω εν μέρει, ότι τα παλιότερα χρόνια, ας πούμε δεκαετία μεταπολεμικά ή 60 και τα λοιπά, 70, οι Έλληνες ήταν πιο ευγενείς. Νομίζω. Τέλος πάντων, μιλώντας για την ευγένεια στους δρόμους τώρα, στην οδική συμπεριφορά, ο Έλληνας μέχρι και πρόσφατα δηλαδή δεν άφηνε πεζόν να περάσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και έβλεπες και ηλικιωμένους που πρέπει να περάσει. Ναι, λοιπόν, υπήρχε αυτή η ευγένεια. Δηλαδή, είμαστε πολύ προχωρημένοι.
0: Τώρα αφήνουνε.
1: Ορίστε.
0: Αφήνουνε τώρα, κάποιοι αφήνουνε.
1: Ναι, αυτό κάποιοι τουλάχιστον. Ναι.
0: Κάποιοι αφήνανε πάντα, νομίζω.
1: Έχει αλλάξει σε ένα βαθμό. Όχι όλοι, εντάξει, αλλά είναι εσύ το βλέπω εγώ.
0: Έχει τύχει ποτέ, δεν ξέρω αν οδηγείτε, να σταματήσετε για να περάσει μια μητέρα με ένα παιδί κάποιος και να κορνάρει από πίσω?
1: Εντάξει, αυτό δεν μου έχει τύχει εμένα, αλλά...
0: Ω, γιατί γίνεται και αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι βαίνει προς το καλύτερο αυτό από μια πλευρά. Και αυτό, εντάξει, καλό είναι. Το θέμα είναι τώρα άλλο, ότι ενώ, ας πούμε, υπάρχει μια... Α, και το άλλο, ας πούμε, ότι ο κώδικας προβλέπει όταν ένα αυτοκίνητο προσπερνά ένα δίκυκλο, είτε είναι ποδήλατο είτε είναι μηχανή, επειδή τα δίκυκλα δεν έχουν σταθερή πορεία, για να κρατήσουν την ισορροπία τους πάλι λίγο δεξιά-αριστερά, ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο κώδικας προβλέπει να αφήνει 1,5 μέτρα το λάιστον, και αν μπορεί και 10 μέτρα, διότι όσο πιο μακριά είναι τόσο πιο σωστός είναι. Αυτό προβλέπει ο κώδικας. Τώρα, οι Έλληνες αυτό ούτε καθόλου το ξέρανε. Να μου πεις τώρα, βέβαια, αφού τα διπλώματα, πολλά από τα διπλώματα, όλα είναι αγορασμένα, από πού να τα ξέρει? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν το τηρούσε αυτό και πήγαινα εγώ με τη μηχανή, πέρναγε ο άλλος στο μισό μέτρο. Λοιπόν, τώρα είχαν βελτιωθεί τελευταία, περνούσαν 1, 2, 3, μερικοί και 5 μέτρα, για να είναι σίγουροι, και σωστά κάνανε. Τώρα όμως, από ό,τι ξέρω, περάσανε μία νομοθεσία, ναι. Ο Φουκαράς ο Μητσοτάκης πέρασε μία νομοθεσία που επιτρέπει, λέει, στα μηχανάκια να περνούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Δηλαδή εκεί σου φέρει το μυαλό. Δηλαδή ο κώδικας το βλέπει 1-1,5 μέτρο και θα περάσει τώρα ο άλλος ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα που απέχουν μεταξύ τους ενδεχομένως 1 μέτρο και λιγότερο, και θα περάσει ο άλλος ανάμεσα. Αυτά είναι μέτρα που δηλαδή απαράδεκτα, βέβαια, από πλευρά οδικής ασφάλειας, αλλά είναι και μέτρα που, επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, επειδή δεν θέλουν να κάνουν δρόμους, δεν θέλουν να κάνουν έργα μεγαλύτερα, καταφεύγουν σε τέτοιες εγκληματικές νομοθεσίες.
0: Να.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Yes.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδαλό. Έχουμε αλλαγή στην ρύθμιση των ήχων. Έχουμε τον κύριο Αντώνη Μορτάκη στη θέση του κύριου Νίκου Λικούρη. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
16: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Αλεξάνδρε.
16: Που λες τις προάλλες με προβλημάτισε αυτό, έλεγα στην κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Που είπες ότι, ξέρετε, δεν είναι και τόσο εύκολο να μιλάμε για αυτά τα θέματα, την καταργήση του χρήματος και τα σχετικά. Και θα ήθελα.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο.
16: Ναι, ότι βρίσκει πρόβλημα ο σταθμός, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το κατάλαβα.
0: Είπα εγώ, όχι βέβαια. Κάτι έχετε ανοιχτό, ανοιχτή ακρόαση ραδιο, κάτι έχετε.
16: Είμαι στο αυτοκίνητο, θέλω να το πάσω στο κινητό.
0: Όχι, εντάξει, ελάτε.
16: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: όχι, όχι, δεν έχω καμία τέτοια.
16: Με τα πολλά, αυτό εγώ κατάλαβα. Όχι, όχι. Είναι δύσκολη η θέση. Κατάλαβα.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Ποτέ δεν κάνω τέτοια αναφορά. Δεν θα έκανα τέτοια αναφορά.
16: Α, οκ, okay, εντάξει. Αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα, τέλος πάντων.
0: Τι πρόβλημα να υπάρχει.
16: Ξέρω εγώ, μπορεί να πήρε κάποιο ένα τηλέφωνο και να πει ρε παιδιά, τι λέει αυτό, α πούμε, δημοσίου.
0: Για την κατάργηση του χρήματος. Άμα θέλει κάποιο να πει για την κατάργηση του χρήματος, τι θα κάνουμε.
16: Οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, λόγω εμπειρίας πάνω στο θέμα, τέλος πάντων, που το ψάχνω, κάθε μέρα μου κατεβαίνει και μια καινούργια ιδέα. Λοιπόν, όπως βάζει πλαφόνο μου Μητσοτάκης, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι εγώ βάζω χώρο στα κάψιμα, έτσι μπορεί να μπει ένα πλαφόν παγκοσμίως και να πούνε ότι κοίταξε να δεις, όποιος δουλεύει θα φάει, θα πιει, θα κοιμηθεί, τα πάντα. Ωραία. Οποιοςδήποτε δουλεύει. Όποιος δεν δουλεύει να πάει να δουλέψει. Δικαιολογία μόνο άμα υπάρχει ανεργία.
0: Δεν το κατάλαβα.
16: Δηλαδή να είναι πραγματικά άνεργος, όχι αέργος ο άλλος.
0: Να μην υπάρχει δουλειά γενικώς.
16: Να υπάρχουν δουλειές. Και άμα δεν υπάρχουν δουλειές, τότε αυτοί οι άνθρωποι μένουν άνεργοι και μπαίνουν στο ταμείο παραανεργίας. Δηλαδή να μπορούν να έχουν το σπίτι τους, το φαγητό τους, το φως τους, το νερό τους, τηλέφωνο, τα πάντα. Αυτά που λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι άμα τυχόν δοθεί αυτό το πράγμα σε όλους, μετά από εκεί και πέρα παίζουμε για τις πολυτέλειες. Βασικά είναι άμα είναι κάποιος ανάπηρος, άμα είναι κάποιος άνεργος, άμα είναι κάποιος και έχει πρόβλημα γενετής.
0: Αυτά είναι πολυτελείες.
16: Όχι, δεν κατάλαβες. Συγγνώμη, Παρδάλη, έμεινα στο πίσω θέμα να σου εξηγήσω.
0: Α.
16: Ποιες είναι οι κατηγορίες που θα μπορούν, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ο άλλος ότι εγώ δεν θα δουλέψω για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
16: Είναι ο άλλος σχιζοφρενής, ωραία.
0: Ναι.
16: Είναι ο άλλος σχιζοφρενής, δεν θα δουλέψει, ρε φίλε. Θα πάει να πάρει τη σύνταξή του και κάτσε σπίτι.
0: Ναι.
16: Κάτσε σπίτι, φάει τη ζωή σου εκεί πέρα. Πόσοι είναι οι σχιζοφρενείς πάνω σε αυτόν τον κόσμο? 1% ή άλλοι.
0: Πόσοι είναι, δεν ξέρω.
16: Ναι, δεν μπορούν να του δώσουν ένα πιάτο φαΐ να φάει.
0: Υποχρεωμένη είναι η πολιτεία να του δώσει.
16: Μπράβο, εκεί είναι το σύνταγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Δεν χρειάζεται σύνταγμα για να γίνει αυτό.
16: Το λέει το σύνταγμα όμως.
0: Ναι, αυτονόητο είναι ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να εργαστεί για ιατρικούς ή άλλους λόγους, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να τον περιθάλψει με οποιοδήποτε τρόπο για να τον βοηθήσει.
16: Ακριβώς, λοιπόν, από εκεί και πέρα οι πολυτέλειες. Δηλαδή, ας πούμε, θέλω χαβιάρι, θέλω κάτι το οποίο είναι σπάνιο, θέλω πολύτιμο λίθο, θέλω μάρμαρο, θέλω τέτοια πράγματα τα οποία είναι πολυτελείας. Ο καθένας, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, θα παίρνει και τα ανάλογα.
0: Α, ναι. Θα παίρνει, εννοείται, ο καθένας με τα δικά του, με τις δικές του δυνάμεις.
16: Ότι ναι, κάνει αυτό το επάγγελμα, θα πάρει αυτό που πρέπει. Κάνει πνευματικό επάγγελμα, σωματικό επάγγελμα. Τι κάνει τέλος πάντων, να βάλουν κάτω και να πούνε ποιο είναι πιο αυτό που κουράζει πνευματικά ή αυτό που κουράζει σωματικά. Εγώ νομίζω σωματικά. Άλλωστε θα μου πει πνευματικά.
0: Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, να γίνεται. Δεν το κατα...
16: Διάκριση για τις πολυτέλειες.
0: Κάποιος, πάλι δεν το καταλαβαίνω.
16: Δηλαδή, θα παίρνει κάποιο αυτός που είναι στο ορυχείο, ο άνθρωπος σκοπιάζει για να βγάλει και μπορεί να σκοτωθεί μες στο ορυχείο, αυτός που έχει επικινδυνότητα, θα παίρνει παραπάνω πολυτέλειες. Για να μπορεί να κάνει το επάγγελμα που θα πάει να κάνει.
0: Τόσο, ναι, εντάξει.
16: Αντιλαμβάνεσαι πως
0: ναι, αλλά τι να την κάνει, κάποιος που δουλεύει στο ορυχείο, τι να την κάνει την πολυτέλεια.
16: Ναι, αλλά άμα αυτός εκεί πέρα που δουλεύει στο ορυχείο μετά πηγαίνει στη Σπιταρώνα με την πισίνα και πώς το λένε, αράζει με την πώς το λένε, με τη Φιλιππινέζα για να του κάνει αέρα στα πόδια.
0: Δηλαδή ας πούμε να ναι, δεν έχει
16: να
0: λογική.
16: Ορυχείο, ρε φίλε, έχει λογική, δεν
0: όχι, είναι. Δεν έχει λογική, διότι έχει. Μετά αυτός που έχει τα χρήματα για τη Φιλιππινέζα που λέτε τώρα για την πισίνα, θα πρέπει να
16: δεν πάρει θα... ό,τι γουστάρει. Να πάρει ό,τι γουστάρει. Αυτός που έχει επιχειρήσεις πάρα πολλές και πάει λέγοντας και διοικεί μεγάλες καταστάσεις, να πάρει ό,τι γουστάρει. Γιατί δεν θες.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το συλλάβω. Γεια σας, συνεχίστε.
16: Δεν είναι. Είναι αυτός που είναι στο ορυχείο και είναι και αυτός εκεί πέρα που κάνει δουλειά. Αυτός είναι το πνευματικό και.
0: Μα, αυτό, μα αν, έχει, μα, μένα, μα αν ζει τέτοια μένα, ζωή, αυτός που είναι στο ορυχείο θα σταματήσει να είναι στο ορυχείο.
16: Ναι, μπράβο. Για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μένει στον Κορυδαλό, όπως μένω εγώ,
0: ναι,
16: θα είναι αυτός εκεί πέρα ο οποίος θα έχει πιάσει μια απλή δουλειά, delivery, να φτιάχνω καφέδες, να φτιάχνω σάντουιτς, να φτιάχνω τέτοια. Οποιοδήποτε κάνει πιο εξειδικευμένο επάγγελμα περισσότερα, οποιοδήποτε κάνει πιο εξειδικευμένο επάγγελμα περισσότερα, οποιοδήποτε κάνει δύσκολο επάγγελμα ακόμα περισσότερα, και πάει λέγοντας.
0: Για πάμε παρακάτω.
16: Δηλαδή, αφού πάρει ο καθένας αυτό που του αναλογεί και μετά έχουν σοπάσει τα στόματα και δεν φωνάζουν ότι ξέρεις κάτι, αυτός πήρε τόσο και εγώ δεν πήρα τόσο και εγώ έτσι και εγώ αλλιώς. Μόλις σταματήσουν και κοπάσουν αυτές οι τσακωμοί και δεχτούμε ότι αυτός που κάνει δουλειά στο ορυχείο μπορεί να πεθάνει, οπότε κύριε εφοπλιστά θα ζει σε αυτό το σπίτι.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέτε που περιγράφετε δεν μπορεί να συμβεί.
16: Κοιτάξτε να δεις, άμα τα δούμε τα πράγματα πως είναι στα πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δεν μπορούμε να τη δούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί και εγώ ας πούμε όταν κάνω προσευχή στο Θεό και βλέπω τη Βουλή, βλέπω το Βελόπουλο να ανεβαίνει και το Μητσοτάκι να πέφτει.
0: Το Θεό τώρα που τον μπλέξαμε, γιατί τον μπλέξαμε την προσευχή?
16: Εγώ σου λέω ρε παιδί μου ότι κανονικά είναι ο Θεός, δεν είναι εγώ και εσύ η Παρδάλη. Είμαστε όλοι μέσα στο κόλπο του Θεού, δεν κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Δεν νομίζω.
16: Τώρα πριν άκουσα από το σταθμό σας, γιατί το συζητούσα με τη μάνα μου για να δεις πως βαράει ο Θεός. Λοιπόν, άκουσα από τη, μου το λέγε πριν το άκουσα από το σταθμό σας η μάνα μου. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα στη Λίμνη, τέλος πάντων, η μάνα μου είναι στην Αγία Άννα.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, επειδή έχει πολλά αγριογούρουνα, λέει, από τότε που βάλανε φωτιές ο Μητσοτάκης και αυτά, έχει πολλά αγριογούρουνα.
0: Τα έκανε με αγριογούρουνα, πέθανε τελικά. Ναι.
16: Και αυτός πέθανε, λοιπόν, και μου έλεγε η μάνα μου, της λέω, μάνα, να σου πω κάτι, και το αγριογούρουνο ξέρει τι κάνει. Δηλαδή τον είδε τώρα, αυτός είναι παλιά άνθρωπος τώρα, δεν είναι κανένας, έχει μαγαζιά, λέει, εστίασης. Δηλαδή
0: τι σημαίνει αυτό, ότι είναι παλιά άνθρωπος?
16: Όλη η νύχτα της Λίμνης, ρε Παρδάλη. Όλη η νύχτα της Λίμνης, ρε Παρδάλη.
0: Οπότε το αγριογούρουνο το ξέρε?
16: Όχι, δεν το ξέρε, αλλά είδε τη μαυρίλα του και του επιτέθηκε.
0: Άμα κάνει, δηλαδή τώρα έβλεπε εμένα, δεν θα μου επιτίθετο.
16: Εγώ νομίζω πως όχι, γιατί πριν που καθόμουν
0: εγώ πάλι
16: εδώ
0: νομίζω
16: πέρα,
0: ότι...
16: Άκου. Ναι. Πριν ήμουνα εγώ εδώ πέρα που είμαι τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάνω σε ένα βουνό και βλέπω παραλία και όλα τα σπίτια της Αθήνας.
0: Ναι.
16: Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα που καθόμουν και έκανα διαλογισμό, λοιπόν, την ώρα του διαλογισμού ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω δίπλα μου δύο αλεπούδες να κάθονται.
0: Στον Κορυδαλό.
16: Στον Κορυδαλό.
0: Ωραία.
16: Λοιπόν, είδα δύο αλεπούδες και καθόντουσαν μαζί μου. Άλλο να κάτσεις μαζί με το ζώο και άλλο να σε πάει το ζώο.
0: Στην ταράτσα.
16: Για ταράτσα.
0: Μου είπατε ψηλά, καθόμουν και έβλεπα.
16: Για ταράτσα. Εδώ πέρα είμαι πάνω στο βουνό σου, λέω. Έχω αράξει σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο το οποίο βλέπω πια το όλη την Αθήνα και τη θάλασσα. Μέσα στα σκοτάδια και τα φώτα της Αθήνας. Αυτό είναι τώρα. Είμαι με τα μάξια εδώ πέρα και βλέπω και μιλάω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, και ήταν δύο αλεπούδες, λοιπόν, ναι.
16: Και ήταν δύο αλεπουδάκια τα οποία είχαν κάτσει δίπλα μου και της λέω της γυναίκας μου, κοίτα εδώ πέρα τι κάναμε, βιντεοκλήση, ξέρεις. Και της λέω, κοίτα τις αλεπούδες που έχουν κάτσει δίπλα μου.
0: Ναι.
16: Πρόσεχε, μου λέει, γιατί είναι πονηρές, μου λέει η γυναίκα μου.
0: Η αλεπού πάντως δεν τον πειράζει τον άνθρωπο.
16: Πού να πειράξει η αλεπού τον άνθρωπο τώρα? Και το αγριογούρνο θα καθόμουν μέσα, δεν θα πήγαινα με το μηχανάκι να πέσω πάνω του.
0: Όχι, αλλά μπορούσε να έρθει το αγριογούρνο να πέσει πάνω σε.
16: Ναι, αυτό σου λέω, πώς θα πέσει όμως το αγριογούρνο άμα δεν το πειράξει.
0: Καλά, τόσο. Ναι.
17: Τέλος πάντων, τώρα τις συνθήκες τις ξέρει αυτός και μόνο αυτός.
0: Τις ήξερε.
17: Τις ήξερε, τις ξέρει και το αγριογούρνο τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει, να μας διαφωτίσει το αγριογούρνο.
17: Το αγριογούρνο το ευχαριστήθηκε, εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων, άστο.
0: Ναι, τα αφήνω.
17: Λοιπόν, άστο. Τέλος πάντων, με τα πολλά παρδάλι μου, το θέμα είναι να πάμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κάνουν ανατροπές και είναι η δύναμη του ισχυρού και όχι του δικαίου. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί γρήγορα. Για ποιο λόγο? Γιατί άμα τυχόν είναι ο ισχυρός και κάνει μαλακίες και κάνει πράγματα του έξω από εδώ και την πληρώνει όλος ο λαός, πάμε για φούτο. Εδωμένου.
0: Ωραία.
17: Οπότε πάμε με αυτό που θέλει ο Θεός όσο μπορούμε ο καθένας.
0: Ναι. Ευχαριστώ κύριε Αλεξανδρέ.
17: Να είστε καλά, παρδάλη.
0: Να είστε καλά. Καταλάβατε εσείς. Ναι, την είδα τη φαρφίσα. Σας έβαλα σε τέτοια, σε αναζήτηση. Γεια σας κύριε Δημήτρη Μπηλιά. Καλησπέρα Λί, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Greeks really do have near mythical origins, ancient DNA reveals. Κάποιος λέει που έχει και επαγγελματική ιδιότητα και αναπηρία θα θεωρείται ικανός για εργασία, αλλά ντε. Ναι, ναι, χιλίαρχε, ναι. Ναι. Και μη σας πω ότι πάει και πρωί-πρωί. Νωρίς. Εγώ λέει είχα ένα διαλογισμό και κοιμήθηκα. Κύριε Ιωάννη, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Δεν είπε βαρεφωτιές ο Μητσοτάκης. Αν είσαι λέει και Πανάγιος έτσι και το αγριογούρνο έχει δίπλα του τα μικρά του, θα σου έλεγα εγώ. Ας είσαι και Πανάγιος, σωστό. Σωστό. Γιάννη, νομίζω πως... καλά, μπορεί να υπάρχουν και ορισμένοι, ξέρω εγώ. Αλλά και εγώ δεν... έκανα μεγάλη προσπάθεια, δεν κατάλαβα πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό με το DNA εγώ θέλω να πάω να το κάνω. Να δω ρε παιδί μου τι προσμίξεις έχω. Και τι να μην το κάνω. Γιατί και θα μου αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, αν δεν θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Α, έχουμε τον κύριο Γιώργο, συγγνώμη δεν το δω. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, ελάτε κύριε Γιώργο.
18: Δεν πειράζει, άμα θέλετε να βάλεις τραγουδάκι, περιμένω εγώ.
0: Δεν πειράζει. Μου είχε έρθει μισό λεπτό να διαβάσω και ένα μήνυμα.
18: Βάλτε το.
0: Όχι, θα τα πούμε τώρα. Πού είναι το μήνυμα, κύριε Μανώλη, λέει άλλο επίστη και άλλο εκφραστές της. Κρατάς αυτά που διδάσκει και όχι τι φοράνε οι παπάδες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος προβιά φορούσε. Θα τον κατηγορήσουμε και αυτόν. Όχι κύριε Γιώργο, γιατί. Αλλά ο καθένας αντιμετωπίζει και τους εκφραστές της πίστης και την πίστη όπως θέλει. Είπαμε, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κριτήρια. Το κορδομπόξε, ναι. Ελάτε κύριε Γιώργο, συγγνώμη.
18: Δεν πειράζει. Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας.
18: Και σε όλους μάλλον.
0: Εσείς καταλάβατε από πριν από την κουβέντα? Όχι.
18: Εγώ πληρώνω όσο και όσο και δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει.
18: Ή να είναι τόσο καλό.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Ωραία.
18: Το κράσι.
0: Ναι, ναι.
18: Λοιπόν, χωρίς πλάκα, ναι, όχι, εντάξει, ναι. Ήταν γύρω-γύρω, περιφερειακό. Οι γνώσεις μου...
0: Ήτανε περιφερειακή ή μητού.
18: Ναι, κοίταξε, έχω ταΐσει, τα πάντα εσύ, έχω ταΐσει στην Πάρνηθα και πάνω πώς λέγεται στην Πεντέλη.
0: Ναι.
18: Πάει με τη σύντροφό μου και έχω, πρόσεξε, θα σου πω κάτι, αυτό με έχουν τραβήξει βίντεο, δηλαδή είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο. Ήμασταν από παρέα. και έχουν έρθει κάτι ελαφάκια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Εγώ ξέρεις το πρόβλημα που έχω. Βλέπει κάτι εκεί, δεν έχω καταλάβει εγώ, δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Και κρατάω κάτι φρούτα. Και έρχονται και τρώνε. Έχω κάνει σφυρί. Όσο ήταν εκεί οι άλλοι άνθρωποι, δεν πάταγαν καθόλου. Μου το είπανε μετά. Μόλις με αφήσαν μόνο μου, μου λέει κάτσε εδώ πέρα, μήπως έρθει κανένα ζωάκι. Και έτσι εμείς πάμε πιο εδώ, πιο εκεί, μην κουνηθείς όμως. Ναι. Γιατί είχε χιονί, ψιλοχιονάκι. Χιονί, ξέρεις, το έχεις. Τέλος πάντων, ήρθανε και τρώγανε. Ήτανε, πώς θα λένε αυτά, ελαφάκια. Και άκουγα και τα τσακάλια και ήρθε μια γέλη από τσακάλια στο μισό μέτρο. Ναι. Και δεν με πίναξε τίποτα, ούτε τίποτα. Ίσα ίσα που έσκυψα και ερχόντουσαν αυτά. Έχουν ένσυχτο όλα τα ζώα. Και τα περισσότερα ζώα, όταν δούνε κάποια απώλεια σε κάποιον άνθρωπο, καταλαβαίνεις τι εννοώ, απώλεια,
0: ναι, ναι,
18: έχουν. Πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, την μπορεί να αισθάνονται, όντως.
18: Ναι, ναι, καταρχάς, εγώ έχω και γάτα και σκύλο. Και τα πρώτα, οι πρώτες κινήσεις μόλις είναι, έρχονται και μυρίζουν στο σημείο που έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Και η γάτα και το σκύλο. Καταλαβαίνουν εκεί ότι υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
18: Δείχνουν μεγαλύτερο σεβασμό. Γι' αυτό υπάρχουν και σκυλιά που είναι, πώς το λένε, για το δρόμο, οδηγήσει και πράγματι. Ναι. Είναι και δυνατά και πολύ καλά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα της σκυλίας, επειδή το άκουσα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Το θέμα της σκυλίας.
18: Ναι. Η σκυλία, σαν δόγμα, επειδή καταρχάς όταν είναι κάποιος και πιστεύει, δεν πιστεύει, δεν υπάρχει ο λίγο έγκυος, ή πιστεύει ή δεν πιστεύει. Δεν είναι ότι πιστεύει κάποιος και λέω θα πιστεύω, θα κάνω αυτά τα λίγα που μπορώ να κάνω, κάποια άλλα δεν θα κάνω και κάποια άλλα θα κάνω. Αν είσαι χριστιανός, πρέπει να κάνεις αυτά που λέει ο πρώτος που ήρθε και ήταν και τον έχουν πει και αναρχικό και κομμουνιστή, ο Χριστός.
0: Ναι, όχι αλακάρτ όμως.
18: Ναι, βάσει με τη δύναμη και με την πίστη σου. Δηλαδή, δεν μπορείς, ας πούμε, τώρα τη Μεγάλη Παρασκευή να το ψητό αρνεί π.χ. και να λες είμαι χριστιανός και την Σάββατο, Μεγάλο Σάββατο να πας να κοινωνάς. Δεν υφίσταται, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Εγώ διαφωνώ με αυτό, συγγνώμη κύριε Γιώργο.
18: Ναι, σου λέω ότι λέει θρησκεία.
0: Ναι, εμένα δεν με νοιάζει τη λέει θρησκεία, εμένα με νοιάζει τη λέει το μέσα μου.
18: Ναι, γι' αυτό λέω η βάση της δύναμης της ψυχής και το, όχι το πόσο είσαι χριστιανός. Εγώ δεν έχουμε χριστιανόμετρο.
0: Ναι, καλά δεν έχουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή θα πάμε σε τίτλους, θα γυρίσω όμως με εσάς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Άνθρωπος ο οποίος είναι άγιος με την έννοια του ότι κάνει πάντα το καλό. Δεν αδικεί κανέναν, προσπαθεί να βοηθάει τους πάντες κτλ. Είναι βρωμόστομος όμως. Προσέξτε, δεν κάνει κακό. Είναι όμως βρωμόστομος.
18: Αυτό έγινε στην αμαρτία. Πάμε αλλού.
0: Όχι,
18: αυτό
0: μισό λεπτό. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία.
18: Βλαστημάει, αυτό εννοώ, ρε παιδί.
0: Βρωμόστομος. Εγώ δεν λέω. Ναι, βλαστημάει. Δεν βλαστημάει τα θεία.
18: Αυτό.
0: Αλλά βλαστημάει. Ναι, λοιπόν. Άλλο. Α, σας πω άλλο. Άνθρωπος ο οποίος τα κάνει όλα καλά και πάει και Σάββατο βράδυ και τρώει ένα γουρνόπλο. Και Κυριακή πρέπει να πάει και κοινωνεί. Μια χαρά είναι. Ξέρω εγώ ανθρώπους που κάνουν 40 μέρες νηστεία και έχουν διαλύσει τις ζωές άλλων ανθρώπων. Να τους βράσω.
18: Ναι.
0: Να τους βράσω και τη θρησκεία τους και τα πιστεύω τους.
19: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
23: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
22: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
23: Είμαστε καλά για τώρα.
22: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
23: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
22: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
23: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 40.

0: βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου. Και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ωραία κουβέντα έχουμε ανοίξει εδώ με τον κύριο Γιώργο. Ελάτε.
1: Ναι, ναι. Και θα ήθελα να πω το εξής. Ναι. Το τι αισθάνεται το καθένας. Ο Χριστός, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν μιλήσε για νησίες, μίλησε για 10 εντολές, μίλησε για τους ανθρώπους, ότι πρέπει να είναι εντάξεις απέναντι τους, να είναι ok, να μην δημιουργούν προβλήματα, να μην είναι άνθρωποι κάνουν κακό, τους βλάπτουν, να μην χαλάνε οικογένειες, σπίτια και το ένα και το άλλο, να μην δημιουργούν προβλήματα γενικότερα, να μην χώνουν τη μύτη τους γενικότερα.
0: Έχεις κακά τα ψέματα, όλοι οι άνθρωποι κάπου κάποτε έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Μπορεί και αθελά μας.
0: Εντάξει, μπορεί και αθελά μας, μπορεί και ηθελημένα, μπορεί χιλιαδιό.
1: Το κακό ανάμεσα στις σχέσεις, ας αφήσουμε το χριστιανικό. Καταρχάς, εμένα είναι δικό μου άτομο, η μητέρα μου, να το πω κιόλας. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία. Τι εννοώ, έχω μεγαλώσει. Ήταν νέο κόρος η μητέρα μου. Και θα πω και κάτι και το λέω, και δεν έχω πρόβλημα και δεν φοβάμαι για κανέναν. Η μητέρα μου, καταρχάς, κλείνει 10 χρόνια το Σάββατο, στις 8 του μήνα, που έχει φύγει από τη ζωή. Είναι σαν χτες. Να είναι, και θα σου πω και ένα περιστατικό, χωρίς εγώ να είμαι ούτε το παιδί τη χριστιανοσύνη, ούτε να πηγαίνω στις εκκλησίες και να πάω, δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω. Αλλά και να μπορέσω να κάνω, ξέρω αυτά που κάνουν, να φιλήσουν τις εικόνες, γιατί εγώ δεν μπορώ να προσεγγίσω.
0: Καλά, δεν είναι, αυτά δεν έχουν.
1: Αλλά θέλω να πω, ναι. Τη φάγανε τα ένσημα το λοιπόν τη μητέρα μου, για μια. Και το λέω και τις ημέρες δηλαδή που έρχονται και σε δύο μέρες είναι τα 10 χρόνια που φύγει. Λοιπόν, και τη φάγανε τα ένσημα, βέβαια πήρε σύνταξη στην Αγγλία, τη χάρηκε όσο τη χάρηκε γιατί ένα θέματα τέλος πάντων και αρρώστησε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έγιναν έτσι τα πράγματα και άκουγα από εκεί που τα βλέπει η μητέρα μου. Καταρχάς ανοίγανε τα λεγόμενα παγκάρια και κάποια κουτιά φτωχών. Αλληλεγγύης για το να φτιάξουμε αυτό, να φτιάξουμε τούτο, το άλλο κουτιά διάφορα, και τα ανοίγανε και τα μοιραζόντουσαν. Mm. Αυτό το ξέρω από μέσα γιατί το έχω ζήσει. Δεύτερον, όταν έμπαινε, τότε δεν υπήρχαν, γιατί η μητέρα μου ήταν χρόνια, δεν υπήρχαν τα 50 ευρώ, δεν υπήρχαν τα 5.000, υπήρχαν τα.
0: Δραχμή, ναι, ναι.
1: Άδια, ναι, ναι, και δραχμέ, σου λέω. Τι κάνανε το παγκάρι, όταν είναι κέρμα, γκλου γκλου πάει κάτω.
0: Ναι.
1: Όταν βάζει ένα. Τώρα, ας πούμε, ένα 20 ευρώ για να ανάψει μια λαμπάδα να κάνει και εγώ τι θα κάνει, πάει και δεν πάει κάτω γιατί δεν έχει βάρος. Και τι κάνανε, πηγαίνανε με το ψαλίδι, κλακ, το τραβάγανε και το παίρνανε. Επιτόπου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τις λαμπάδες τις κόβανε από πάνω λίγο, τις σβήνανε και τις ξαναπουλάγανε πάλι για καινούργια.

0: Κόβαν λίγο από πάνω το καμένο και τι ξανανάβανε για να τι πουλήσουν πάλι. Πάλι για 10, 20, 5 ευρώ, δεν ξέρω πώ τι πουλάγανε. Λοιπόν, αυτά βέβαια όμως δεν τα κατακρίνω και δεν είμαι ούτε χρηστής εγώ, αλλά το λέω γιατί. Γιατί τα έχω ζήσει. Θέλω να πω όμως τι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν του κρίνω, ούτε του κατακρίνω. Υπάρχει άλλο τρόπο και άλλο που του κρίνουν και εμένα και όλοι. Δεν είναι όμως ότι το λέω κακοπροαίρετα. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πηγαίνει ούτε για τους παπάδες, ούτε για την νεοχώρο, ούτε για τον ψάλτη, ούτε για το δεσπότη. Για να προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα, πάει εκεί γιατί πιστεύει αυτό που πιστεύει, γιατί όλα είναι ενέργεια. Αν προσευχηθούμε 1000 άτομα, το Μανώλη ή για μένα, το Γιώργο, έχει ρέει μια ενέργεια. Υπάρχει μια αλληλοεπίδραση, να το πω έτσι, επειδή το ξέρω το έργο, το έχω ζήσει, το βιώνω δηλαδή, και από την όραση μπορώ να καταλάβω πράγματα άλλα, άλλες αισθήσεις δηλαδή, που δεν μπορεί να τις καταλάβει κάποιος άνθρωπος που βλέπει. Λοιπόν, και η ενέργεια αυτή ρέει και θα δει αποτέλεσμα πολύ πιο εύκολα. Ο Μανώλης, ο οποιοσδήποτε έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν προσευχηθούν κάποιοι για μένα, ναι, είναι 3.000, ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια και το καθεξής. Αλλά επειδή υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει η χακή ανάμεσα στον άνθρωπο και γιατί αυτός να έχει και να μην έχω εγώ, γιατί έτσι, γιατί αυτός και εγώ τι είμαι και αυτός τι είναι. Και ο φθόνος είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι και η χακή, είναι και η ζήλια, είναι. Αλλά ο φθόνος μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, μέχρι σε έγκλημα. Γιατί είναι πολύ ισχυρό το συνέστημα του φθόνου. Είναι πολύ κακό. Είναι πολλά μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι το κόμμα της θρησκείας. Να πιστεύει όπως νομίζει ο καθένας, σωστά, και να μην τάσει με τους παπάδες. Να πηγαίνει στην εκκλησία για την πίστη του και στο ναό και εκεί που είναι το θείο, που απέναντί του είναι η εικόνα και προσεύχεται και υπάρχει η δύναμη από την εικόνα προς αυτόν και από αυτόν προς την εικόνα που προσεύχεται. Το να τον ακούς, Παναγία, ο Χριστός, ο Θεός, όπου προσεύχεται ο καθένα.
1: Ναι.
0: Αυτό και ένα περιστατικό. Η μητέρα μου είναι στο οστεοφυλάκιο. Αν έχω χρόνο, θα πάρει στην πλάκα. Έβρεχε. Ναι. Έχω πάει κατά καιρούς με σένα, γιατί εγώ δεν βλέπω να με πάει. Πάω με άνθρωπο δηλαδή. Πάω με. Κατά ένα τρισάγιο. Έγινε το ότι είναι μέσα σε εκκλησία το οστεοφυλάκιο. Δεν είναι έξω δηλαδή όπως είναι τα περιφερειακά. Είναι έξω, είναι μέσα σε εκκλησία.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι. Εκεί που είναι τέλος πάντων. Εδώ στην Αθήνα. Και πηγαίνουμε με ένα φίλο. Βρέχει την ημέρα πάρα πολύ. Θέλω από μέσα μου, άγρε μητέρα, ξέρω εγώ, αν υπάρχει κάτι και μπορεί να μου δώσει ένα σήμα, κάνα μου απαλύνει τον πόνο, ξέρω εγώ, κάνε κάποιο, δώσε μου κάποιο σήμα. Είμαι μπροστά στο φυλάκιο και κάθομαι και λέω τα δικά μου. Με το φίλο μου τον Τάκη. Υπάρχει το πρόσωπο, ζει, αναπνέει ανάμεσά μας. Και σκάει μια σταγόνα στο κεφάλι μου από το πουθενά. Τώρα θα μου πει, εγώ είμαι λίγο περίεργο. Έσταξε. Πολύ έβρεχε, μπορεί εκεί μπροστά σε μένα να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Πάω με άλλο άτομο.
1: Μήπως είχατε την ανάγκη να το αισθανθείτε αυτό.
0: Μα είστε εξισαγόνα. Τι...
1: Ναι, δεν λέω, αλλά μήπως.
0: Ναι, εννοείται. Μανώλη, το πρώτο καιρό ειδικά, πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών. Θα μου πεις μπαστούνι, εντάξει, μπορεί να σε είδανε και να φοβήθηκαν και να σταμάτησαν. Και πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών, δεν με ένοιαζε δηλαδή. Το πρώτο καιρό είχα τρέλα, είχα πάθει μεγάλη μήλα δηλαδή. Και πέρασα τη λεωφόρο Αθηνών στις 3 ώρα το πρωί, και δεν το κρύβω. Τα είχα κοπανίσει, να το πω και έτσι, και με μάζεψε περιπολικό. Με είδαν οι άνθρωποι και φωνάζαν από την απέναντι μεριά του δρόμου, που πάρε άνθρωπε, θα σου σκοτώσει τέτοιο άνθρωπο. Και πέρασα τη λεωφόρο Καβάλα. Ακούω ένα φορτηγό, ένα μπιτ, αυτό το μεγάλο την κόρνα, ξέρω ότι ήταν τριαξονικό, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, και ακούω ζουμ, να περνάει. Μπορεί να πέρασε και από πάνω μου για να μην τον πάρει χαμπάρι. Αφού οι άνθρωποι μου χτύσανε τα μάτια, λέμε θα τον δούμε λιώμα. Αληφή για του κάλου. Και δεν έβαθα τίποτα. Και πέρασα από την απέναντι μεριά μέσα που με βρήκαν αυτοί. Γιατί είχαν ειδοποιήσει άνθρωποι που φαίνεται και είχαν αυτό το περαδόθη. Το έκανα 3-4 φορές. Και φαίνεται τώρα ποιο του κάλεσε και μου κλέψανε. Και μου λέει που μένει και με φαίνανε στο σπίτι. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί αυτό. Και όχι μια φορά, δύο. Με φαίνανε έπρεπε στο σπίτι. Η δουλειά του δεν είναι ταξιτζίδε, αλλά έτυχε και εμένα δεν με φαίνανε. Δεν ξέρω αν το κάνει άνθρωποι και μου πάνε να σε ανεβάσουμε και έτσι. Αν και δεν έχω τι καλύτερε σχέσει εγώ.
1: Κάνανε νομίζω αυτό που έπρεπε να κάνουν.
0: Ναι, το κάνανε, δεν έχω παράπονο. Και όλοι δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δεν είναι όλοι. Αυτό, λοιπόν. Το κάνανε, δεν το σκέφτομαι πολύ. Ναι, το είχα ανάγκη αυτό, Μανώλη. Αλλά δεν έγινε όμως ότι έγινε μια φορά. ξαναπήγα δεύτερη φορά που πάλι ξαναέβρεχε. Και χάθαμε σε άλλο σημείο. Θα λέω τώρα έτυχε, επειδή ήταν εκεί. Και ξαναέσταξε, ρε Μανώλη. Και στάζει και στην κοπέλα που ήμουν μαζί του σύντροφό μου τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει δύο στα δύο. Δεν έχει γίνει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Τι να σα πω, δεν ξέρω.
0: Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι, μπορεί να μην είναι τίποτα. Εγώ θέλω να είναι τρίπια σκεπή. Και να έτυχε και να σταθώ και εκεί. Οκ. Κάπου που το είπα, τέλο πάντων, λέει μην τα πιστεύει αυτά γιατί είναι έτσι, είναι υπέρ του κακού. Έτσι, το κακό. Mm. Αν ήθελε το, ναι, έτσι λένε. Αν είναι το κακό και θέλει το καλό μου να χαίρομαι, οκ. Είμαι δαιμονολάτρης, ξέρω εγώ τι να πω. Αν στην προηγούμενη περίπτωση, γιατί λένε, α, μην τα πιστεύεις αυτά, είναι του σατανά. Ποιος σατανάς, μα εγώ χάρηκα που το ένιωσα αυτό. Ότι ο Χρόκου υπάρχει. Τώρα μπορεί και να είναι κάτι άλλο, να είναι πλάνη γι' αυτό. Αλλά θέλω να το πω, γιατί πολλοί έχουν ακούσει και θα ήθελα να κάνεις, τώρα εσύ δεν κάνεις τέτοιες εκπομπές για μία περίπτωση, να βγει ο κόσμος και να πει, θα ήθελα. Για το κομμάτι το μεταφυσικό, για το κομμάτι αν υπάρχει μεταζωή, με όπα θα το θέλω με το καλό.
1: Ναι, ωραία είναι αυτό.
0: Καιρός και δυνατός, ναι, και θα σου έχω πολλές ιστορίες, γιατί εγώ πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πω και δύο πράγματα για τις φωτιές.
1: Έλα, και ολοκληρώστε.
0: Ναι, εδώ τώρα θα υπάρχει θέμα. Καταρχάς, θα σου πω κάτι τέλος για την ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, για τις φωτιές, δεν ξέρω να δεις, τώρα ο Μητσοτάκης έκανε ό,τι έκανε. Αυτά δεν είναι βέβαια πράγματα που μπορούν να σταθούν σε μια οικογένεια που έχει χάσει το σπίτι της, έχει χάσει τον άνθρωπό του για 50 χιλιάρικα και για 70. Τόσο κοστίζει δηλαδή μια ζωή, μην τρελαθούμε. Τώρα θα αρχίσω να ταχώνω και δεν θέλω, αλλά τέλος θα μέρα πούνε. Αλλά πέρα από αυτό.
1: 0-1, τέλος ο ΠΑΟΚ, έχασε.
0: Ναι. Και με την άντρε, τι έκανα, δεν είχε κερδίσει. Μην είχε κερδίσει.
1: Έχαλα άλλη ομάδα τότε, άλλη τώρα.
0: Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ λίγα αυτά που έχει κάνει. Θέλω να κάνει και 5 πράγματα παραπάνω και για τους ανθρώπους που χάθηκαν και για τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια. Τώρα για 6 μήνες. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες θα έχουνε.
1: Το είπα και εγώ χτες. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν το άκουσα. Είναι μια γυναίκα και είμαι και χαρούμενη. Λέει, χαιρόμουν, λέει, γιατί το ξεχρέωνα, λέει, τώρα το σεμιτεύει το σπίτι. Και τι κάνει τη γυναίκα. Λέει, εντάξει. Και να πω κάτι, δηλαδή, όταν υπήρχαν οι αγροφύλακες, οι δασοφύλακες, οι δεν ξέρω εγώ τι, υπήρχαν, ήταν μέσα στο δάσος, ήταν το ξέρουν σαν το σπίτι τους. Να τους ξαναβάλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι τώρα τα εκατομμύρια για να βάλουμε σε 20 δάσοι, ξέρω εγώ, 5 δασοφύλακες, 10, και να τους δώσουμε 1.000 ευρώ το μήνα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και συνταξιούχους να βάλουμε, που θέλουμε και να τους δίνουμε ένα χαρτιλίκι, πάλι θα πάνε γιατί έχουν τρέλα κάτι με το δάσος. Και ο στρατός, τα παιδιά αυτά που είναι 20-25 χρονών, τώρα πόσο 22-23, να πάνε. Δεν είναι να τη σβήσουν τη φωτιά πριν γίνει. Να κάνουν έναν έλεγχο και να καθαρίζονται τα δάση. Γιατί φύγανε πολλοί από τα χωριά που τα καθάριζαν τα
1: δάση. Ναι, εγώ διαφωνώ για το ρόλο του στρατού, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, σου λέω τώρα μια. Ή του δασοφύλακε, αγροφύλακε, αυτό που υπήρχε.
1: Αυτό είναι επάγγελμα. Είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό δεν το εγκρίνει όμω, δεν είναι καλό.
1: Αυτό ναι. Για το στρατό, εγώ έχω τελείω διαφορετική.
0: Για το στρατό, ναι, είναι λίγο ακραίο, αλλά. Δεν βλέπω να γίνεται κινήσει από εκεί. Φλό κάτι που υπάρχει που είναι έτοιμο να το εκμεταλλευτούμε, έστω ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, μάλλον δεν θα τα πούμε. Καλές διακοπές.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
0: Καλά να περάσεις και εύχομαι το καλύτερο. Και στις 12 η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Όφη και στο φιλικό με την Γαλλία πάλι θα κερδίζει.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Θα χαίρεστε φέτος με την ΑΕΚ τώρα. Όχι με τα 0-0 και μετά 0-1 και μετά 1-1.
1: Άρα, εγώ αφήστε, θα χαίρομαι με τη δική μου ομάδα, εσείς με τη δική σας και βλέπουμε.
0: Θα χαίρεσαι και με την ΑΕΚ.
1: Θα δούμε. Με κάγα τώρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο, γεια σας. Λοιπόν, σε κάποιον έρανο λέει της εκκλησίας για την Κύπρο χρόνια πριν, η μητέρα μου έδωσε μια κουβέρτα χειροποίητη καραμελωτή για τους γνωρίζοντες. Κάποια στιγμή την είδε στρωμένη σε σπίτι γειτόνισσα. Εντάξει. Σιγά. Τη χαιρόταν η γειτόνισσα. Και εγώ συμφωνώ, κύριε Βαγγέλη, δεν το διαβάζω όλο, αλλά αυτή η ιστορία με το DNA πρέπει να μας απασχολεί μόνο ανθρωπολογικά. Αλλά εγώ θα πήγαινα να το κάνω, έτσι για να δω πόσο τις εκατό είμαι Έλληνες και τι άλλες. Ή τι είμαι, τέλος πάντων. Ρε Παρδάλη, ο καθένας λέει μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Γιατί εγώ είπα όχι. Το θέμα είναι ότι αν θες να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος, θα πρέπει να τηρείς όσο το δυνατόν το τυπικό της Εκκλησίας. Που λες ότι ανήκεις. Όχι. Το τυπικό της θρησκείας, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το αντίστοιχο θα κάνει ένας καθολικός, ένας σουνίτης κλπ. Αν δεν τηρείς το τυπικό της καθεκκλησίας, δεν μπορείς να δηλώνεις χριστιανός ορθόδοξος. Μπορείς κάλλιστα να λες, είμαι χριστιανός, σκέτο και πιστεύω σε ό,τι θέλω εγώ. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό. Πιστεύω, λέει, στο Θεό, όχι στον Ιησού Χριστό, και ο Χριστός στο Θεό στηριζόταν. Ναι, είμαι βρωμός όμως σε ορισμένες στιγμές, γιατί βλέπω τη μαύρη αλήθεια. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα για να γίνουμε μια σωστή κοινωνία. Έλεγα λοιπόν, υπάρχει ένα πλαφόν για οποιονδήποτε δικαιούται φαγητό σπίτι και πρώτης ανάγκης πράγματα, γιατί δουλεύει ή είναι ανάπηρο συνάνεργο ή το οτιδήποτε τον κάνει να μην δουλεύει εκτός από τον τεμπέλη. Ο νόμος δεν ορίζει καμία πολυτέλεια, κύριε Αλέξανδρε. Είδατε, κύριε Γιάννη, τι γίνεται. Επιστημονικά, λέει ο κύριος Μιχαήλ, όποιος βρίζει έχει υψηλό IQ. Αυτοί δηλαδή που όποιος δεν βρίζει δεν έχει. Και από θρησκευτικής, λέει, απόψεως, ο Χριστός τους αγαπάει όλους. Σωστά. Πιστεύεις, λέει, στην εκρανάσταση ή μου? Όχι, δεν πιστεύω. Ο ψυχικά, λέει, ασθενής δεν υφίσταται κατά πόνηση κατά την άποψη του Κυρίου. Ίσως δεν είναι σωματική όπως του μεταλλορύχου. Ναι, κάποια απόλαυση, αυτό είναι η πολυτέλεια, προφανώς. Στις απολαύσεις νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, δεν έχουν δυνατότητα να απολαύσουν. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή όμως. Έχουμε διακοπή. Βάλε τη διακοπή, βάλε και ένα τραγούδι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 53 λεπτά μετά τις 10 Boomerang. Έλα Boomerang.
1: Έλα Μανώλη, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Εντάξει, καλά, καλά είμαστε. Μας έχει φάει το κρύο.
0: Για πες.
1: Είναι, ναι, είναι πολύ, κάνει πολύ κρύο αυτό τον Αύγουστο. Τώρα είναι 6 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Είναι 6 ώρα σχεδόν το πρωί. Και λέω να ξυπνήσω λίγο νωρίς να πάρω το Μανώλη να μιλήσουμε.
0: Mm.
1: Ναι. Ανεξαιρέτως που λένε ότι είναι παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν με αφορά τώρα πλέον.
0: Ποιο είναι η εκπομπή, είναι παραμάγαζο?
1: Πώς?
0: Ποιος είναι παραμάγαζο?
1: Θυμάσαι που λέγανε ότι η εκπομπή σου είναι παραμάγαζο της Νέας Δημοκρατίας μερικοί?
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ωραία. Η συζήτηση.
0: Και εγώ είμαι ο μαγαζάτορας.
1: Το θέμα είναι τι πουλάς.
0: Ναι, λέω. Ναι, πάμε παρακάτω, έλα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε ενδιαφέρον η εκπομπή εχθές,
0: ναι,
1: για το θέμα της Ρουμανίας επί Τσαουσέσκου.
0: Mm.
1: Και ήθελα να πω το εξής, ότι είχε γίνει η δεκαετία του 70 η Ρουμανία. Ο Τσαουσέσκου είχε μια ιδέα ότι ήθελε να εξάγει πετρέλαιο στη Δύση και είχε χρεωθεί πάρα πολλά χρήματα από το εξωτερικό πριν το 73 και είχε χτίσει πώς λέγονται που παίρνουν το πετρέλαιο και το κάνουν, παίρνουν το λάδι και το κάνουν πετρέλαιο, πώς λέγονται, δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Είχε χτίσει δηληστήρια να εξάγει πετρέλαιο για να πάρει ξένο χρήμα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά την κρίση του 73 είχε αυξηθεί το κόστος της δανειοδότησης, είχαν αυξηθεί τα επιτόκια. Μετά στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε μειωθεί το κόστος του πετρελαίου διεθνώς.
0: Ναι.
1: Και είχε καταχρεωθεί πάρα πολύ η Ρουμανία και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα χρέη. Είχε συμφωνήσει με το Δουνουτού εκείνη την εποχή ότι θα δανειστεί από το Δουνουτού για να ξεχρεώσει τα χρέη. Το πρόβλημα που είχε συμφωνήσει ο Τσαουσέσκου με το Δουνουτού ήταν ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα και ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα, έστω που το είπανε το Δουνουτού ότι αν συνεχιστείς με αυτή τη ρότα θα διαλύσεις την οικονομία σου και θα διαλύσεις και την κοινωνία σου. Ο Τσαουσέσκου δεν τον ενδιέφερε. Αυτός ήθελε να ξεχρεώσει πολύ γρήγορα, ήθελε και να δημιουργήσει και από θέματα χρημάτων για να δανείζει στο εξωτερικό, γιατί ήθελε να μετατρέψει τη Ρουμανία στα τη Δυτική Γερμανία εκείνη της εποχής, να είναι ισχυρή και να παίζει ένα παιχνίδι στο διεθνές πεδίο ότι όντως δανείζει χρήματα και έχει ένα κύρος. Αλλά δυστυχώς το τίμημα το πλήρωσε ο κόσμος στη δεκαετία του 80 με τις ελλείψεις. Και τελικά όταν έπεσε ο Τσαουσέσκου ήταν μια κοινωνία σχεδόν τεμαχισμένη και διαλυμένη και ήταν μια οικονομία που ήταν κατεστρεμμένη.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αυτό ήταν τελικά όσο αφορά το θέμα της Ρουμανίας στη δεκαετία του 80. Και το πλήρωσαν το τίμημα πιο ακριβό από ότι το πλήρωσαν εμείς με το Δουνουτού τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Εντάξει, άλλες συνθήκες βέβαια.
1: Όντως ήταν άλλες συνθήκες. Τώρα, να έχεις τον κόσμο να περιμένει από τις 5 και 6 ή από τις 3 και 4 ώρα το πρωί σε μια ουρά για να προμηθεύει αυγά και να προμηθεύει γάλα και ούτω καθεξής, για εσύ να έχεις αποθέματα να τα εξάγεις στο εξωτερικό για να πάρεις ξένο συνάλλαγμα για να ξεχρεώσεις τα χρέη σου γρήγορα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πείραμα έχει αποτύχει. Ειδικά έχει αποτύχει το θέμα του Δουνουτού και τα προγράμματα σύγκλησης και λιτότητας. Δεν δουλεύουν. Αυτό το πάθαμε κι εμείς. 15 χρόνια καταστραφήκαμε. Και όντως αυτό έχει και ενδιαφέρον, γιατί προχτές είχε έρθει ένας εργολάβος στο σπίτι που νοικιάζω και ήταν ένας νεαρός Πολωνός και ομιλούσε με ιταλική προφορά. Και το λέω Ιταλός και μου λέει όχι, Πολωνός, Πόλκα, Πολωνός. Α, ωραία, του λέω. Εσείς πάτε καλά, του λέω, οικονομικά. Έχετε ένα ΑΕΠ 3 φορές από μεγαλύτερο της Ελλάδας. Και λέει, τώρα μη συγκρίνεις την Ελλάδα με την Πολωνία. Λέει, εγώ χθες, τον περασμένο μήνα, είχα πάει στην Πολωνία και μετά πήγαμε μια φίλη μου στη Χαλκιδική και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εσείς ξέρετε να ζείτε. Εσείς το έχετε κομπλέ τη ζωή σας. Εμείς στην Πολωνία το μόνο που κάναμε είναι ότι ξυπνάμε το πρωί, δουλεύουμε και μετά πάμε στα σπίτια μας. Λέει, δεν είναι ζωή αυτή.
0: Ναι. Τι βλέπεις τώρα?
1: Πώς, στην Ελλάδα?
0: Ναι, για την Ελλάδα.
1: Τι βλέπω εγώ τώρα? Πολύ καλή ερώτηση. ή στο οικονομικό πεδίο ή στο πολιτικό πεδίο.
0: Στο πολιτικό θα έλεγα, νομίζω στο οικονομικό. Για πες, στο πολιτικό.
1: Στο πολιτικό, κοίταξε, να είμαι ειλικρινής, η Νέα Δημοκρατία θα βγει με αυτονομία.
0: Αυτοδυναμία λες, ε.
1: Ναι, πιστεύω ότι η ψήφος και η εκτίμηση όσον αφορά τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογικά είναι υποτιμημένη, η εκτίμηση του Τσίπρα είναι υπερεκτιμημένη. Το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι θα μειωθεί η επιρροή του, τα άλλα μικρά κόμματα Πλεύση και Μέρα 25 και ούτω καθεξής παίζονται. Εγώ νομίζω ότι η έκπληξη της βραδιάς νομίζω ότι θα είναι δύο κόμματα,
0: Φωνή
1: Λογικής και Δημοκράτες του Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω. Και ρωτάς γιατί.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η άκρα δεξιά, σκληρή δεξιά, πες το όπως θέλεις να το καταλογίσεις, δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής και δεν διευκρίνεται, γιατί όπως είναι και με το ψήφο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί σειρά ετών τη σωρό του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Φως θα ρίξει στην υπόθεση η ιατροδικαστική εξέταση.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 1-0 ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας από την Άντερλεχτ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την επόμενη Πέμπτη η δεύτερη αναμέτρηση στο Βέλγιο. Σε φιλικές αναμετρήσεις ο Λεβαδιακός νίκησε με 1-0 τον Πανετολικό, ενώ ο Ατρόμητος έχασε με 2-1 από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, παρά το ότι είχε και πέναλτι στο οποίο στόχησε και πίεσε. Η Άντερλεχτ, αλλά άμα δεν μπει η μπάλα στο πλεχτό, δεν αλλάζει η ιστορία, έτσι δεν είναι, κύριε Δημήτρη?
1: Ναι, όπως λέει και ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Φακάκης, άρα το παστελώσεις, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες που δεν είναι για να περνάει η ώρα. Το παστέλι είναι όλη η ιστορία. Το παστελώνεις, προχωράς. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε το γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Έχασε πέναλτι. Κάνει πολύ δύσκολη την ιστορία πρόκριση την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ 1-0 κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέτρεψε στους Βέλγους να βγουν στην κόντρα, αλλά μπόρεσε, πρέπει να σου πω ότι δεν είχε όμως αυτό που έπρεπε να τους να βγάλει φάσεις, να μπορεί να κάνει την ιστορία εύκολη. Κωνσταντέλιας πάλι καλός, αλλά τον είχαν ψιλομπλοκάρει. 16ο δευτερόλεπτο, προσέξτε, δηλαδή πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα.
0: Είναι ρεκόρ.
1: Δεν ξέρω, δεν πρέπει να το δω. Αυτό δεν πρέπει να είναι ρεκόρ. Ο Σβέτκοβιτς το 1-0 για την ομάδα της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ μετά είχε καλές στιγμές. Στο 36 κέρδισε πέναλτι ο Κωνσταντέλιας. Το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, έβγαλε τον τροματοφύλακα. Στην επιστροφή σκόραρε ο Μύθου, αλλά είχε μπει πριν εκτελεστεί το πέναλτι, είχε μπει στην περιοχή και έτσι ελέο ΒΑΡ ακυρώθηκε. Λίγο μετά ανατροπή του Κωνσταντέλια, δεν έδειξε πέναλτι ο ρεφερή. Ο ΒΑΡ ζήτησε επανεξέταση, αλλά τελικά δώσανε επιθετικό στον ότι είχε γίνει στον Ζίβκοβιτς.
0: Αν δεν ήταν επιθετικό, ήταν πέναλτι.
1: Ναι. Ήταν, μπορώ να σου πω, κινητικός. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας ήταν πολύ κινητικός. Από εκεί πέρα όμως, στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε ο ΠΑΟΚ, πάλι όμως δεν είχε τη φρεσκάδα, δεν είχε το καθαρό μυαλό. Μετά τον γκολ είχε ευκαιρίες, όπως είπα, είχε κατοχή, όμως είχε πρόβλημα στη δημιουργία των καλών φάσεων. 13 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη, στις Βρυξέλλες η ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον περίμενα τον ΠΑΟΚ καλύτερο. Ένα πλήγμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Χατζηδιάκος, που είχε δύο κίτρινες κάρτες, τώρα έχει δύο κίτρινες κάρτες και τον βάζεις σε τέτοιο παιχνίδι που ξέρεις ότι αυτοί οι Βέλγοι βαράνε. Εντάξει, είναι λίγο, να μου πεις δεν είσαι προπονητής, κύριε, τη γνώμη μας λέμε. Είδε τρίτη κίτρινη κάρτα ο Κωνσταντέλιας, ο Χατζηδιάκος, και αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι στο τρίτο, στο αγώνα το δεύτερο, την προσεχή. Την προσεχή Πέμπτη. Ο κόσμος χειροκρότησε τον ΠΑΟΚ, είχε 20.000 κόσμο. Θεσσαλονίκη, τέτοια μέρα, 5η Αύγουστος, και να έχει 20.000 κόσμο είναι πολύ καλό νούμερο, σου πληροφορώ. Για τα ποσοστά της Θεσσαλονίκης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα των 5 εκατομμυρίων.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν κάποια θεματάκια με τη διαιτησία. Ένα πέναλτι ήταν εκεί που γύρισε την φάση στο 60. Πότε ήταν αυτή η φάση? Ήταν μια φάση που ο διαιτητής γύρισε τη φάση, αλλά αυτά όλα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ήταν. Όλα αυτά τώρα είναι για να υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία σήμερα να μπορέσει να βγάλει ουσία με μια δύσκολη ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα δεν είναι, επίτρεψέ μου να σου πω, είναι καλύτερη και από την Νέιμεγγεν η Άντερλεχτ. Φάνηκε πολύ πιο έτοιμη. Ο ΠΑΟΚ αντίθετα, μετά τον γκολ, ενώ είχε ευκαιρίες, είχε ένα θολωμένο μυαλό, έτσι να το πω απλά, δεν μπόρεσε να βγάλει τις φάσεις που έπρεπε. Ξέρουν πλέον οι ομάδες την ιστορία του Κωνσταντέλια και τον μπλοκάρουνε όταν πάει να κινηθεί, και έτσι έμεινε η ήττα με 1-0. Τώρα εδώ τι έχω? Έχω, πάμε στα εξής, ότι ο ΠΑΟΚ αν περάσει θα πάει στα play-off του Europa με τον νικητή Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, που ήρθε 1-0 το πρώτο παιχνίδι. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, θα πάει με τον νικητή του αγώνα της Νορβικής Μπραν με τον Απόλλωνα της Λεμεσού. Στο πρώτο παιχνίδι η κυπριακή ομάδα, ο Απόλλων Λεμεσού, κέρδισε 1-0. Θα παίξει στα play-off του Conference League ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί. Ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει την Τζέσκα Σόφιας 1948, πάει με τον τιμένο από το Europa, όπου έγινε το μάτς σήμερα, και στην Τσεχία η Χράντε Κράλοβε ιτήθηκε με 1-0 από την Μπεσίκτας. Δηλαδή στα play-off του Conference League ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, θα παίξει με την τσεχική την Κράλοβε. Ο Όφη που αν περάσει θα πάει με τον Όφη πάει με στα play-off που θα παίξει με Τσέσκα Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ. Όφη είπαμε στα play-off του Europa θα είναι αυτό. Αν αποκλειστεί εκεί θα πάει στο league phase του κόφερες. Ο Όφη περιμένει λοιπόν Τσέσκα Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ. Σήμερα η Τσέσκα Σόφιας κέρδισε 3-0 την Μακάμπι Τελαβίβ εκτός έδρας, στον Μπατούμι πρέπει να γίνει το παιχνίδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι. Κάτσε να δω λίγο από τα άλλα αποτελέσματα, μήπως είναι έτσι κανά 38 από αυτά που σου αρέσουν εσένα.
2: Ναι.
1: Λεχ Πόσναν.
2: Δεν μου αρέσουν εμένα.
1: Ναι. Κλάτσβικ, νησιά Φερό 1-0. Η Ομόνια Κυπριακή, εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ, ήρθε 1-1 με την Λίνκολν Ρεντ Ίμπις. Η Σάλσμπουργκ, εκεί είχαμε διακοπή λόγω καιρικών συνθηκών, παίζει τώρα με την Μπάφο. Είναι 0-0 στο 58. Η Μπενφίκα με τη Χάρτς είναι στο 55 στο 3-0. Στο Conference, αυτό ήταν Europa. Στο Conference, έτσι κανένα καλό. Α, την ΟΑ τη θυμάσαι που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Έφερε 2-2 η αρμενική ομάδα με τη Σιόν την ελβετική. Η Γκέντεμπορκ με τη Γάνδη κέρδισε η Γάνδη στη Σουηδία 1-0 την Γκέντεμπορκ. Ακόμα η Κοπενχάγη κέρδισε εκτός έδρας 3-0 την Ντέμπρετζιν την Ουγγρική. Η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ με την Αύστρια Βιέννης 1-2 η Αύστρια. Ο Άγιαξ το Conference ξύνε, νίξε 3-1 την Σέλσμπουργκ από την Ιρλανδία. Η Τβέντε στο Conference, την Ντουνάισκατ Στρέντα, τη Σλοβάκικη, η Ολλανδική ομάδα κέρδισε με 6-0 παρακαλώ.
2: Τίποτα από αυτά που λες δεν είναι...
1: Δεν είναι κάποια καλή ομάδα που σε ενδιαφέρει εσένα, ναι.
2: Όχι, δεν είναι θέμα καλής ομάδας. Τους μισούς δεν τους ξέρω καν.
1: Δεν τους ξέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άλλες ειδήσεις έτσι γρήγορα να πω. Κάτσε να τις βάλουμε εδώ που τις έχουμε.
2: Ναι, 15 δείχνει δευτερόλεπτο το ρολόι.
1: 15 ήταν, εντάξει, είπα 16.
2: Τώρα 15-16. Όχι. Ναι, ρε παιδί, τώρα 15-16 παίζουμε με τα κλάσματα. Δες το όμως, μπορεί να είναι ρεκόρ.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε το μεσημέρι, ανακοινώθηκε. Ο Ούγκρος μέσος, ο Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ από την Γκιόρ, την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε. Ο Ορτέγκα, Φραντζίσκο Ορτέγκα, έφυγε από τον Ολυμπιακό και επίσημα στη River Plate, την ομάδα της χώρας του στην Αργεντινή. Ο Μοχάμετ Σάλαχ επίσημα αποθεώθηκε στην Τραπεζούντα στην Τραμζοσπορ. Και ο Βινίσιος Τζούνιορ μέχρι το 2032 στην Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε. Και σε εξέλιξη στο Όρεγκον.
2: Παρέμεινε, υπέγραψε, δεν ξέρω.
1: Υπέγραψε, ναι, ανανέωσε, ρε παιδί μου. Καλά, δεν σ' αρέσει Βινίσιος Τζούνιορ. Ο μόνος από τη Βραζιλία που ήταν, νομίζω, ε. Γιατί με κοιτάς έτσι.
2: Καλά, δεν έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έπαιξε μια φοβερή μπάλα, αλλά είναι ένας παίκτης που κάνει. Που είναι...
2: είναι νέος παίκτης, είναι.
1: Ναι, δεν
2: εντάξει. Δεν έβγαλε μάτια.
1: Δημήτρη μου. Έβγαλε μάτια. Ωραία, αλλά είναι ένας παίκτης που είναι. Δεκλαριζέ, να το πω έτσι εγώ, φανταζή, που όταν παίζει μπορεί να κάνει πράγματα.
2: Ναι, μπορεί.
1: Δεν έκανε. Μπορεί. Και γενικά η Βραζιλία δεν ήταν. Έχουμε μείνει στη Βραζιλία εμείς δεκαετία του 80 ή του 90.
2: Δεν έχουμε μείνει. Η Βραζιλία είναι πάντα η Βραζιλία.
1: Καλά,
2: φέτος δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που είναι στο Όρεγκον του Ηνωμένων Πολιτειών. Στα 300 εμπόδια η Ελένη Ακοβάκη πέρασε τον ημιτελικό. Πρώτη στη δεύτερη προκριματική σειρά με 58-64. Η Μαρία Ραφαηλίδου στη σφαίρα 15-94 με την έκτη καλύτερη επίδοση πέρασε στον τελικό της σφαιροβολίας. Είναι το νέο αίμα του ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, αυτά με απογοήτευσε, μπορώ να σου πω, ο ΠΑΟΚ, διότι περίμενα καλύτερο. Περίμενα με πιο φαντασία στο παιχνίδι του. Περίμενα θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Εντάξει, δεν είναι άλοθη. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Δεν είναι άλλο ότι δέχεις ένα γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο. Πρέπει να πας να το γυρίσεις.
2: Ναι.
1: Και επίσης πρέπει να. Εντάξει, εγώ που ξέρεις ότι πάντα Είμαι λίγο άνθρωπος που είμαι για το που, εντάξει, που δεν έχω μια, να πηγαίνουν τα πράγματα ήρεμα και λοιπά. Και ότι εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια την πανάκια είναι Αύγουστος μήνες και δεν έχουν μονταριστεί και λοιπά. Το είπα και εγώ για τον Παναθηναϊκό χθες, όμως επέτρεψε μου να σου πω, πρέπει αυτό να λήξει. Πρέπει να μάθουν να ζουν με την ιστορία του, με την ιστορία ότι ξέρετε ότι πάμε, ότι παίζουμε Αύγουστο μήνα. Τελειώνει η ιστορία αυτή. Δεν γίνεται. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή με το 1-1 του Παναθηναϊκού, την ισοπαλία του Ολυμπιακού, με όλα αυτά χάνουμε βαθμούς.
2: Δεν είναι πάλι καλά που πήραμε.
1: Από τα τρία παιχνίδια πήραμε τα δύο.
2: Ναι. Πήραμε βαθμούς, όχι.
1: Ναι, πήραμε βαθμούς, ναι.
2: Γιατί σε επίπεδο αποτελεσμάτων.
1: Ωραία, από εκεί πέρα πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δεν είναι ωραία τα έργα. Επέτρεψε να σου πω ότι πρέπει ωραία τα λόγια κλπ. Αλλά πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δεν ξέρω τι λες, ποια είναι η γνώμη σου. Πρέπει να έρθουν προκρίσεις. Δηλαδή, αν δεν μπορούν να περάσουν τώρα ο ένας μια Τσέσκα 1948. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, να είμαι και είναι καλή ομάδα, αλλά πρέπει να την περάσει έστω και την Άντερλεχτ. Μετά μην έχουμε αποτύσσει.
2: Έτσι, η Άντερλεχτ δεν είναι.
1: Όχι, καλή ομάδα έδειξε ότι είναι. Δεν είπαμε ότι είναι.
2: Περιμένουμε για την Άντερλεχτ, μιλάμε τώρα. Δεν είναι
1: δεν
2: καμιά ομάδα.
1: Δεν είπαμε ότι είναι ξηρά. Όμως πρέπει οι ελληνικές ομάδες ακόμα
2: και. Ένα καφενείο.
1: Ναι, δεν είναι η χθεσινή, το χθεσινό που βλέπαμε. Του...
2: Καλά, μετά το χθεσινό ήταν καφενείο μπροστά.
1: Από πίσω όμως έμπαζε πάντως.
2: Πίσω ήταν, αλλά πίσω ήταν και ο Παναθηναϊκός ήταν. Θα είχε θέματα.
1: Λοιπόν, πάντως πρέπει να. Δηλαδή η εβδομάδα που έρχεται πρέπει να είναι καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί εντάξει είναι. Και ευτυχώς έχουμε την ΑΕΚ και τον Όφη, οι οποίοι είναι χωρίς άγχος και περιμένουν από αυτή τη βδομάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση και να μου
2: πει. Όχι, έχουμε κάτι... τίποτα άλλο. Το Σαββατοκύριακο έχει τίποτα. Όχι, ισχύει για το εξασφάλεια.
1: Ναι, τι έχει, δεν έχει.
2: Δεν ξέρω.
1: Ετοιμαζόμαστε από Δευτέρα Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαμ. Του Στίβου αύριο έχει τη Media Day.
2: Α, ωραία.
1: Μία μισή ώρα το μεσημέρι έχει Media Day αύριο. Ο Σέγας για τα παιδιά του Στίβου.
2: Και Μπέρμιχαμ θα είναι και φυσιολογικές ώρες των αγωνισμάτων.
1: Ναι, θα είναι και φυσιολογικές. Είναι δύο ώρες πίσω όμως.
2: Ναι, ρε παιδί, μα θα είναι φυσιολογικές.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι φυσιολογικές. Δηλαδή τώρα παραδείγματος χάρη εδώ τώρα στο Όρεγκον που χαζεύω λίγο υπάρχει τώρα μέχρι τις 5.30 ώρα το πρωί. Δηλαδή θα σκάσει κανένα
2: μετάλλιο. Τώρα στο Μπέρμιχαμ είναι 9 η ώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Καλά είναι.
1: Ναι, 9 και 18 είναι.
2: Καλά είναι.
1: Το Μπέρμιχαμ ξέρει τι είναι.
2: Τι.
1: Ότι έχει αεροδρόμιο.
2: Τι να κάνω.
1: Για τον Μπέρμιχαμ που πα δίπλα.
2: Πού πα.
1: Για βρες.
2: Θα πα εσύ.
1: Όχι, δεν θα πάω.
2: Άμα δεν πα, μη μου λε. Γιατί εγώ δεν θα πάω σίγουρα.
1: Το Μπέρμιχαμ είναι αεροδρόμιο, σωστά.
2: Έχει είναι και αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Πού πα, Λονδίνο πα.
1: Όχι, Λονδίνο.
2: Πού πα.
1: Νομίζω ότι πα στο Νότιχαμ.
2: Γιατί να πάω, να πάω στο Μπέρμιχαμ και να πάω στο Νότιχαμ, για ποιο λόγο.
1: Νομίζω ότι πας στο Νότιχαμ, εντάξει, με το από τον Μπέρμιχαμ.
2: Τι έχω να δω κάτι.
1: Κοντινό.
2: Στο Νότιχαμ.
1: Α, με ερεθίζεις και δεν είναι
2: μα
1: καλό.
2: Μα τι μου λες τώρα, τι
1: μα
2: να το
1: τώρα
2: κάνω.
1: Είναι δυνατόν. Στο Νότιχαμ υπάρχει ένα πράγμα που μπορώ να δεις. Εργοστάσια και μια πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη ομάδα.
2: Να.
1: Δεν σε βλέπω... ναι, είναι 72 χιλιόμετρα το Μπέρμιχαμ, το Νότιχαμ.
2: Εσύ, εντάξει.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που ο Θεός να μας αξιώσει κάποια στιγμή να πάμε από κοντά να δούμε αυτή την ομάδα. Έχουμε δει τόσες ομάδες. Αυτή την ομάδα δεν την έχουμε δει. Που τη βλέπαμε τα παιδικά μας χρόνια.
2: Τι Νότιχαμ.
1: Ναι. Ξέρεις στην Αγγλία, για να σας αφήσω.
2: Το έχεις όνειρο.
1: Ναι, είναι. Ναι, έχω δει τόσες ομάδες μεγάλες κλπ. Mm. Αυτή την ομάδα που βλέπα σαν παιδάκι μικρός. Αρχές εκεί του 80 που την έδειχνε η ΕΝΕΔ όταν μεγαλουργούσε.
2: Εντάξει, να διαμένει μεγάλη ομάδα, να ιστορική μάλλον.
1: Ιστορική.
2: Ομάδα,
1: ναι. Υπάρχουν ομάδες στην Αγγλία οι οποίες τις έχει πάρει κάτω βόλτα, αλλά ήταν QPR, Ipswich, τότε τη δεκαετία του 70 ήταν πολύ μεγάλες ομάδες. Πάρα πολλές είναι. Ναι. Εντάξει, είναι και άλλο το επίπεδο της Αγγλίας ποδοσφαιρικά με τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις, γιατί σε βλέπω έτοιμος είσαι.
2: Παίζουμε ένα τραγούδι, να σου βάλουμε ένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι.
2: Να σε αποκαιρετήσουμε ένα τραγούδι.
1: Θα.
2: Αντωνάκη, είσαι έτοιμος.
1: Αντωνάκη, τα κβάντα με τον Δημήτρη, τον Μπάκουλη.
2: Τι θες.
1: Α,
2: τι είπε.
1: Α, δεν το ξέρει.
2: Τι γλώσσα μιλάει.
1: Τι γλώσσα μου.
2: Για βρες αυτό που θέλει. Έλα, βρες το.
1: Α, δεν το ξέρεις.
2: Βρες το, βρε. Μην κοιτάς, βρες το. Τα κβάντα.
1: Τα κβάντα, ναι. Νομίζω ότι έτσι λέγεται.
2: Ναι. Τα κβάντα.
1: Με το, ο Μπάκουλης παίρνει.
2: Περίμενε, Μπάκουλης. Τα κβάντα, Μπάκουλης. Σωστό.
1: Βέβαια.
2: Έλα, εντάξει, τον έχει και το μουσικό.
1: Αρέσει και στην κυρία Βάσια Κούτρα
2: που είναι έξω.
1: Εντάξει, ναι.
2: Ωραία. Μπάκουλη.
1: Σε ξεφνιδίασα, ε.
2: Ναι.
1: Παίζεται
2: το
1: πάρα πολύ.
2: Το λέει μαζί με την Καραπατάκη, ε.
1: Όχι, το εκτελεί και η Καραπατάκη. Το εκτελεί όμως ο Μπάκουλη, είναι ο συνθέτης.
2: Δεν είναι εκτελεστές. Είναι...
1: Ο Μπάκουλη είναι αυτός που το έχει εκτελέσει. Ο πρώτος που το έχει γράψει και το εκτελεί. Αυτό ναι. Είναι το καλύτερο, το καλύτερο αυτό. Το έχει πει η Καραπατάκη, το έχει πει η Λένα Ζευγάρα. Το έχουν πει όλες. Το έχουν πει η Δέσποινα Βανδύ. Το έχουν πει όλοι. Πάρα πολλοί τραγουδιστές το λένε. Αλλά η καλύτερη εκτέλεση εμένα μου αρέσει. Νομίζω συμφωνεί και η.
2: Έλα, το βρήκες.
1: Το βρήκες.
2: Τα κουβάντα, ναι. Μπάκουλη, βάλτε εκεί να το ευχαριστηθούμε.
1: Σ' αγαπώ, σα αγαπώ και λέει.
2: Τώρα που έφτασε μωρό μου στο ταμείο, καταλαβαίνει ναι. Πω τσέπη τη βαστά. Εντάξει, για ρίξε, να δούμε. Για βάλε.

0: Ωραίος ο Σταυρακάκης.
1: Τ' άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η εκτέλεση είναι η πιο ηρεμία και πιο γρήγορες εκτελέσεις.
0: Όχι, ωραία είναι.
1: Όπως
0: ναι.
1: Αυτή που είναι στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου. Ή και η Καραμπατάκη από όλους που έχω ακούσει. Και η Καραμπατάκη το τραγουδάει καλά, η Ιουλία Καραμπατάκη. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το πρωτότυπο και είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο, ωραίο είναι.
1: Παίζεται και στα νυχτερινά κέντρα τη πρώτη πρωινή ώρα.
0: Και πού το ξέρεις εσύ?
1: Σου λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Στο έχουν πει.
1: Παίζεται και στα νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια τις τελευταίες.
0: Τις πρωινές ώρες.
1: Τις πρωινές ώρες.
0: Ναι, αυτό λες, το έχουν πει, δεν το ξέρεις εσύ, δεν πας.
1: Εγώ μένα. Εγώ μάθω πως πάω στις εκκλησίες το πρωί.
0: Αυτό σου λέω, τις το έχουν πει. Ναι. Έχεις περάσει απ' έξω και το έχεις ακούσει τυχαία.
1: Τυχαία, εντελώς τυχαία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ δεν το ξέρω το τραγούδι για να μιλήσω, μου άρεσε πολύ.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Ωραία. Νομίζω σε κάλυψα.
0: Ναι, ναι, απόλυτα.
1: Για σήμερα. Αύριο το βράδυ κάτι άλλο θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αύριο Παρασκευή, θα πάμε σε πιο γρήγορα.
0: Ξέρεις, από Δευτέρα δεν έχει.
1: Θα φυγείς.
0: Θα βάλεις.
1: Σε ριζόρτ έχω μάθει.
0: Τι είσαι?
1: Σε ριζόρτ.
0: Γέρακας ριζόρτ.
1: Γέρακας ριζόρτ.
0: Γκραν.
1: Ξέρεις, έχει πολύ ωραία ριζόρτ εδώ. Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία γύρω-γύρω εδώ στη βόρεια πλευρά της Αττικής. Που θα μπορούσε να πας το μεσημέρι σου, να πιεις το κοκτέιλ σου.
0: Τι έχει, συγγνώμη.
1: Στη βόρεια πλευρά εδώ της Αττικής.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία.
0: Ναι, ναι. Έτοιμος είμαι για το κοκτέιλ εκεί που λες.
1: Πεντάστερα.
0: Να σου δώσω ότι έφτιαξα να σου φτιάξω καφεδάκι κάνα μεσημέρι, άμα θες να έρθεις.
1: Με πισίνα.
0: Δεν, ναι.
1: Τα οποία μπορείς. Άσε με να μιλήσω, αν δεν φύγω.
0: Πες, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάει το break, για να βγει και ο επόμενος ο κράτης.
0: Έλα,
1: που
0: ναι.
1: Έχεις. Λοιπόν, με πισίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία μπορείς να πας, να φας ένα ελαφρύ γεύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και. Ελαφρύ γεύμα, ρε παιδί μου.
0: Ελαφρύ, ρε παιδί μου, σου λέει μια σαλάτα, ένα πλατό.
1: Μια σαλάτα.
0: Τυριών αλαντικών.
1: Ένα πλατό με αλαντικά και τυριά, ναι. Ή ένα με σολομό, λίγο σολομό. Σε πατέ σολομό, έτσι ωραίο. Ένα τέτοιο και να πιεις 2-3 μαργαρίτες. Λεμόνι μαργαρίτα.
0: Ναι.
1: Με αλάτι γύρω-γύρω και τέτοια.
0: Πιστεύεις ένα επίδομα μου φτάνει?
1: Ένα επίδομα αδειάς.
0: Ναι. Για 2 τέτοιες επισκέψεις, λοιπόν, 3.
1: Να σου δώσω την απάντηση. Εσύ και μόνο που θα μπεις μέσα.
0: Ναι.
1: Εγώ αν ήμουν CEO στο ξενοδοχείο και μόνο που
0: μα
1: θα
0: δεν μπαίνω,
1: μέσα,
0: εγώ μπαίνω ανώνυμα, incognito.
1: Και μέρο θα έλεγα παρακαλώ κύριε Παρδάκη, τιμή μα, τι μπορώ να κάνω για εσά. Και θα ξεκίναγε. Θα πήγαινε εκεί και θα ξεκίναγε. Έχει πάρα πολλά εδώ. Όπως επίσης και στον παραλιακό άξονα έχει πεντάστερα. Έτσι που μπορεί να πας και να.
0: Αυτά τα βλέπεις πάλι πηγαίνοντας στο πρωί στις εκκλησίες.
1: Όχι.
0: Που καθαρίζουν τις πισίνες. Να στρελάνεις.
1: Εντάξει τώρα. Ντροπή σου είναι αυτό.
0: Τι έχουν λέω... βγει με το. Έχουν την απόχη.
1: Εδώ πάνω εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς πάνω προσεκάλι κλπ. Έχει προσεκάλι, έχει δύο τρία.
0: Στην Εκάλη δύο έχει ένα.
1: Καστρί έχει δύο
0: τρία. Μετά την Αγία Μαρίνα, την εκκλησία πηγαίνοντα, έχει ένα συγκλονιστικό.
1: Αριστερά.
0: Ένα μισθό θέλει.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Για ένα Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ έχω πάει. Όχι Σαββατοκύριακο, έχω πάει για φαγητό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μάξ. Τι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Γιατί σου λέει τώρα εδώ. Τι.
0: Είσαι και νέος άνθρωπος.
1: Ναι, καλά σου λείπει να σου πω κάτι. Είσαι ένας άνθρωπος που είναι σε bon vivre. Σου λείπει ο ρομαντισμός. Γιατί? Θα ήθελα να έχεις ένα τέτοιο ρομαντισμό. Μα δεν σου λέω να πάμε στη Φιλή για παϊδάκια.
0: Ή στα Βίλια. Αυτό πες μου, να πάμε στη Χασά.
1: Ή στα Βίλια.
0: Να πάμε στη Χασά.
1: Στα Βίλια εκεί που.
0: Είναι απέναντι ο άλλος που πουλάει τα μπαλόνια, τα ναι. Κλασικά. Κίνο,
1: στα Βίλια εκεί που είχε την πυρκαγιά. Στα Βίλια δεν έφτασε ευτυχώς η πυρκαγιά. Στα Βίλια εκεί, να ξέρεις, έχει κάτι φοβερό.
0: Κάτω από τη Μονή Κλειστών.
1: Ναι, στη Μονή Κλειστών. Όμως εγώ σου λέω στο χωριό Βίλια.
0: Ναι. Εκεί πάμε.
1: Εκεί έχει φοβερές ταβέρνες, να ξέρεις. Φοβερές. Το επίπεδο είναι Champions League.
0: Αλλάζω μία μαργαρίτα και ένα σολομό, ναι, για να φάμε 2 κιλά παϊδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Μα τώρα.
1: Να κάνω την ερώτηση.
0: Κάντε να.
1: Αλλάζεις αυτό να πάμε οι δυο μας να φάμε τα παϊδάκια.
0: Mm.
1: Έχει φοβερά παϊδάκια, η προβατίνα και η αρνήθεια.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ή το ξενοδοχείο να πας στο Καβούρι, κάτω στο Σούνιο κλπ. Με μια ωραία παρουσία και τη Μαργαρίτα.
0: Σε καλά, μαζί θα πάμε για παϊδάκια.
1: Εντάξει. Με τιμά αυτό, αλλά.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Εντάξει. Με τιμά αυτό, αλλά τι να σου πω.
0: Καλά, όχι τίποτα. Πάει στη Χασάη, μη γέμαστε για Χασάη.
1: Οπότε, για να κλείσω, οπότε από Δευτέρα που ξεκινάει το. Δευτέρα νομίζω ξεκινάει το Ευρωπαϊκό, θα κάθεσαι και θα βλέπεις.
0: Θα βλέπω πρώτα, θα ζούμε στην καλά.
1: Ωραία.
0: Με άνεση, απολαυστικά, με καφεδάκι.
1: Με καφεδάκι. Μάλιστα.
0: Καφεδάκι, να σου πω, μπορεί το βράδυ καμιά μπυρίτσα, δεν ξέρω, ίσως.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τι έλεγε?
8: Ήθελα ένα βιντεάκι που είναι φτιαγμένο με AI.
0: Α, το είδα, ναι, ναι.
8: Δεν είναι φοβερό?
0: Είναι φοβερό.
8: Είναι ίσως το καλύτερο που
0: το προώθησε και στα mail μου.
8: Ναι, γι' αυτό που λέω ότι έπρεπε να το δεις, επειδή σου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
8: Ακόμα και το τραγούδι, Ερμανόδη, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πολύ καλό φτιαγμένο το τραγούδι. Η μουσική, πολύ
0: έχω
8: ωραία.
0: Έχω ακούσει τραγούδια AI που είναι... δεν το πίστευα ότι είναι, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, ναι, δεν το πίστευα, δεν το ήξερα και μετά όταν το έμαθα.
8: Είναι αυτό το site, το Suno AI, που έχει και για να φτιάξει, όμως θες να δοκιμάσεις εσύ να φτιάξεις τραγούδια και μπορείς να ακούσεις τραγούδια που έχουν εκεί οι άλλοι που τα έχουν φτιάξει με AI.
0: Ναι.
8: Πήρα τώρα γιατί ήθελα να δω αν το περισσότερο είχα, αν το είχες δει και επειδή σ' άκουσα.
0: Ναι, το είδα. Φοβερό.
8: Να λες για το DNA, αλλά να πω κάτι πρώτα για την προσευχή ή να το αφήσω?
0: Αμέ.
4: aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τι έλεγε?
8: Ήθελα ένα βιντεάκι που είναι φτιαγμένο με AI.
0: Α, το είδα, ναι, ναι.
8: Δεν είναι φοβερό?
0: Είναι φοβερό.
8: Είναι ίσως το καλύτερο που
0: έχω. Το προώθησε και στα mail μου.
8: Ναι, γι' αυτό που λέω ότι έπρεπε να το δεις, επειδή σου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, ναι.
8: Ακόμα και το τραγούδι, Ερμανόδη, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πολύ καλό φτιαγμένο το τραγούδι. Η μουσική, πολύ
0: έχω
8: ωραία.
0: Έχω ακούσει τραγούδια AI που είναι... δεν το πίστευα ότι είναι, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, δεν το πίστευα, δεν το ήξερα και μετά όταν το έμαθα.
8: Είναι αυτό το site, το Suno AI που έχει και για να φτιάξει, όμως θες να δοκιμάσεις εσύ να φτιάξεις τραγούδια, και μπορείς να ακούσεις τραγούδια που έχουν εκεί οι άλλοι που τα έχουν φτιάξει με AI.
0: Ναι.
8: Πήρα τώρα γιατί ήθελα να δω αν το περισσότερο είχα, αν το είχες δει και επειδή σ' άκουσα.
0: Ναι, το είδα. Φοβερό.

0: παίρνουμε.
1: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
3: Τι έλεγε?
4: Ήθελα ένα βιντεάκι που είναι φτιαγμένο με AI.
3: Α, το είδα, ναι, ναι.
4: Δεν είναι φοβερό?
3: Είναι φοβερό.
4: Είναι ίσως το καλύτερο που
3: το πρόθεσε και στα mail μου.
4: Ναι, γι' αυτό και γιατί έπρεπε να το δεις, επειδή σου αρέσουν αυτά.
3: Ναι, ναι.
4: Ακόμα και το τραγούδι, Ερμανόδη, είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι πολύ καλό φτιαγμένο το τραγούδι, η μουσική πολύ
3: έχω
4: ωραία.
3: Έχω ακούσει τραγούδια AI που είναι... δεν το πίστευα ότι είναι, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, ναι, δεν το πίστευα, δεν το ήξερα και μετά όταν το έμαθα.
4: Είναι αυτό το site, το Suno AI, που έχει και για να φτιάξει, όμως θες να δοκιμάσεις εσύ, να φτιάξεις τραγούδια και μπορείς να ακούσεις τραγούδια που έχουν εκεί οι άλλοι που τα έχουν φτιάξει με AI.
3: Ναι.
4: Πήρα τώρα γιατί ήθελα να δω αν το περισσότερο ήθα, αν το είχες δει και επειδή σε άκουσα.
3: Ναι, για το είδα, το είδα. Φοβερό.
4: Να λες για το DNA, αλλά να πω κάτι πρώτα για την προσευχή ή να το αφήσω?
3: Αμέ.
4: Για την προσευχή έχει γίνει και μελέτη για το κατά πόσο όταν προσεύχονται άλλοι για κάποιον μπορεί να τον ωφελήσει ή όχι.
3: Και τι έχει βγάλει η μελέτη?
4: Λοιπόν, κοίτα να δεις, μια μελέτη που είναι του 2006 που έγινε από το Harvard και το, πώς λέγονταν το άλλο, Templeton Foundation,
3: νομίζω.
4: Πήρανε τρεις ομάδες, χωρίσανε ασθενείς σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα δεν ήξερε αν θα προσεύχονταν, ξέραν ότι παίρνουν μέρος σε έρευνα που είχε αφορούσε την προσοχή. Λοιπόν, τώρα η πρώτη ομάδα, αν θυμάμαι, δεν ήξερε αν θα προσεύχονταν για αυτήν. Θα προσεύχονταν όμως κάποιοι. Αυτοί όμως δεν το γνώριζαν. Η δεύτερη ομάδα δεν ήξερε επίσης αν θα προσεύχονταν για αυτήν, αλλά δεν θα προσεύχονταν. Και στην τρίτη ομάδα ήξεραν ότι κάποιοι θα προσεύχονταν για αυτούς.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αποτέλεσμα τι ήταν? Η τρίτη ομάδα, αυτό θέλανε να το κάνουν για να δούνε αν μετά από την ανάρρωση, γιατί ήταν από ό,τι θυμάμαι για ασθενείς που είχαν καρδιοπάθειες, είχαν κάνει επεμβάσεις καρδιάς και τέτοια πράγματα, καθετηριασμούς κλπ. Ήθελαν να δούνε και τις επιπλοκές μετά και για το πώς εξελισσόταν η ανάρρωση.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, η ομάδα που ήξερε ότι προσεύχονταν για αυτήν είχε κατά τη περισσότερες επιπλοκές από τις άλλες δύο ομάδες. Δηλαδή είχε 59% σε σχέση με 52%.
3: Περισσότεροι αυτοί που ξέραν ότι προσεύχονται κάποιοι για αυτούς.
4: Ναι.
3: Πώς γίνεται?
4: Και το απέδιδαν στο ότι εφόσον ήξεραν ότι προσεύχονται κάποιοι για αυτούς, τους άγχωνε αυτό ώστε να έχουν, ξέρεις, θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να έχουν καλύτερη ανάρρωση και αυτό λειτουργούσε, ναι, αντιπαραγωγικά. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το αν προσέχεται ο ίδιος για τον εαυτό του, όχι άλλοι για αυτόν, αυτό μπορεί να τον ωφελήσει. Ωφελεί τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, αλλά αυτοί που πιστεύουν στην προσευχή, έτσι, γιατί αυτό ενεργοποιεί τη διαδικασία του πλασίμπο. Και επίσης μπορεί να τους χαλαρώσει, να τους δώσει ψυχική ηρεμία, που όλα αυτά βοηθούν στην ανάρρωση.
3: Ναι.
4: Οπότε σε κάποιον τον ωφελεί αυτό. Και μετά αυτό που ήθελα να σου πω ήταν για το DNA που έλεγε. Επειδή δεν άκουγα, σε πέτυχα μόνο να λες για το DNA, αλλά δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί κάτι.
3: Και κάτι είχε προηγηθεί. Απλά είπα ότι εγώ θα ήθελα να κάνω το τεστ έτσι για να δω από περιέργεια.
4: Ναι.
3: Τα ποσοστά μου.
4: Ναι, έχω δει κάποιους που έχουν κάνει ποσοστά.
3: Δεν ξέρω κανέναν, για να είμαι ειλικρινής.
4: Βιντεάκια υπάρχουν άμα τα ψάχνεις?
3: Όχι, δεν ξέρω εγώ προσωπικά κανέναν. Βιντεάκια έχω δει.
4: Ούτε κι εγώ. Αλλά είχα δει βιντεάκια με ανθρώπους που είχαν κάποιες προκαταλήψεις σε σχέση με άλλες ράτσες. Και τέλος πάντων κάνανε τεστ, ήταν μια ομάδα εκεί και τελικά ανακάλυψαν ότι είχαν μέσα στο δικό τους DNA και κομμάτι από αυτές τις ομάδες, τις άλλες τις ράτσες που δεν ήθελαν.
3: Που είχαν προκατάληψη.
4: Να έχουν. Ναι. Επίσης, υπάρχουν δύο ειδών DNA. Ένα που μελετά το χρωμόσωμα Y και το μιτοχονδριακό DNA, που μπορεί αυτό να σου δείξει σε βάθος χιλιάδων ετών.

0: πώς μετακινήθηκαν οι προγονείς σου ανά τον κόσμο, ένα άλλο που μπορεί να σου δείξει αυτό τι ποσοστό έχεις από το από κάθε ράτσα. Και υπάρχει και ένα site, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, το MyHeritage, που όταν εκεί μπορεί να ανεβάσεις τα δεδομένα από αυτά που θα σου στείλουν, τα αποτελέσματα του DNA, και μπορείς να βρεις συγγενείς σου στον κόσμο. Άλλοι δηλαδή που έχουν ανεβάσει το δικό τους DNA και που συμπίπτουν αυτά τα DNA.
1: Ναι. Το έχω ακούσει, δεν έχω μπει, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω καν αν γίνεται στην Ελλάδα αυτό το ιστορία με το DNA. Δεν το έχω ψάξει.
0: Σου στέλνουν το kit. Πριν από, ναι, πριν από μερικούς μήνες, και τι ήταν τώρα στο Ancestry DNA, είχε και μια προσφορά με 30 ευρώ από 90 νομίζω. Σου στέλνει το kit και θα σου στέλνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία.
1: Καλά, εύκολη είναι, απλά δεν έχω, ναι, δεν έχω σχολεί.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ.
1: Λοιπόν, αν προσεύχεται κάποιος για σένα, που, αυτός, που σε αυτό τον κάποιο εσύ δεν πιστεύεις, σε ωφελεί, όχι.
0: Κοίταξε, αν πιστεύει κάποιος για σένα, αν προσεύχεται κάποιος για σένα, ενώ πιστεύεις εσύ, πιστεύει και αυτός και δεν σε ωφελεί, που ίσα ίσα
1: όχι, άλλο είπα εγώ. Αν δεν πιστεύεις σε αυτόν που, που λέει ότι προσεύχεται για σένα.
0: Ναι, αλλά σου λέω κάτι άλλο, ότι εδώ πιστεύουν και οι δύο και δεν έχει αποτέλεσμα. Αν δεν πιστεύει τώρα ένας από τους δύο,
1: καληνύχτα.
0: Τον άλλον ακόμα λιγότερο.
1: Mm.
0: Αλλά πιστεύει ότι η προσευχή βοηθάει σε προσωπικό επίπεδο.
1: Πιθανόν.
0: Όχι, αυτό, και αυτό είναι αποτέλεσμα της μελέτης. Έχει φανεί από μελέτη αυτή, ότι αυτό μπορεί να ωφελήσει, όπως μπορεί να ωφελήσει ο διαλογισμός όταν κάνει κάποιος. Δηλαδή, έρευνες έχουν δείξει ότι δουλεύει στους ανθρώπους. Στην ψυχολογία τους νιώθουν καλύτερα. Εγώ δεν το περιμένω και αυτό με το διαλογισμό, γιατί μου φαίνονταν έτσι λίγο...
1: Γιατί και ο διαλογισμός είναι ένα είδος, όχι προσευχής, αλλά έχει, με έχει στοιχεία τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Μάιρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, Μανώλη.
1: Καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο.
2: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Ένα λεπτό πάνω αυτού για την προσευχή.
1: Ναι.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες επί κοροναϊού, ναι, είχαν τρεις εξαιρέσεις. Αν ήσαν κάτω από 18,
1: ναι,
2: αν αποδεδειγμένα ήσαν αλλεργικός, επήραζε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου, και τρίτον για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Και οι μουσουλμάνοι απαλλαχθήκαν όλοι.
1: Η υποχρεωτικότητα του εμβολίου,
2: Ναι, εγώ κουφάθηκα όταν το άκουσα αυτό για θρησκευτικές πεπιθήσεις. Οι μουσουλμάνοι απαλλαχθήκαν όλοι, το είχαν πετύχει και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αμερικής.
1: Mm.
2: Αλλά όταν πήγε ο Ελπιδοφόρος Σεπτέμβριο του 21, κατρίσε τα πιστοποιητικά που απαλλαγώσουν. Φαίνεται οι μουσουλμάνοι προσεύχονται και λένε, άμα πούν τρεις φορές Αλλαχού Ακμπάρ νικά και όλα τα κακά σκορπά, πάει ο κοροναϊός. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι κάτι περίεργα της επιστήμης. Αυτά είναι γεγονότα, έτσι, άμα διαβάσει ένας τις ανακοινώσεις που είχε βγάλει ο Φάουτζη, δεν θα κουφαθείς. Λοιπόν, και ένα μικρό δεύτερο πριν πω το κύριο θέμα που θέλω να πω. Είπε ο κύριος Σταυρακάκης, που λέγεται με τα σχετικά, για την Νότιχαμ που είναι καλή ομάδα. Την Νότιχαμ Φόρεστ από το 17 την έχει το 100% του μετοχών ο Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Έχει πάρει και μια πορτογαλική ομάδα, έχει και τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Η περιουσία του ήταν 4,5 δις, ήταν ένας από τους 25 δισεκατομμυριούχους της Ελλάδας. Έχει 105 καράβια και έχει παραγγείλει άλλα 100. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Αυγουλέμωνος, δεν έχω δει ποτέ αριστερό χωρίς λεφτά, γύφτο χωρίς γυαλιά μοιοπίας. Ο παππούς του Μαρινάκη ήταν στο ΕΑΜ Ελλάς της Κρήτης, ο πατέρας στο ΕΠΟΝ, και το 70 με δάνεια έχθησε ο πατέρας του κύριο Μαρινάκη, ο Τριαντάφυλλος, τα πρώτα 10 πλοία από το 70 μέχρι το 72. Και η πλάκα είναι, παρότι αριστερών τάσεων η οικογένεια, η ναυτιλιακή λέγεται capital ναυτιλιακή. Λοιπόν, αυτό έτσι, μικρό σχόλιο χιουμοριστικό.
1: Έτσι είναι η ζωή.
2: Έτσι είναι η ζωή. Ο Θεός είναι αυτό που λέω. Και δικαιώνεται ο κύριος Αυγουλέμωνος, το είχε πει, μου φαίνεται.
1: Εγώ δεν το λέω, εγώ το λέω για το Θεό.
2: Α, για το Θεό, ναι.
1: Εδώ δεν είναι θέμα Θεού.
2: Ναι, σωστό. Λοιπόν, τώρα κάτι θέλω να πω. Άκουσα, γι' αυτό πήρα και αφορμή, έλεγα καλή κυρία, για τώρα μη σας ενοχλώ. Είπε ο κύριος, πώς το λένε, Μπούμεραγκ από την Αυστραλία, για τους πολεμούς, λέει, εσείς κάνετε ζωή, έχετε χώρα εδώ, κάνετε διακοπές. Θέλω να πω κάτι. 70, 80, 90 και 2000 μέχρι πριν την κρίση, μέχρι το 8 εκεί περίπου, δηλαδή όλοι οι Έλληνες δεν υπήρχε περίπτωση, σκοτωνόμασταν σε όποια δουλειά και να ήμαν, 30 χρόνια στην τράπεζα και άλλα 3 αλλού, σκοτωνόμασταν ποιος θα πάρει, πότε Ιούλιο, πότε Αύγουστο, πού θα πάμε και τις 5 εβδομάδες. Από το 9 και μετά, εγώ έχω πάθει σοκ. Με βοήθησε ο Θεός, από το 9 μέχρι το 19 ειδικά πήγαινα 5 εβδομάδες διακοπές. Ήθελα να πω το 12 και το 13, λέω τη γυναίκα μου, πάμε μια φορά για πλάκα, ενώ αντιπαθώ τα πεντάστερα, πάμε να δούμε πώς κάνουν διακοπές αυτές τα πεντάστερα, με πρωινά, μεσημεριανά, βραδινά, αειδιάζω εγώ, κάνω τζόγκινγκ, κολύμπ και στο τέλος έτρωγα και δεν μπορούσα να γυμναστώ εκεί, ούτε να κολυμπήσω. Λοιπόν, πήγαμε στη Χαλκιδική, στο μεσαίο τοπό της Ιθονιά, σε ένα πεντάστερο εκεί στη Λαγομάντρα. Τι να δω, κύριε Παρδάκη, από τα 500 άτομα το 2012 και το 2013, έτσι, πέντε φορές. Από τα 500 άτομα οι 10 ήμασταν Έλληνες, οι 250 Ρώσοι, οι 50 Ουκρανοί και οι άλλοι 260 πόσοι ήταν, 500-600 τόσοι ήταν περίπου, Σέρβοι, Βούλγαροι, κατά μαξάρες είχαν μείνει, δηλαδή λέω σως άλλη εποχή, λέω τι
3: είναι και στη Χαλκιδική είναι λογικό.
2: Τώρα θα σου πω και κάτι άλλο. Προσέξτε, έβλεπα εκεί κοντά στη Λαγομάντρα, είχε ακριβώς δίπλα το ξενοδοχείο 10 μεζονέδες. Είχαν πουληθεί σε 2 χρόνια η μία σε Έλληνα. Το 13 όταν ξαναπήγαμε και 9 είχαν πουληθεί, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι κτλ. Αρχίζω λέω τι γίνεται εδώ, παιδί μου. Στο Βόλο πάντα γυμναζόμαν και κάθε Κυριακή έκανα τζόγκινγκ. Είχα φίλους και πελάτες στην τράπεζα που νοικιάζαν σκάφη κότερα και πήγαινε 10 μέρες Σκιάθο, Κόμπυλο, Αλόνισο, πήγαινε Σέβια, όπου ήθελε. Μέχρι και Κυκλάδες τον νοικιάζε 15 μέρες. Παλιά δεκαετία 70, 80, 90 βλέπαμε Γερμανούς, Αυστριακούς, Βέλγους, Ολλανδούς, τα πάντα Σκανδιναβούς. Τα τελευταία 15 χρόνια, μέσα στην κρίση, βλέπω ή Σέρβους, ή Βούλγαρους, ή Σκοπιανούς, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια Ούγγρους πολλούς, Πολωνούς. Και έχω πάει στην πλάκα μου. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς από αυτούς το 12-13 στη Χαλκιδική. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Αμάξια 70-80 χιλιάδων.
3: 70-80 χιλιάδων στην Ελλάδα.
2: Οι πρωτοδιοριζόμενοι γιατροί στη Ρουμανία, γιατί φεύγαν όλοι για Γερμανία και Αγγλίες και τέτοια, ήταν 3.000 και στην Ελλάδα ήταν 1.000. Εγώ θυμάμαι το 93, κόρη γείτονά μου σπούδαζε ιατρική στη Σερβία και ο καθηγητής της έπαιρνε 100 δολάρια το 93 μισθό, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιατρικής, και εγώ στην τράπεζα έπαιρνα 151.000 δραχμές, έκανε 238 το δολάριο και πρέπει να είναι γύρω στα 600 δολάρια αν θυμάμαι τόσο, δηλαδή εγώ ένας απλός υπάλληλος τότε. Και λέω πώς αλλάξαν τα πράγματα και πραγματικά κοιτάω με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το πετάω στο οικονομικό τώρα. Η Ρουμανία το 2004 είχε 70 τόσο δις ΑΕΠ και η Ελλάδα είχε 235, σχεδόν τετραπλάσιο. Η Ρουμανία έχει τώρα 380-400 και εμείς έχουμε 240. Δηλαδή εμείς παλεύουμε, εδώ λέει σε 5-6 χρόνια αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς θα φτάσουμε το ΑΕΠ του 9 και σε καμιά εικοσαριά χρόνια θα φτάσουμε το ΑΕΠ του 8. Για να καταλάβετε, το 8 είχαμε 351 δις ΑΕΠ σε δολάρια, γιατί είναι στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, 351 δις ΑΕΠ και η Ζιμπάμπου είχε 4,3. Είχαμε 80 φορές τη Ζιμπάμπου σε δολάρια, έτσι, όχι τοπικό νόμισμα. Τώρα το ΑΕΠ της Ζιμπάμπου είναι, της Ελλάδος είναι 6 φορές. Από 80 φορές που ήμασταν μεγαλύτερη οικονομία της Ζιμπάμπου έχουμε φτάσει 6 φορές. Δηλαδή είναι εκπληκτική επιτυχία του Παπανδρέου, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Δηλαδή εμείς κάποτε λέμε, γιατί ακούω μερικούς λένε θα γίνουμε Ζιμπάμπου, λέω πλάκα κάνετε.
3: Και του Σαμαρά και του Καραμαλή.
2: Και του Σαμαρά, του Καραμαλή, ναι. Του Παπαδήμα ήταν. Του Σαμαρά δεν έκανε μνημόνιο.
3: Αχ, του Καραμαλή.
2: Ναι, του Καραμαλή. Και του Σιμίτη.
3: Του Σιμίτη πριν τον Καραμαλή. Ναι.
2: Δεν θυμάστε ο Κώστας, πώς λεγόταν εκείνος ο συνταγματολόγος, που έχει πεθάνει τη νομική. Που μιλούσε ο συνάδελφό στον Αφιά και έλεγε: ντρέπουμε να το πω, ενώ με κυνήγησε η Χούντα, επί Χούντας δεν χρωστούσαμε ούτε ένα ευρώ, ούτε μια δραχμή.
3: Καλά, μην κάνουμε τώρα πλυντήριο.
2: Όχι, ξέρετε τι ήταν, ήταν εσωτερικό το χρέος και τους στόχους, 20% επιτόκιο, επί κρίσης, δεκαετία 70-80, μπαίνω μέσα και Πασόκ. Τα πέραν Έλληνες. Είχε ο άλλος 10 εκατομμύρια, έπαιρνε 2 εκατομμύρια, έπαιρνε το γιο ένα αμάξι, τον βοηθούσε να ανοίξει ένα μαγαζί. Δηλαδή κυκλοφόρωσε. Τώρα φεύγει το χρήμα. Φεύγει το χρήμα και πάει, τελείως διαλύεται η οικονομία. Ο Κέινς όταν έλεγε, παίρνω ένα άτομο και ανοίγει τρέπες στο δρόμο και το δίνω ένα χιλιάρικο το 1936. Η θεωρία του Κέινς, το Κράφτ 29. Το χιλιάρικο αυτό θα κυκλοφορήσει 40 φορές. Με 5% φόρο θα πάρουμε 4 πεδίους, θα πάρουμε 2 χιλιάρικα. Όμως όταν το χιλιάρικο το παίρνει ο Αλβανός ή ο Πακιστανός και το στέλνει στη χώρα του, καλά κάνει. Όπως τα στέλνουν οι Έλληνες παλιά.
3: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Τελειώνει η οικονομία.
3: Έχει δουλέψει αν το πάρει, δεν το πήρε τσάμπα.
2: Και όταν τώρα παράδειγμα ο ΤΕ είναι γερμανικός, στέλνει έξω τα μερίσματα. Ο ΟΠΑΠ είναι τσέχικος, στέλνει έξω τα μερίσματα. Φανταστείτε, οι Τσέχοι τώρα πήραν τον ΟΠΑΠ. Και κάποτε το 77 εγώ πήγα φοιτητή στην ΑΣΟΕ, πήγαν φίλοι μου σε Ανατολικό Μπλοκ να σπουδάσουν και με 100 δολάρια κυκλοφορούσαν με Mercedes εκεί το μήνα. Δηλαδή όταν όλοι οι τράπεζες βγάλαν 3 δις μερίσματα και τα στείλαν έξω, γιατί το 99% των μετόχων είναι ξένοι, τι μένει στην Ελλάδα. Αυτομάτως ο Έλληνας. Εδώ 500.000 χάσαν τα σπίτια του, διακοπές θα πάνε. Πώς τα παιδιά σηκώνονται και φεύγουν τελείως. Δώσεις πολυκατοικία έχουν φύγει 7 του. Άλλα 7 σπουδάζουν, στο τέλος δεν μείνει κανένας. Θα μείνουμε, ο μικρότερος ήταν 60 χρονών. Και πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου, απάνω στη λίμνη του Βλαστήρα. Είχε παλιά πριν τον πόλεμο εργοστάσιο βυρσοδεψίας με 500 άτομα. Τώρα έχει μείνει ένα κάπου στη Βιωτία. Μετά δεν ξέρουμε τίποτα. Και τώρα έχει 4 κάτι. Ενώ είχε εργοστάσιο. Φύγαν όλοι. Τελείως. Και βλέπετε, αυτοί όλοι, η Πολωνία έφτασε ένα 3 ΑΕΠ. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Η Ισλανδία που χρεοκόπησε μαζί με εμάς το 10, είχε χρεοκοπήσει λίγο νωρίτερα από το 8 αυτή.
3: Και άλλα τα στοιχεία της χρεοκοπίας της όμως από τα ελληνικά, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν πληρώσαν το χρέος. Το Ανατολικό Μπλοκ τι έκανε, δεν πλήρωσε το χρέος. Εμείς είπαμε θα πληρώνουμε το χρέος. Στην Ισλανδία τι είπε ο Πολ Τόμψεν, αν αναλάβετε το χρέος θα πάει 900% το ΕΠ και για 1000 χρόνια τα τρισάγκονά σας θα αγωνίζονται για να πληρώνουν το χρέος. Και τι γίνεται τώρα, για να σας δώσω καταλάβετε. Και τελειώνω. 1 Αυγούστου Σάββατο, πρωτοσέλιδο, είναι αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες. Λέω, αμάν, τι έγινε εδώ. Δεν πήρα κάτι, είδες. 110 μεγάλες τράπεζες και οι 4 ελληνικές αυτές τις τιμικές που λένε, κλήθηκαν από την ΕΚΟΥΤΟΥ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αξιολογήσουν τις πιθανές απειλές. Όλοι οι δημοσιογράφοι γράφουν ένας ο Πάνος Κακούρης, ο αρχισυντάκτης της Αυτοεμπορικής, παγίδα της υπεραισιοδοξίας. Λένε ότι η ισχυρή δόση, άμα έρθει η κρίση, που θα έρθει μεγαλύτερο από αυτή που είδαμε, θα κάνουμε αύξηση με το κεφαλαίο. Και λέει, ακούτε, αν δεν πάει κανένας, θα πουλήσουμε περιουσιακά στοιχεία. Και αν δεν τα παίρνει κανένας τα δάνεια αυτά ή τα άλλα, θα μειώσουμε το κόστος. Λέει, θα πουλήσουμε ο κόσμος, θα κλείνουμε πτώφο, θα έχετε κλείσει. Ή θα πουλάμε χαρτοφυλάκια.
3: Mm.
2: Δηλαδή, βλέπουμε, υπάρχει μια αισιοδοξία πάλι. Οι τραπεζίτες γίνανε ασίδωτοι τελείως. Όταν παράδειγμα ο Τσίπρας είχε βάλει ο Πολ Τόμψεν έναν όρο, όσο είστε στα μνημόνια θα παίρνετε το μισθό, οι διοικητές των τραπεζών και οι υποδιοικητές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι το μισθό του Στουρνάρα που ήταν τότε 300.000. Τώρα το Στουρνάρα έχει πάει 450 περίπου. Με το που βγήκαμε από τα μνημόνια, όχι για μας τον απλό τον κόσμο, για τους επικεφαλείς. Ο επικεφαλής της Πυρός παίρνει 2-300 από 300.000, ο επικεφαλής της Εθνικής παίρνει 1-900, ακούς κάτι τρελά πάρτι. Δηλαδή, 30 χρόνια, 40 οι τράπεζες παίρναν οι μέτοχοι τα κέρδη και όταν ήρθε η ζημιά, ευχαριστούν δημόσια 10 εκατομμύρια κορόιδα που έβαλε το κράτος λεφτά και τους έκοψε συντάξεις και μισθούς και τους έβαλε τα έμφυα όλα αυτά για να σώσει τράπεζες για να μπορεί να τις πάρει τα σπίτια. Στην Κύπρο έχω μπροστά το μνημόνιο, 4 σελίδες. Στην Ελλάδα ήταν 1200 σελίδες στα αγγλικά που δεν το έχει διαβάσει κανένας. Κάθε διαβάζω εγώ και λέω βλάκα σήμερα. Στην Κύπρο, μείωση μισθών και συντάξεων, το δημόσιο και το ευρύτερο τομέα. Μέχρι 1000 ευρώ μηδέν αύξηση, μηδέν κόψη. Η μάνα με ευτυχώς δεν ζούσε επί Τσίπρα, έπαιρνε 164,50 σύνταξη και 230 ΕΚΑΣ. Θα τη έκοβε το ΕΚΑΣ. Λέω που κατάτσα, λέω δεν ζούσε η μάνα μου να δει για αυτό το θαύμα. Μέχρι 1000 ευρώ τίποτε. Από 1000 μέχρι 1500 μισθή και συντάξει 6,5%. Δηλαδή ένας που έπαιρνε 1500 σύνταξη μείον 6,5% είναι 97,5 ευρώ. Το έχω γράψει για να τα έχω έτοιμα. Δηλαδή παίρνει 1402,50, εκεί έχουν 13 συντάξεις Είχα έναν συνάδελφο Κύπριο που είχε έρθει και δούλευε στην Εθνική Τράπεζα, επειδή είχε παντρευτεί Βουλιώτσα, και τώρα και οι δυο σηκωθήκαν και φύγαν και πήγαν Γαλλία. Δηλαδή, ένα που πριν 1500, παίρνει 1402,50 και παίρνει, εκεί πέραν 13 συντάξει, παίρνει 13 σύνταξη. Η κουμπάρα μου, αυτή που με πάντρεψε, ο άντρα τη συμφιτητή μου, 1500 σύνταξη βγήκε, επί 14 έβγαινε γύρω στα 1750. Το πήγαν 900. Είχε ένα δάνειο 800. Ευτυχώς δουλεύει στα 68 άντρες ακόμα και παίρνει και σύνταξη ταυτόχρονα. Ήρθε να χάσει το σπίτι. Και μέχρι 3.000, κύριε Παρδάλη, στην Κύπρο, 3.000, 9,5%. Δηλαδή, ένας που έπαιρνε 3.000 σύνταξη ή μισθό, μείον 285, παίρνει 2.715 επί 13 σχεδόν τα λεφτά του.
3: Mm-hmm.
2: Γιατί εκεί, εκεί τι κάνει η Κύπρη, είχαν πει στην αρχή η κυβέρνηση της Κύπρου και οι Τροϊκανοί, πλην του Πολ Τόμψεν. Είχαν πει να, όσοι είναι μέχρι 100.000 να κουρευτούν οι καταθέσεις 5% και από εκεί και πάνω 8%. Και λένε οι Κύπροι έχουν αγγλική παιδεία στα οικονομικά, επειδή είχαν χρόνια κατοχή από τους Άγγλους. Λέει γιατί, βλάκες είμαστε, αφού 100.000 είναι το αφορολόγητο. Τι σημαίνει το αφορολόγητο? Δεν σημαίνει 100.000 λογαριασμός. Ένας που έχει τετραμιλή οικογένεια και είναι εκατομμυριούχος και έχει 4 εκατομμύρια. Πάει σε 10 τράπεζες 400.000 και δεν κουρεύεται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Στην Ελλάδα έχουμε 25 δισεκατομμυριούχους, όπως ο κύριος Μαρινάκης, έχουμε 80.000 εκατομμυριούχους, οι 70.000 είναι μέχρι 1-2-3 εκατομμύρια που σωζόταν, και έχουμε και 10.000 πολυεκατομμυριούχους, 300, 400, 800 διάφοροι βουλευτές, υπουργοί, επιχειρηματίες και τέτοια. Λοιπόν, για να σωθούν οι 10.000 άτομα, ξεσκίσαν 10 εκατομμύρια άτομα. Δηλαδή αυτοί δεν σωζόταν. Δηλαδή, θυμάστε κάπου του Λιάπης, που είχε 20 δις στην τράπεζα, ο Ξάφης το καραμάλι όπως
3: ήταν. Ναι, ναι.
2: Και λέει, πού τα βρήκες τα 20 δις, τον ρωτάει η Τρόικα. Λέει, μετά στο θείος μου ο Καραμαλής, 20 δις είναι 60 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι. Μου τάσει ο θείος μου ο Καραμαλής, άμα κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία, να τη βοηθάω. Η Νέα Δημοκρατία, ο Χριστός του Μπάμπη Βουβό, 4,5 εκατομμύρια. Πλήρων 100.000 είναι ίδιο. Και συλλάβαν τον Μπάμπη Βουβό, του Χριστός 4,5 εκατομμύρια ενίκια. Τον συλλάβαν γιατί τον χρεοκοπήσαν, γιατί δεν είχε 350.000 να πληρώσει το δώρο των Χριστουγέννων στους υπαλλήλους, και εκεί άμα δεν το πληρώσεις πας φυλακή.
3: Ναι, βέβαια, είναι αυτόφορο.
2: Ναι, δηλαδή βλέπετε οι Κύπροι, Έλληνες είναι, αλλά διαπραγματευτήκαν διαφορετικά. Εμείς, εγώ πιστεύω, κύριε Παρδάλη, είμαι χιλιοπεπισμένος, εγώ λέω, με κοιτάνε περίεργο ο κόσμος, τιμή στο Χρυσοχοίδη που είχε το θάρρος να πει ότι το διάβασα. Εγώ πιστεύω ότι το διάβασα κανένα τίποτα. Ούτε ξέναν τι που γράφαν.
3: Καλά, όχι τιμή σε κάποιον που λέει, που είπε δεν το διάβασε.
2: Ναι.
3: Τιμή σε κανέναν. Προσέξτε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Σε ένα σημείο, σας λέω, δανείζαν την Ελλάδα, λέει, στη 1333 σελίδα του ΦΕΚ, που 6 Μαΐου του 2010, λέει ότι δανείζουν την Ελλάδα με μη προνομιακά επιτόκια για να αναγκαστεί να βγει στις αγορές.
3: Ναι.
2: Δηλαδή δανειζόταν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί και τα λοιπά με 1% και μας δανείζαν από 4,5 έως 5,5. Και τώρα δανείζουν πάρες στην Ουκρανία, έχουν δώσει 150 δις. Άλλα 90 δις θα δανειστούν και τα 2,800 αναλογούν σε εμάς. Και λέει θα τα πάρουμε πίσω από τις πολεμικές αποζημιώσεις που θα μοιράσει η Ρωσία. Και διαβάζω τώρα, τα έχει πάρει στο Ουκρανίο ο Πούτιν και λέει τέρματα το Κίεβο και η Δυτική Ουκρανία που ήταν δώρο του Στάλιν θα μοιραστεί στην Πολωνία, άλλο που δεν θέλουν οι Πολωνοί, στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Και θα μείνει μια χώρα, τους κοροϊδεύουν από την Πορτοκαλί Επανάσταση. Θα μπείτε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και στο τέλος θα μείνουν και χωρίς χώρα.
3: Ευχαριστώ
2: θα
3: κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ.
2: Παλαιστίνη. Αυτά και καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Ιωσήφ.
4: Έστω.
3: Ιωσήφ. Ιωσήφ.
4: Έλα, με ακούς.
3: Έλα, αύριο να τα πούμε.
4: Ε?
3: Αύριο να τα πούμε.
4: Λογικά τώρα ναι.
3: Δεν έχουμε τώρα τρία λεπτά.
4: Ναι, έγινε φίλε.
3: Εντάξει, θα σε πάρουμε αύριο, Σύφου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Το έχεις βρει, Αντωνάκη, το τραγούδι? Ωραία, για κάτι να δω τώρα. Γεια σας, κυρία Σόφη μου. Καλό βράδυ. Μόνο αγάπη και... Καλησπέρα και καληνύχτα κύριε Κώστα, κύριε Νίκο, κύριε Γιάννη, κυρία Κατερίνα, Παβοντορίτη.

Σαμαράς λέει δεν έβαλε μνημόνιο. Το έσκυζε στο Ζάπιο, ναι, είπαμε και ο Σαμαράς. Κύριε Απόστολε, σας είπα να με πάρετε το πρωί τηλέφωνο, δεν με πήρατε. 9, είπα, μετά τις 9. Τι είναι αυτό? Α, ωραίο είναι η Ιωσήφ αυτό, το κρατάω. Τι έχει και στα Γιάννησά, έχει Ρενικό. Άχι. Λοιπόν, για τις 5 ώρες προηγήθηκαν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Κασιανή Βραχά στις ειδήσεις, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί εννοείται από τις 7 μέχρι τις 9. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αύριο πλέον, Παρασκευή, 7 του μηνός, εδώ στο Real FM στις 7 το απόγευμα. Καλή νύχτα να έχετε. Καλή ξεκούραση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Επιστέψτε με, είναι πάρα πολλά και κυρίως πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σχετικά, πρόσφατα, περίπου πριν από 3-4 μήνες, είχαμε κάνει μια ανάλογη εκπομπή με κινηματογραφικά μουσικά θέματα, τα οποία είχαν προκύψει τραγούδια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στην απόψινή εκπομπή θα αποφύγουμε τα πολλά κινηματογραφικά, όσα είχαν ακουστεί δηλαδή σε εκείνη την εκπομπή, και θα ανακαλύψουμε μια νέα κατηγορία από instrumental στα οποία έγιναν τραγούδια. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας προτάσεις, με μεγάλη μας ευχαρίστηση. Για να ξεκινήσουμε όμως και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.

γνωστό και αγαπημένο σπούκι δηλαδή, για την έναρξη της εκπομπής. Το σπούκι πρωτοεμφανίστηκε από τον Μάικ Σαπίρο να το ερμηνεύει με το σαξόφωνο του το 1967 σαν Μάικ Σάρπ. Η instrumental, αλλά αυτή η εκδοχή φυσικά γρήγορα κίνησε το ενδιαφέρον από πολλούς καλλιτέχνες, ώστε το instrumental να μετουσιωθεί σε τραγούδι. Οι πρώτοι που το επιχείρησαν ήταν οι Classics 4 το 1968, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή, προσθέτοντας στίχους και δίνοντάς του αυτή τη μορφή.

Το σπούγγι λοιπόν, αρχικά σαν instrumental από τον Mike Shapiro, αργότερα σαν τραγούδι, πρώτα από τους Classic Four. Δεκάδες φυσικά διασκευές, με ίσως πιο ενδιαφέρουσα από όλες την ερμηνεία της Dusty Springfield. Γεια σου Ρίτσα, είναι ενδιαφέρον το θέμα και ακόμα δεν έχουμε μπει στα πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί που πραγματικά θα υπάρχουν εκπλήξεις στην απόψινή εκπομπή, όπου θα ακουστούν θέματα από όλο το φάσμα της μουσικής και κυριολεκτό από κλασική μουσική, από Μπαχ και Σοπέν για παράδειγμα, μέχρι hard rock ήχη. Πήραμε ένα μικρό δείγμα λοιπόν για το πώς θα κινηθεί η απόψινή εκπομπή, ακούγοντας αρχικά ένα instrumental, ένα μουσικό θέμα ορχιστρικό, το οποίο εξελίχθηκε σε τραγούδι. Τις περισσότερες φορές θα ακούσουμε και τις δύο εκδοχές, ενώ θα υπάρξουν και κάποια παραδείγματα που συνέβη το αντίθετο. Δηλαδή, πρώτα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι και αργότερα έγινε ένα instrumental. Για να συνεχίσουμε με το δεύτερο παράδειγμα.

Αυτό σίγουρα σας θυμίζει κάτι. Music to watch girls by. Ο Bob Crew, Αμερικάνος συνθέτης, παραγωγός και τραγουδιστής, θα ηχογραφήσει μαζί με την ορχήστρα του τους Generation το Δεκέμβριο του 1966 το instrumental που ακούμε για διαφημιστικό της Pepsi Cola. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη διασκευές, πάντα όμως ορχιστρικά, μέχρι που τον Μάρτιο του 1967 το τραγούδι θα ολοκληρωθεί με την συγγραφή στίχων και την ερμηνεία του Andy Williams.

Επιτέλους, Δάνη, το έφιασες. Και η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Το 1974 που λέτε, ο Ρίτσι Μπλάκμορ έγραψε αυτό το instrumental με τον τίτλο Κορονάριας Ρέντιγκ, που αρχικά προοριζόταν για να γίνει τραγούδι. Ο Ντέιβιντ Κοβερντέιλ όμως αρνήθηκε να το τραγουδήσει και έτσι παρέμεινε σαν instrumental και κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Μπέρνερ. Όταν ένα χρόνο αργότερα, το 1975, ο Ρίτσι Μπλάκμορ δημιούργησε τους Rainbow, έγραψε στίχους μαζί με τον Dio και αυτό το αποτέλεσμα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για τους Rainbow, φυσικά με τον τίτλο Catch the Rainbow.

Λοιπόν, Μαρία, ρίξτε το επόμενο που νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό από το πρώτο άκουσμα. Σίγουρα το μυαλό των περισσότερων θα πάει σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
2: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
1: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή, και σας περιμένουμε.

Ό,τι και να πεις για το συγκεκριμένο jazz standard, θα είναι πραγματικά λίγο. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε κάποια στοιχεία. Take 5, σύνθεση του Paul Desmond. Εκτέλεση από τον Dave Brubeck και το κουαρτέτο του το 1959. Αυτό είναι το single με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της jazz. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το ορχιστρικό έκανε τον Dave Brubeck πραγματικά έναν one-hit wonder. Με την έννοια ότι δεν μπόρεσε να σημειώσει άλλη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Ακόμα και 60 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Take 5 συνεχίζει να ακούγεται, να διασκευάζεται, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δημιουργός του, ο Paul Desmond δηλαδή, μετά το θάνατό του που συνέβη το 1977, παραχώρησε τα δικαιώματα για το Take 5 στον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Όπως μου λέει ο Κωνσταντίνος, σε αυτό το τραγούδι περιέχονται οι περισσότερες αρχές της ηχοληψίας.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του το 1959, ο Dave Brubeck μαζί με την σύζυγό του, την Λόλα, έγραψαν και στίχους για το συγκεκριμένο μουσικό θέμα, ώστε αυτό να γίνει τραγούδι. Ιδιαίτερη και εξαιρετική, μεταξύ άλλων, η ερμηνεία που έχει κάνει ο Al Jarreau σαν τραγούδι στο Take 5. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από την Carmen McRae.

Πίσω στο 1962 λοιπόν, η ταινία είναι το Mondo Cane, ιταλική ταινία. Από εκεί προκύπτει το theme From Mondo Cane, το οποίο ακούσαμε στην ορχιστρική του εκτέλεση, που εξελίχθηκε σε τραγούδι με τον τίτλο αυτόν ακριβώς. Το More, απόψε με τη φωνή του Nat King Cole. More.

ο Γκλεν Μίλερ, ένας από τους βασιλιάδες του swing, με το In The Mood από το 1940. Γεια σου Κωνσταντίνε μου στην Περέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το In The Mood λοιπόν του Γκλεν Μίλερ μετατράπηκε σε τραγούδι. Απόψε η εκτέλεση που έχω διαλέξει για να ακούσουμε είναι από τις Clark Sisters. Για να περάσουμε και λίγο στο swing, θα ακολουθήσει πέρασμα και από δίσκο. Αλλά και σχεδόν από όλα τα είδη της μουσικής, όπως σας έλεγα και στην έναρξη.

Δεν άλλαξαν και πολλά όπως ακούσατε στο In The Mood με την προσθήκη των λόγων και του στίχου. Και γίνεται και η απαραίτητη αναφορά στον Glenn Miller. Θα μεταφερθούμε πολλά χρόνια αργότερα από το 1940. Θα πάμε στο 1974 και στους Love Unlimited Orchestra. Την ορχήστρα δηλαδή που είχε δημιουργήσει ο Barry White. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά θα κυκλοφορήσει το Love Steam. Ένα από τα μετρημένα instrumentals τα οποία κατάφεραν να φτάσουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την ορχιστρική του εκτέλεση και στη συνέχεια μία από αυτές που έγινε τραγούδι.

Barry White λοιπόν και η Love Unlimited Orchestra με το Love Steam, το οποίο λίγο αργότερα θα μετατραπεί σε τραγούδι από τους ίδιους τους Love Unlimited Orchestra. Εμείς όμως απόψε δεν θα ακούσουμε τη δική τους εκδοχή, τη δική τους διασκευή, αλλά μία άλλη η οποία έγινε πολλά χρόνια αργότερα. Ο Ντίμης μου λέει, όταν ακούω αυτό το κομμάτι μου βγάζει μία κλειδί και αρχόδια, όποτε το ακούω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η γνώμη μου είναι ότι ανήκει στην κατηγορία, για παράδειγμα, πώς ήταν το Love Boat ή η μουσική από τη δυναστεία. Ένα τέτοιο πράγμα μου φαίνει και εμένα πάντα στο μυαλό. Λοιπόν, πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1993, η OMD, η Orchestral Maneuvers in the Dark, κυκλοφόρησαν το Dream of Me, καθαρά φυσικά βασισμένο πάνω στο instrumental του Love Steam.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Δεν είναι η κλασική αμερικανική αστυνομική σειρά που προβλήθηκε στο CBS από το 1968 έως και το 1980. Η Ventures είναι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα που ακούμε στο ορχιστρικό αυτό κομμάτι. Το οποίο στη συνέχεια έγινε και αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα με τη φωνή του Sammy Davis Jr.

Ο Sammy Davis Jr. λοιπόν είναι αυτός που ερμήνευσε το μουσικό θέμα από το Hawaii 5.0 και την εξέλιξή του σε τραγούδι με τον τίτλο You Can Count On Me. Για να συνεχίσουμε όμως ακόμη λίγο τηλεοπτικά.

Peter Gunn, η μουσική του Henry Mancini. Για την ομότιτλη αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε αρχικά στο NBC και στη συνέχεια στο ABC από το 1958 μέχρι το 1961. Η μουσική του Henry Mancini είναι από το 1959. Οι στίχοι προσθέθηκαν στη συνέχεια το 1964 και η πρώτη που το ερμήνευσε σαν τραγούδι πλέον ήταν η Σαραβόν.

Η Σάρα Βον λοιπόν, στο Peter Gunn.

Μάστορ Πιατσόλα. Το 1974 στο Μιλάνο θα δημιουργήσει το ταγκό της ελευθερίας. Είναι η εποχή που συμβολίζει το πέρασμα του Πιατσόλα από το κλασικό τάγκο στο τάγκο νουέβο και το χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτής της μετάλλαξης είναι το Λιμπερτάγκο, το οποίο φυσικά αμέσως θα μετουσιωθεί σε τραγούδι, θα γραφτούν στίχοι, θα το ερμηνεύσουν δεκάδες καλλιτέχνες τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά. Για απόψε, η ερμηνεία της Grace Jones στο Λιμπερτάγκο.

Όπως όμως σας είπα, θα ακολουθήσουμε και τον αντίθετο δρόμο. Θα ακούσουμε δηλαδή για κάποιες περιπτώσεις τραγουδιών που στη συνέχεια έγιναν instrumentals και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μία περίπτωση από την άλλη πλευρά. Τραγούδι αρχικά, instrumental και με πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Ο λόγος για το theme from a summer place. Του Max Steiner από την ταινία A Summer Place του 1959. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά σαν τραγούδι. Η μεγαλύτερη όμως αναγνώριση για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε σαν instrumental από την εκτέλεση του Percy Faith το 1960.

Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για απόψε από την άλλη πλευρά. Πρώτα τραγούδι με τα instrumental. Από την ταινία Summer Place του 1959 στην ορχιστρική εκτέλεση του Percy Faith το 1960. Για να ακολουθήσουν μετά από αυτήν την εκτέλεση πάρα πολλές διασκευές, όλες όμως σαν τραγούδια, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία, χαρακτηριστική μία από αυτές με τη φωνή της Julie London.

Summer Place με τη φωνή της Julie London. Ο Bert Kampfer έρχεται για τη συνέχεια, ο μεγάλος Γερμανός αυτός συνθέτης. Ο τίτλος του ορχιστρικού είναι Moon Over Naples. Ποιο τραγούδι αλήθεια σας θυμίζει? Δεύτερο quiz για απόψε.

Ο Γερμανός διευθυντής ορχήστρας, λοιπόν, ο Μπερτ Κάμφερτ. Δεν έχει γράψει μόνο αυτό. Έχει γράψει άλλο ένα που είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό. Και θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Έγραψε λοιπόν το 1965 το Moon Over Naples. Ένα χρόνο αργότερα το 1966 θα προσθεθούν οι στίχοι και θα γίνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία αρχικά για τον Αλ Μαρτίνο, με τον τίτλο πλέον να έχει αλλάξει σε Spanish Eyes.

97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ώρα για κλασική μουσική. Johann Sebastian Bach. Quiz. Πείτε μου τι σας θυμίζει. Στο πνεύμα της απόψινης εκπομπής, έτσι.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Ο Μπαχ λοιπόν είναι υπεύθυνος για το Whiter Side of Pale των Procol Harum. Και πιστέψτε με, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή με το πόσα τραγούδια έχουν προκύψει από κλασική μουσική. Γεια σου Ειρήνη, έκπληξη μου λέει για το πώς μεταμορφώνεται η μουσική. Έλενα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη καλησπέρα. Ο Γιάννης είναι λίγο πιο καυστικός. Τώρα μου λέει κατάλαβα γιατί οι Procol Harum δεν έγραψαν άλλη τέτοια τραγουδάρα. Γιατί τους την είχε γράψει ο Μπαχ. Ένα και καλό Γιάννη, τι τραγούδι όμως έγραψαν, έτσι.

Γεια σου Μαρία με τον JJ Johansson. Μ' αρέσει αρκετά αυτός ο καλλιτέχνης. Γεια σου Γεώργιε με τον Bach. Εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να είσαι καλά. Γεια σου Αντώνη στα Τύρανα, χαίρομαι που σου έφτιαξα τη νύχτα. Σοπέν και πρελούδιο, το αρχικό φυσικά. Μήπως θυμάστε σε ποιο έχει εξελιχθεί?

Το πρελούδιο λοιπόν του Σοπέν. Μετά τον Μπαχ, γεια σου Βαγγέλη, και το All By Myself του Eric Carmen, και αυτό προέρχεται από κλασική μουσική και συγκεκριμένα από Ραχμάνινοφ. Για να ακούσουμε όμως τώρα πώς εξελίχθηκε το πρελούδιο του Σοπέν. Αρκετά φυσικά χρόνια αργότερα, το 1975, από τον Barry Manilow με τον τίτλο Could It Be Magic.

Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε για τον επαγγελματία. Φυσικά και έγινε τραγούδι και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Ερμηνεύθηκε από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους οι Ντούλτσε Πόντες, η Έμι Στιούαρτ. Αλλά και φυσικά μια Ιταλίδα όπως η Μίλβα.

Και από την μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα πάμε σε ένα από τα πιο αναγνώρισιμα ενδεχομένως, όταν μιλάμε για instrumentals, το δεύτερο της βραδιάς από τον Γερμανό Bert Kampfert. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε ήδη καταλάβει ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει.

Ευκολάκι, όπως μου γράφει και η Κατερίνα. Το Strangers in the Night. Instrumental αρχικά από τον Bert Comfort. Με τον τίτλο Betty Bye. Και μέσα από την ταινία A Man Could Get Killed. Φήμες λένε ότι η αρχική σύνθεση ανήκει στον Κροάτη Ivo Robić, ο οποίος πούλησε τα δικαιώματα αυτής της σύνθεσης στον Bert Comfort όταν απέτυχε σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Όπως και να έχει όμως, ανεξάρτητα από τις φήμες, αυτό το instrumental πιστώνεται στον Bert Comfort, που βέβαια είδε τη σύνθεσή του να απογειώνεται το 1966, όταν ο Φρανκ Σινάτρα το επέλεξε για να το τραγουδήσει με τον τίτλο Strangers in the Night, που έγινε η πιο εμπορική επιτυχία στην καριέρα του. Νάτος λοιπόν από το 1966 και το ομότιτλο άλμπουμ αφιερωμένο στην ειρήνη.

Γεια σου Μαρία, τελικά λέει όλα τα instrumental τα γνωρίζαμε, αλλά το μυαλό μας μένει μόνο στα τραγούδια. Καληνύχτα Γιώργο μου, να είσαι καλά. 1936. Μοντέρνοι καιροί. Τσάρλι Τσάπλιν, πρωταγωνιστής φυσικά, και η μουσική σύνθεση δική του.

πάντα θα υπάρχει ένα φωτεινό αύριο, όσο εσύ θα χαμογελάς. Η μουσική λοιπόν του Charlie Chaplin από το 1936 για το Modern Times. 18 χρόνια αργότερα, το 1954, θα προσθεθούν οι στίχοι, θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο Smile, που πρώτος θα ερμηνεύσει ο Nat King Cole. Και αυτό θα είναι το κλείσιμο της εκπομπής, με την ευχή να χαμογελάτε. Smile, though your heart is aching. Από τη Μαρία Χριστοδούλου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.